0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: υπόθεση. Ωστόσο, βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίφθηναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετερώνει το δράστη, χτυπώντας το με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, Σουδανός σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κινάλ δήλωσε παρόν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα αλλά και αύριο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με μονωμένες καταιγίδες.

0: Δεν θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Δυτικής Υπηρωτικής Χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Την πρώτη πρωινή ενημέρωση στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Με τον Παναγιώτη Παπακαλού σε αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Τον Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές πινελιές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174. Περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, ειδήσεις και βεβαίως θα διαβάσουμε και ό,τι άλλο στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Και πλούσια η θεματολογία, πολλά τα θέματα και έχουμε πολλά να πούμε μέχρι και τις 6 που θα είμαστε εδώ. Και φυσικά πάνω απ' όλα έχουμε την ανακοίνωση πριν από λίγο του Αμερικανικού στρατού ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα κατά των Ιρανικών συστημάτων αεράμινας, σταθμών επίγειου ελέγχου αλλά και εγκαταστάσεων ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δήλωση της κεντρικής πάντοτε διοίκησης των ΗΠΑ. Θυμίζουμε ότι οι επιθέσεις είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τετάρτης ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στην κατάρριψη που είχαμε του Αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου εχθές. Στα υπόλοιπα βεβαίως, κοίτα μην μιλάς γιατί μας ακούνε. Έκλεινε ραντεβού σε πάρκινγκ, ιδιώτης μηχανικός ακούγεται να λέει σε τρίτο πρόσωπο για κεντρικό κατηγορούμενο, βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη του και μου δείχνει του στυλ κοίτα μην μιλάς γιατί μας ακούνε. Όλα αυτά τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς, στις πολυοδομίες, όλα αυτά τα οποία έρχονται ως αποκαλύψεις και βεβαίως με την διαδικασία που έχουν πάρει και την πορεία την αστυνομική και την δικαστική που έχουν πάρει όλοι όσοι απολογήθηκαν εχθές, οι οποίοι προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι έξι. Από την άλλη βεβαίως, στην πολιτική επικαιρότητα, είμαστε αφοσιωμένοι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Economist και στην κυρία Κριστιάνα Μαμπούρ, σε εκδήλωση του Economist, επαναλαμβάνω, και του η εφημερίδα. Υπάρχει ένας κίνδυνος με τον οποίο διατηρώ τους εφιάλτες μου για το μέλλον και είναι ο κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό. Στα εύπεπτα λόγια ή ακόμη να υποκύψουμε και σε έναν πολιτικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού. Όλα αυτά τα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γραβετρίτης, στη χθεσινή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη της Grand Thornton. Υποστήριξε επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην

καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο και μετά από μια επώδυνη οικονομική κρίση για όλους μας, αυτά και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Την ίδια ώρα το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα με την πραγματικότητα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά. Ήρθε η ώρα του Πασόκ που έχει πολιτικό ήθος και πρόγραμμα, αυτονομία από την πολιτική διαπλοκή. Δήλωσε χθες το βράδυ στο ΟΑΝΑ, στον Ρενάτο Λέκα, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Φούλοι μηχανές από όλους και από όλες, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στις κάλπες όταν αυτές βεβαίως τις προκηρύξεις εκλογές ο Πρωθυπουργός, μένοντας στις δηλώσεις του για το 2027. Την ίδια ώρα βελτιώθηκε η καθημερινότητα των πολιτών στα 6 χρόνια λειτουργίας του Gov.gr, μια μεγάλη εκδήλωση που είχαμε χθες, παρουσίαση αυτών κλείνοντας τα 6 χρόνια του Gov.gr και το πώς άλλαξε την καθημερινότητά μας και ιδίως πώς άλλαξε, πώς μίκρυναν οι χρόνοι, πώς η ευκολία ήρθε πολύ πολύ πιο γρήγορα. Όλα αυτά βεβαίως στα 6 χρόνια του Gov.gr. Επίσης έχουμε πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σοκ το οποίο υπάρχει στην Πάτρα και εκεί στο Λογκό, στην διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Έχουμε την διαδικασία βεβαίως με την υπόθεση Λιγκερίδη που βρισκόμαστε και όλα αυτά θα τα ακούσετε από τα σχετικά ρεπορτάζ εδώ. Αυτονομία από την πολιτική διαπλοκή δήλωσε χθες το βράδυ στο ΟΑΝΑ, στον Ρενάτο Λέκα, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Φούλοι μηχανές από όλους και από όλες, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στις κάλπες όταν αυτές βεβαίως τις προκηρύξεις εκλογές ο Πρωθυπουργός, μένοντας στις δηλώσεις του για το 2027. Την ίδια ώρα βελτιώθηκε η καθημερινότητα των πολιτών στα 6 χρόνια λειτουργίας του Gov.gr, μια μεγάλη εκδήλωση που είχαμε χθες, παρουσίαση αυτών κλείνοντας τα 6 χρόνια του Gov.gr και το πώς άλλαξε την καθημερινότητά μας και ιδίως πώς άλλαξε, πώς μίκρυναν οι χρόνοι, πώς η ευκολία ήρθε πολύ πολύ πιο γρήγορα. Όλα αυτά βεβαίως στα 6 χρόνια του Gov.gr. Επίσης έχουμε πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σοκ το οποίο υπάρχει στην Πάτρα και εκεί στο Λογκό, στην διπλή δολοφονία.

Γερίδη που βρισκόμαστε και όλα αυτά θα τα ακούσετε από τα σχετικά ρεπορτάζ εδώ στον Sky 100,3 καθημερινά που βρισκόμαστε στην άνοιξη του νέου μας πρωινού. Να είστε καλά, δυνατή και γερή, και νομίζω ότι μπορούμε αμέσως και ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και φυσικά η ακρόαση μετά όλων των ρεπορτάζ. Σε δεδομένο σκηνή είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ πριν από λίγο, να ξέρετε ότι όπως είπαμε, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας πάντοτε ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Ιρανική αεράμυνα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στο στενό του Ορμούζ με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας αλλά και του ναυτικού των ΗΠΑ της Αμερικής. Εν τω σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις αν συνεχιστεί η εχθρική στάση των ΗΠΑ της Αμερικής. Νωρίτερα είχαν ισχυριστεί ότι επιτέθηκαν και στον 5ο στέλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν με μη επαδρωμένα αεροσκάφη σε απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις που είχαμε στο νότιο Ιράν. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας, αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διεμήνυσε, συνάρτησε του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Αργατσί, μετά την Αμερικανική επίθεση. Σε δηλώσεις τώρα στο ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξηγούσε ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο εχθές. Όλα αυτά πραγματοποιούσε περιπολίες σε στενά του ορμού, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν και ήρθε αυτή η απάντηση τα ξημερώματα σήμερα. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι του κυκλώματος της πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Το κατηγορητήριο, να ξέρετε, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Όλες οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει τώρα από το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτηση που είχε χθες με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μαμπούρ σε εκδήλωση του Economist και του I Εφημερίδα. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Επόμενες εκλογές, το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχει ένας κίνδυνος με τον οποίο διατηρώ τους εφιάλτες μου για το μέλλον και είναι ο κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό, στα έφεπτα λόγια ή ακόμη να υποκύψουμε και σε έναν πολιτικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας εχθές ο κ. Γεραπετρίδης κατά την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη της Grand Thornton. Ο Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο, μετά από μια πολύ επώδυνη οικονομική κρίση και παράλληλα, με συγχωρείτε, διαθέτει το ισχυρότερο διπλωματικό αποτύπωμα των τελευταίων δεκαετιών. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τις χώρες του Κόλπου, την Ινδία και κράτη της Βόρειας Αφρικής, ενώ συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών και στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τον ίδιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, η χώρα έχει πλέον δυνατότητα να λειτουργεί ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλεια στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ στο ΟΑΝ. Υπενθύμησε την απόφαση του

Πρώτο συνεδρίο του ΠΑΣΟΚ περί πολιτικής αυτονομίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Εμφανίστηκε επικριτικός τόσο εναντίον του κ. Μητσοτάκη όσο και του κ. Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι και οι δύο πρόσωπα και τα δύο πρόσωπα αυτά κρίθηκαν. Ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ που έχει και πολιτικό ήθος και πρόγραμμα. Αυτονομία από την πολιτική διαπλοκή και μπορεί να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας τέλος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για εκλογές. Η πρώτη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται σήμερα το πρωί στην Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Σήμερα επίσης συνεδριάζουν το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται να μιλήσει για την επιλογή του, αλλά και βεβαίως να τονίσει ότι αυτή σηματοδοτεί την ανανέωση και την ανάδειξη ενός δοκιμασμένου και επιτυχημένου υπουργού σε απαιτητικό υπουργείο. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγείου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, όπου έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ανεπλάκη σε καυγά με τον γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής χθες το νομοσχέδιο του κ. Πλεύρη, του Υπουργείου Μετανάστευσης, για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΟΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη καταψήφισαν. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το ερώτημα του κ. Μάκη Βορύδη, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Για ακροδεξίες κορώνες έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για ακροδεξιό τείχος ρητορικής. Για δημιουργία εντυπώσεων κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Με αφορμή το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προβλέπει την ύσπαρξη των αυξημένων δημοτικών τελών μέσω των λογαριασμών ρεύματος, οι προμηθευτές επανέρχονται ακόμη μία φορά και επαναφέρουν το αίτημα, το πάγιο αίτημά τους για απαλλαγή του λογαριασμού από φόρους και τέλη υπέρ τριτών. Καθώς το καλοκαίρι είμαστε και μπαίνουμε και οδεύουμε κανονικά σε αυτό και οι ελεγκτές δεν θα ξεχυθούν και ετοιμάζονται να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές όπου το καλοκαίρι ανεβάζει στροφές η οικονομική δραστηριότητα και μαζί και η φοροδιαφυγή, ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Εάν κάποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει εις βάρος υπαλλήλου της ΑΔΕ για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας επιχείρησης του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο 50.000 ευρώ. Επίσης, με λουκέτο κινδυνεύει έως και για 2 χρόνια να βρεθεί όποιος εντοπιστεί να έχει πειραγμένη ταμιακή μηχανή. Ακόμη και για μη έκδοση αποδείξεων, το ποινολόγιο της εφορίας προβλέπει αναστολή λειτουργίας από 2 έως 10 ημέρες. Μεγάλη άνοδος παρατηρείται και καταγράφεται στην κατανάλωση μπύρας και άλλων ποτών χωρίς αλκοόλ. Τάση που αποδίδεται στο αλκοτέστ αλλά και στις συνήθειες της νέας γενιάς, της Gen Z, αγαπητέ Παναγιώτη, που δείχνει λιγότερη προτίμηση στην πνευματώδη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. 3 νεαροί τώρα, ηλικίες 16, 18 και 19 ετών, συνελήφθησαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία για περιστατικό με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στο πάρκο του Ζαπίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι νεαροί μαζί με άλλα άτομα εξύβρισαν και απείλησαν 3 πρόσωπα μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονταν με το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. 2 άτομα συνελήφθησαν σε οικισμούς της Παλίνης για ρευματοκλοπές μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξύλωση καλωδίων συνολικού μήκους 500 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Γιατρός καταδικάστηκε στην Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο.
Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκτησαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο. Την επόμενη της αιματηρής επίθεση σε ένα μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθαναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε

ΠΑΣΟΚ στην κοινή γνώμη. Καθυστερήσεις, να ξέρετε, αναμένονται σήμερα και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν από εχθές θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο, από τις 3 τα ξημερώματα μέχρι τις 3 μας χωρίς το μεσημέρι, όσο και τις 6 το απόγευμα, και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας. Και στην αθλητική επικαιρότητα να περάσουμε και τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε σε 9 ώρα το βράδυ στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά στο πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν τώρα από την Μπόγκον της Πολωνίας, θα αποτελέσει ο διεθνής αστέρας αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτη γνωστοποίησε η συμπολίτησα Ρεάλ.

0: Sky 100,3 λοιπόν. Πάμε στην παράθεση για ακρόαση και το ρεπορτάζ. Ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από την Μέση Ανατολή, διότι πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Έχουμε πριν από λίγο τον Αμερικανικό στρατό να ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα τα οποία είχε κατά και έκανε κατά των Ιρανικών συστημάτων αεράμινας, σταθμών επίγειου ελέγχου αλλά και εγκαταστάσεων ραντάρ επιτήρηση κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη δήλωση τη κεντρική πάντοτε διοίκηση των ΗΠΑ. Οι επιθέσεις είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τετάρτης ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στην κατάρρευση του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου. Οι δυνάμεις της CENTCOM ανέφεραν ότι έμπλεξαν ιρανικά αντιεροπορικά συστήματα, σταθμούς ελέγχου εδάφους και ραντάρ επιτήρησης κοντά στην Ατορμούς, χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενα πυρομαχικά τόσο από τα μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας όσο και από τα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Και πάμε για όλα αυτά να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες το βράδυ και πώς προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ όλα αυτά τα οποία θα ερχόντουσαν και ήρθαν τα ξημερώματα. Ο Μιχάλης Γνατιώδη, ο αναλυτής μας και ανταποκριτής μας από την Ουάσιγκτον και τις ΗΠΑ.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο Απάτσι καταρρίφθηκε από τους Ιρανούς στα στενά του Ορμούς και ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις θα απαντήσουν. Θα προχωρήσουν σε αντίπεινα. Ο Αμερικανός Πλανητάρχης έκανε ο ίδιος την ανακοίνωση πριν από 15 λεπτά. Αναφέροντας ότι.
2: Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Προανήγγειλε αμερικανική επέμβαση. Αυτό καταλαβαίνουμε από τις δηλώσεις Τραμπ. Τα αντίπεινα αυτά είναι. Χτυπήσατε ελικόπτερο, άρα εμείς θα απαντήσουμε στρατιωτικά.
1: Είναι σαφής. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά. Χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Αυτό αναφέρει ο ίδιος. Τώρα, οι λίγες πληροφορίες που βγαίνουν από τον Λευκό Οίκο τον παρουσιάζουν, όπως καταλαβαίνεις, πολύ εκνευρισμένο, διότι μέχρι πριν από μερικές ώρες επίστευε ότι το πολύ σε 48 ώρες θα έχει συμφωνία με το Ιράν, λένε. Δεν είναι καλή εξέλιξη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και το ερώτημα είναι αν θα αλλάξει τα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις
2: και
1: αυτή η εξέλιξη. Και πόσο θα τα αλλάξει. Λοιπόν, δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα. Το ερώτημα είναι πώς θα συνεχίσει οι διαπραγματεύσεις όταν δέχεται χτύπημα ένα πολεμικό ελικόπτερο. Και ιδιαίτερα μετά την απόφασή του να δώσει εντολή, έδωσε ήδη εντολή να απαντήσουν. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν μπορεί να υποχωρήσει και να μην χτυπήσει και Ελένα, αν απαντήσουν ξανά οι Ιρανοί, όπως αναμένεται, δεν θα ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος χειρότερος από τον προηγούμενο. Θα μπορούσε βέβαια, να βάλουμε και αυτή την πτυχή, να μην υλοποιήσει την απειλή του και να ανακοινώσει ότι ήταν ένα ατύχημα. Αλλά θα χάσει πλέον την αξιοπιστία που του απέμεινε. Είναι
2: βέβαια,
1: πολύ
2: Μιχάλη, λέμε ναι. Ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν απρόβλεπτος. Αρκετοί αναλυτές τον λένε πλέον ως αναξιόπιστο. Και καταλαβαίνουμε ότι από εκεί που λέγαμε πριν από κάποιες ώρες ότι η συμφωνία απέχει 2 με 3 ημέρες, το ίδιο και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ξαφνικά έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο να προαναγγείλει αντίπεινα στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς αλλάζει όλο το σκηνικό.
1: Είναι πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για τον κύριο Τραμπ. Όπως είπε, σαν έμενε.

0: ότι σε 2-3 μέρες, βασικά σε 48 ώρες, διότι πέρασε μια μέρα, θα είχαν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για την προκαταρκτική συμφωνία που θα οδηγούσε σε σοβαρές συνομιλίες, υποτίθεται, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλω να επαναλάβω ότι τον παρουσιάζουν πάρα πολύ θυμωμένο, διότι πραγματικά πίστευε ότι μέσα σε 48 ώρες θα είχε συμφωνία, ότι είχαν αλλάξει τα πράγματα. Πάντως τώρα βλέπω, Λένα, μου επιτρέπεις, ότι η απάντηση έχουμε απάντηση από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλία. Προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους και απείλησε με κλιμάκωση εάν οι διπλωματικές προσπάθειες καταρρεύσουν.
1: Απειλές τις απειλές.
0: Ναι, προτιμούμε, λέει, τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά εμείς μιλάμε άλλες γλώσσες πολύ πιο άπτεστα. Είναι σοβαρή κουβέντα, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα το ερώτημα είναι, δεν είναι ερώτημα, ο έλογο κύριος γνώριζε όταν έγραφε το μήνυμα ότι οι Ιρανοί είχαν καταρρύψει το ελικόπτερο. Έτσι δεν είναι?
1: Λογικά, φαντάζομαι ότι θα είχαν μια καλύτερη πληροφόρηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, αν ήταν εκείνοι που το κατέρριψαν.
0: Σωστά.
1: Μιχάλη, βέβαια, λοιπόν, όλο αυτό είναι και ένα μεγάλο δώρο στον Νετανιάχου, διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κάνει τα πάντα για να αποτύχει όποια προσπάθεια και χειρία. Εάν λοιπόν η Ουάσιγκτον επιμείνει στη σκληρή γραμμή για αντίπεινα στο Ιράν, καταλαβαίνουμε και την Ισραηλινή παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αν μου επιτρέπεις μόνο, μας έχουν πληροφορήσει ότι ο Νετανιάχου, και είναι από την αμερικανική πλευρά και έχει σημασία, ο Νετανιάχου δέχθηκε να αναβάλει τη μεγάλη επίθεση για τις ημέρες, για τις 2-3 ημέρες που του ζήτησε ο κύριος Τραμπ. Αν δηλαδή, αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις, ξέρω εγώ, όπως αναμένεται, ο Ισραήλ δεν δεσμεύεται. Δεν δεσμεύεται.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 παρά 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο δικυκλιστής. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση με στόχο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Νωρίτερα, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις αν συνεχιστεί η εχθρική στάση των ΗΠΑ. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη, διαμήνυσε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερο χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονταν να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα, μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην πλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι.

Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα στο 10ο πρωινό του Ιουνίου, Τετάρτη, 5 και 33 πρώτα λεπτά, Ανατολή του Ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά. Για να γνωρίζετε, Δύση του Ηλίου 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα, και το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγα και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο θα μετανομαστεί αργότερα σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για δολοφονία του αρχιναζί Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομα και σκοτώνουν τους 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του λόφου του Λεκαβίτου με την κατασκευή τελεφερίκ αλλά και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Πάμε στο 1967, όπου λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλών επί των Αράβων. Το 1915 γεννιέται ο Ζολ Μπέλοου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας, μεταξύ άλλων τιμήθηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. Το 1931 γεννιέται ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης από τους θεμελιωτές της Μποσανόβα. Το 1580 φεύγει από τη ζωή ο Λουίς Ντε Καμόενς, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας. Το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Φασμπίντερ, Γερμανός σκηνοθέτης. Και σαν σήμερα, Θεοδόση θα χορέψει τώρα, πρόσεξε πως οδηγείς, διότι σήμερα το 1922 ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Hollywood, Αμερικανή ηθοποιός, τραγουδίστρια, τα πάντα όλα, πολύ πολύ όμορφη κιόλας. Σαν σήμερα το 1922 γίνεται η Judy Garland.

Καλημέρα, έτσι με τη Judy Garland και το Happy, γιατί όχι, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπετε. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλημέρα, καλό πρωινό, Σωτήριο Ταμελίσια. Καλή δύναμη. Να σε καλά, Τανιά από την Κυψέλη. Καλό πρωινό, κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλό, καλό πρωινό και εσάς. Και σαν σήμερα όμως, επίσης, το ημερολόγιο, στο ημερολόγιο μάλλον μπαίνει μεγάλη σφραγίδα, διότι ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς τραγουδιστές, πιανίστες, συνθέτες, διαμορφωτές της soul μουσικής, και αν έχει ακούσει ο Θεοδόσης που γνωρίζει από μουσική, τώρα δεν ξέρω τι κάνει ο Μάνος και ο Γιάννης, Νιφιλής και Κολοκυθάς. Καταρχάς πάνε στον Αναούτογλου και τα λένε και εκεί κιόλας, οπότε μια χαρά, έτσι τα ακούς Θεοδόση. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2004 ο μεγάλος Ray Charles.

Και σαν σήμερα στην εγχώρια εδώ μουσική σκηνή και στα εγχώρια μουσικά πράγματα φεύγει από τους μεγάλους συνθέτες της χώρας μας. Φεύγει το 2023 σε ηλικία 84 ετών ο μεγάλος και μοναδικός εδώ. Μας τιμούσε και με τις συνεντεύξεις του και με τις δηλώσεις του και ιδίως με τον Άρη Πρωτοσάλτε, ο Γιάννης Μαρκόπουλος.

0: Ξυλούρησε, Γιάννης Μαρκόπουλος, καφενείο είναι η Ελλάς. Και τι κι αν έχουν ζήσει, κι αν έχουν ζήσει τα καφενεία μας.
1: Ασώματώσει κεφαλή.
0: Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, τα καφενεία, όλα αυτά τα θυμάστε σε παλαιότερα χρόνια και τι κι αν έχουν ακούσει και τι κι αν έχουμε ακούσει από τα καφενεία και ένας ο οποίος πραγματικά σε περιόδους έντονης και πολιτικής αλλά και όχι μόνον στιγμών, ένας από τους μεγαλύτερους επίσης ανθρώπους της ελληνικής μουσικής τιμάται φέτος από το όλοι μαζί μπορούμε. Έτσι λοιπόν φέτος, 14 του μηνός, 14 Σεπτεμβρίου, το ραντεβού εκεί είναι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, 15η ημέρα, το Όλοι Μαζί Μπορούμε να διοργανώνει τη μεγάλη του συναυλία στο Παναθηναϊκό Καλαμάρωνο Στάδιο. Φέτος λοιπόν το Όλοι Μαζί Μπορούμε τιμά τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία ακόμα, την έχει τη δική του ιστορία και τη γράφει για πολλά πολλά χρόνια. Θα τη γράφει ο Μάνος Λοΐζος με τα τραγούδια του. Γαλάνη, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τσαλιγοπούλου και πολλοί πολλοί άλλοι οι οποίοι θα αποστήθονται σιγά σιγά. Όλα αυτά βεβαίως για όλους εσάς, με όλους εσάς. Θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριό μας, 14 του μηνός. Κλείνουμε από τώρα τις θέσεις μας μέσω του ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr και όπως ξέρετε πάντοτε τα έσοδα της συναυλίας αυτής θα διατεθούν για την αγορά των αντιδηλίων αλλά και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στόχος πρώτιστος και μοναδικός από το όλοι μαζί μπορούμε. Προφυλακίστηκαν τώρα μετά την απολογία τους οι 6 κατηγορούμενοι του κυκλώματος πολεοδομίας Αττικής που χθες την Τρίτη πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
2: Δωροληψίες σε πάρκινγκ και καφετέριες, φάκελοι μέσα σε κούτες που άλλαζαν συνεχώς χέρια και υπέρογκα χρηματικά ποσά για κάθε είδους πολεοδομική εξυπηρέτηση. Ο Σκάι φαίνει στο φως φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη δράση των μελών της οργάνωσης που θησάβριζε μέσα από τις πολεοδομίες της Αττικής. Σε μία από αυτές, 50χρονη πρώην εργαζόμενη στο Δήμο Γαλατσίου, που φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα, συναντά ενδιαφερόμενο που τη ζητά άρση διακοπής εργασιών για το κατάστημά του. Ανταλλάσσουν σακούλα που εκτιμάται ότι περιέχει μεγάλο χρηματικό ποσό και η οποία στη συνέχεια περνά σε άλλο μέλος του κυκλώματος. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που έχει στη διάθεσή του ο Sky για μία από τις δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας για ακίνητο για το οποίο έχει υποβληθεί καταγγελία.
3: Η άλλη δεν αποσύρει την καταγγελία. Όχι, ξέχασέ τους. Και μπορεί και να ξανακάνουνε καταγγελία άμα ξεκινήσουμε τις εργασίες. Να τους κάνουμε με κάποιον δικό σου. Εσύ να μου πεις πόσα λεφτά θέλεις. Ο καφές είναι έτοιμος, να ξέρεις.
4: Όποτε θέλεις παίρνω να πιούμε έναν.
2: Σε άλλο φωτογραφικό ντοκουμέντο αποτυπώνεται η τελευταία δωσοληψία ανάμεσα σε μέλη της οργάνωσης σε κατάστημα εστίασης στην Ηλιούπολη. Η 50χρονη, που μαζί με τον σύζυγό της φέρεται να είναι τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ. Από έτερο μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας καταγράφει να λέει:
5: Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου.
2: Λίγα λεπτά μετά, οι άντρες του εσωτερικών υποθέσεων του συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Οι ταρίφες για τους 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως ακόμη και 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Με τις αρχές να έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας.
3: Για εκείνη τη δουλειά που θέλω να κάνω,
4: ναι, αγόρι μου,
3: σκεφτόμουν να σου στείλω τα σχέδια με WeTransfer, να μου πεις αν μπορείς να με βοηθήσεις με την απαραίτητη αμοιβή βεβαίως. Νόμιμα πράγματα.
4: Ναι, ναι.
2: Λίγο πριν τις 11 το πρωί, 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.
6: Σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Οι συνομιλίες μου με τον φερόμενο ως αρχηγό ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας του στη θέση αυτή.
7: Όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εδράζονται αποκλειστικά και μόνο σε τηλεφωνικές μου επικοινωνίες ως επιτοπλίστων με φίλους και συναδέλφους μου, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως.
2: Η υπόθεση προκαλεί σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.
8: Η κυβέρνηση από χθες επιχειρεί να θωρακιστεί πίσω από την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος επικαλέστηκε την ακαδημαϊκή του καριέρα. Δεν είπε όμως τίποτα για την ταμπακέρα και τις πολιτικές ευθύνες.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους λόγους παρέτησης του κυρίου Μπακογιάννη, που μάλλον δεν θυμήθηκε ξαφνικά την επιστροφή στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.
10: Η παρέτηση Μπακογιάννη δεν αρκεί για το σκάνδαλο στην πολεοδομία, διότι όποια πέτρα και να σηκώσει από κάτω θα βρει γαλάζια ακρίδα τη κυβέρνηση.
2: Οι μαραθώνιες απολογίες των 6 συλληφθέντων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής

0: οργάνωσης.
1: Πάμε στα πολιτικά τώρα. Στον χρησμό του Αντώνη Σαμαρά ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά, ήρθε να προσθεθεί και η συμβιλική δήλωση του στενού του συνεργάτη που έδωσε νέα όθηση σε σενάρια περί δημιουργίας κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Μιλάμε για τον κύριο Τσούτσια χθες, στον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμίτρου το μεσημέρι. Από την κυβέρνηση πάντως παρακολουθούν με προσοχή τις κινήσεις Σαμαρά, με τον κύριο Κομψοντάκη να λέει ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
2: Το χρόνο των εκλογών έδειξε μέσω του ChatGPT ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 6 χρόνια του gov.gr και σχολιάζοντας την εκτίμηση που έκανε νωρίτερα η τεχνητή νοημοσύνη.
3: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους.
2: Μία ημέρα μετά τον μίνι ανασχηματισμό και με φόντο τις φήμες για τη σύσταση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει αναφορές περί δεξιόστροφων επιλογών της κυβέρνησης.
4: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις.
2: Οι πληροφορίες από το στρατόπεδο Σαμαρά αναφέρουν πως είναι έτοιμος για το νέο κόμμα και αναμένει την κατάλληλη στιγμή, η οποία δεν αποκλείεται να είναι πολύ κοντά στις εκλογές. Ο πρώην Πρωθυπουργός διατηρεί τις επαφές του με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
5: Θα το ανακοινώσει όχι πολύ πριν τις κάλπες.
6: Εσείς το είπατε. Εγώ δεν ξέρω.
2: Ο κύριος Σαμαράς εξακολουθεί να άσκει δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση και να ταυτίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα με κριτήριο τις πολιτικές που όπως εκτιμά οδηγούν στη δημοσκοπική πτώση της κυβέρνησης.
6: Εάν η παράταξη του 40 και του 50% κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά επειδή δεν έπιασε το 25%, στερείται κάθε λογική. Θα πρέπει να αναρωτηθούν πού πήγε το άλλο 20%. Εάν θεωρήσει η κυβέρνηση ότι οφείλει την πτώση αυτή στον κύριο Σαμαρά, θα πρέπει να κοιτάξει τον καθρέφτη της. Είναι η πολιτική η οποία έχει οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία από 20 έως 24, 25, 26%.
7: Δεν φοβόμαστε, διότι θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία παραμένουν σταθεροί στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύουν στις πολιτικές της κυβέρνησης και οποιοδήποτε επιφυλακτικός και καχύποπτος δεν μπορεί να μην δεν αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
2: Στάση αναμονής τηρούν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνει, γιατί πιστεύω ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα δημιουργήσει θέματα και σε εμάς, κάποια ίσως.
2: Μέχρι το στήσιμο της κάλπης, οι εξελίξεις σε όλους τους χώρους θα είναι πυκνές.
1: Κεντροαριστερή πολυκατοικία τώρα πάμε και που κοιτούν τις δημοσκοπήσεις, τα νέα κόμματα και τις φουρτούνες στο εσωτερικό τους. Το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, το σκηνικό είναι πολεμικό με τα δύο στρατόπεδα να αλληλοκατηγορούνται και τη μειοψηφία να κατηγορεί την ομάδα του Σωκράτη Φάμελου ότι κρύβεται. Το δημοσκοπικό momentum του Αλέξη Τσίπρα πάντως βάζουν στο μικροσκόπιο από τον Πασόκ που αναζητούν βηματισμό και στρατηγική συσπήρωση και μια νέα δημοσκόπηση χθες ξανά. Τρίτο το Πασόκ, με δεύτερο το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα. Με τεράστια διαφορά από τον πρώτο, τον Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δες να βλέπεις το ρεπορτάζ.
2: Μετά τη μάχη των στρατοπέδων για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις επόμενες εκλογές, στην Κομουντούρου ξεκίνησαν και οι προσωπικές κόντρες. Ο Νίκος Παπάς άφησε σήμερα εχμές κατά του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Ζαχαριάδη περί αφωνίας.
9: Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό.
10: Δεν ξέρω
9: αν ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν γνωρίζω, έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις, δεν βγαίνει δημοσίως.
2: Ο Κώστας Ζαχαριάδης, σε επικοινωνία του με δημοσιογράφους, επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση, τονίζοντας ότι δεν βοηθούν σε τίποτα οι εσωτερικοί διαπληκτισμοί.
11: Η δουλειά των στελεχών του κόμματος δεν είναι να μαλώνουν μεταξύ τους τα κανάλια,
0: Αρκετά πληγώσαμε την κοινωνική βάση της παράταξης.
2: Το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό. Με άλλους βουλευτές να δηλώνουν ότι θα ολοκληρώσουν την κοινοβουλευτική τους θητεία ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους να βλέπουν πιο θετικά τη μετακίνηση στην Ελλάς.
10: Είναι θεσμική και ηθική μου υποχρέωση να ολοκληρώσω την εντολή που έλαβα στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής το 19 και το 23 και του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Έχω να διαλυθεί. Θα τιμήσω την εντολή των γραμμινών που με.

0: εξέλιξαν.
1: Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι έχασε δεν σημαίνει ότι μπορεί να ξαναρθεί. Με τη λογική αυτή δεν θα μπορούσε να έχει ξαναρθεί ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ιστορικά μιλάτε. Ο Ανδρέας Μανδρέας.
2: Από τη Νέα Αριστερά συνεχίζουν τις επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Γιατί δεν πάτε κι εσείς με τον Τσίπρα?
4: Γιατί θέλω μια αριστερά που να πιστεύει αυτό που λέει και να λέει αυτό που πιστεύει.
2: Την ίδια ώρα προβληματισμό εξακολουθούν να προκαλούν στο Πασόκ οι δημοσκοπήσεις.
5: Είναι η πρώτη εικόνα, την παίρνουμε πολύ σοβαρά, αλλά κατά τα άλλα έχουμε εμείς. Βλέπουμε για μας ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά.
6: Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι παροδικό. Κάθε καινούριο κόμμα έχει μια περιέργεια. Προσελκύει το ενδιαφέρον. Το καινούριο κόμμα και η επανεμφάνιση.
7: Ψηφίστηκε τώρα επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Να θυμίσουμε, καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ Πασόκ Κινάλ δήλωσε παρόν. Την ίδια ώρα, η πρώτη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται σήμερα στην Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, αλλά και βεβαίως και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Και πάμε στα του κ. Μητσοτάκη και σε όσα είπε χθες στο συνέδριο του IF Merida και του Economist. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε. Η Ελλάδα ήταν πάντα στην πλευρά της ιστορίας.
8: Την Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια παραμένουν στερεά, έτσι ώστε οι όροφοι που οικοδομούνται σταδιακά να μας οδηγήσουν σε μια σταθερότητα. Η μακροοικονομική σταθερότητα είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο για μένα, γιατί αυτό μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας σε μια περίοδο που άλλες χώρες μαστίζονται από ελλείμματα. Η Ελλάδα κινείται προς την σταθερότητα. Έτσι μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους και να προσφέρουμε μια στήριξη στα εισοδήματα. Ως Ελλάδα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε αφοσιωμένοι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετώντας πάντοτε μπροστά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως μια συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια.
7: Υπάρχει ένας κίνδυνος με τον οποίο διατηρώ τους εφιάλτες μου για το μέλλον και είναι ο κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό, στα έφεπτα λόγια ή ακόμη και να υποκύψουμε και σε έναν πολιτικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά. Επισήμανε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, σε συνέδριο της Grand Thornton στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Γεραπετρίτης προστήριξε ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας και παράλληλα είπε ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, Ισραήλ, χώρες του κόλπου, Ινδία και κράτη της Βόρειας Αφρικής.
9: Η Ελλάδα έχει διαχρονικά τεράστιες οικονομικές ασυμμετρίες. Έχει ένα νοσήματο παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν την έχει βοηθήσει στο να μπορέσει να αντέξει κλειδονισμούς. Αλλά σήμερα, ας το δεχτούμε, βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως.
10: Η Ελλάδα έχει καταφέρει σήμερα να έχει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, με όλες τις χώρες του κόλπου, με την Ινδία, με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα έχει σήμερα κλείσει όλα τα μεγάλα κεφάλαια και τις ανοιχτές πληγές. Αύριο θα έχουμε συζήτηση στην Λιβύη, με την κυβέρνηση της Λιβύης, για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ποιος θα το φανταζόταν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κανένα ανοιχτό μέτωπο, κλείνουμε το μέτωπο και ανοίγουμε την Ελλάδα.
7: Το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Τόνισε μιλώντας εχθές σε συνέντευξή του στο ΟΑΝ ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Υπενθύμησε την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί πολιτικής αυτονομίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
11: Είχαν ευκαιρίες και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά που είπαν τα βασικά, εγώ δεν λέω τα επιμέρους. Τα έκαναν πράξη, κρίθηκαν, είχαν

0: ευκαιρίας, είπαν άλλα, αλλά έκαναν. Κάποιοι πίεσαν το μάρμαρο και εννοεί πολίτες. Τέρμα οι άλλες ευκαιρίες. Νομίζω ότι είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ και μιας νέας γενιάς που έχει, όπως είπα, και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή.
1: Πάμε στο σοκ το οποίο έχει σκορπίσει και, υπάρχει πάνω στην τοπική κοινωνία του Αιγείου με το διπλό έγκλημα για θύματα μια 5-4χρονη και τον 26χρονο γιο της, Γιώργος Πρωτοψάλτης.
2: Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τους δρόμους γύρω από το σπίτι που εντοπίστηκε νεκρή η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της και διεξάγουν έρευνες αναζητώντας στοιχεία. Λίγα λεπτά πριν, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας που ενημέρωσε τις αρχές για το άγριο έγκλημα, οδηγήθηκε στο τμήμα για να εξεταστεί. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών που έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας το μεσημέρι βρήκαν το χώρο ανάστατο. Έπιπλα οικιακές συσκευές, ένας φορητός υπολογιστής και άλλα αντικείμενα ήταν πεσμένα στο έδαφος. Ο 26χρονος εντοπίστηκε μέσα στο δωμάτιό του, ενώ η μητέρα του στο διάδρομο του σπιτιού. Οι συγγενείς μητέρας και γιου είναι συγκλονισμένοι.
3: Ήταν μια χαρά μαζί. Μα ήμασταν την Κυριακή μαζί, σας λέω. Είχαμε πάει για μπάνιο μαζί.
2: Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Ο 65χρονος, εξεταζόμενος από τις αρχές ως βασικός ύποπτος, αρνήθηκε ότι σκότωσε μητέρα και γιο. Φέρεται όμως να υπέπεσε σε αντιφάσεις, μεταξύ άλλων ανέφερε.
4: Κοιμόμουν και ξύπνησα στις 7.30 το πρωί. Στις 10 πήγα να μιλήσω στη σύζυγό μου, γιατί είχε γιατρό. Δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα του δωματίου.
2: Οι γείτονες προσπαθούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί.
5: Εγώ τους ήξερα, την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν το αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό, της κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα. Και αυτός πολύ σκοπεδί, πάρα πολύ σκοπεδί. Δεν οχλούσε ποτέ κανέναν. Ήσαντε πάντα μαζί και αγαπημένοι, πάρα πολύ αγαπημένοι.
2: Στο σπίτι έσπευσε ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι δύο σωροί έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος είχε δεχτεί σφαίρα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο. Το όπλο εντοπίστηκε μέσα σε χώρο της κατοικίας. Στις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην αυλή του σπιτιού βρέθηκε ένα μαχαίρι καρφωμένο μέσα σε μία γλάστρα. Μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν σχετίζεται με το άγριο έγκλημα.
6: Θέλουμε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να βρεθεί αυτός που τους δολοφόνησε, γιατί είναι μία φρικτή δολοφονία.
7: Το πατρικό της σπίτι ήταν της βέβαια. Ήταν παντρεμένοι με ένα παιδί από τη Σκιάθο, αλλά δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν χωρίσει, δεν τα ξέρω τα οικογενειακά τους σε πολύ. Ερχόμουν πολλές φορές και τους επισκεπτόμουν, αλλά ήταν καλά.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος γιος ζούσε μόνιμα στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα πριν λίγες ημέρες.
1: Και κλείνουμε με τα ρεπορτάζ μας με όλη την υπόθεση και την εξέλιξη στη δίκη Λιγκερίδη, Έλενα Γαλάρη.
8: Υπάρχει μια σιωπή των αμνών. Ποιους λύκους φοβούνται? Υπάρχει και λύκος σε αυτή την υπόθεση.
9: Το παράπονο του αλλά και την οργή του που η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι δεν καλύπτεται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκφράζει για ακόμη μια φορά ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη.
8: Αυτή η δίκη δεν ξέρω από ποιους και πώς και ποιους φοβούνται, δεν έχει τη δημοσιότητα που πρέπει. Όχι που θέλω εγώ σαν πατέρας, που θέλει η κοινωνία μου, η Ελλάδα μου. Εάν θέλουν την Ελλάδα μου, την Ελλάδα μας, να την κάνουν Βενεζουέλα, πρόβλημά τους να πάνε στη Βενεζουέλα.
9: Εδώ και μήνες οι συνεδριάσεις διεξάγονται στις φυλακές του Κορυδαλού. Μέχρι στιγμής οι εκκλήσεις της οικογένειας του άτυχου αστυνομικού να μεταφερθεί η δίκη σε δικαστική αίθουσα του εφετείου δεν έχουν εισακουστεί.
10: Βλέπω ότι κανένας δεν απαντάει σε αυτό το αίτημά μας. Συνεχίζουμε να ερχόμαστε στον Κορυδαλό. Απορώ γιατί δεν το κάνουν αυτό, γιατί δεν μας αλλάζουν την αίθουσα, τι φοβούνται, ποιον προστατεύουν, τι υπάρχει πίσω από αυτή τη δίκη, ποιον καλύπτουν. Τι γίνεται?
11: Ο φυσικός χώρος αυτού του δικαστηρίου δεν είναι η δικαστική φυλακή Κορυδαλού.
9: Την έκπληξη αλλά και την οργή της μητέρας του αστυνομικού προκάλεσε μάρτυρας που κατέθεσε στο δικαστήριο ότι αν και υπήρχε γιατρός στο γήπεδο δεν είχε ενημερωθεί για να βοηθήσει το Λιγκερίδη που καιγόταν από την αυτική φωτοβολίδα.
10: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και καιγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί.
12: Δεν άκουσαν
10: ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς πάει η καρδιά τους?
9: Για ψευδείς καταθέσεις που υποτιμούν την νοημοσύνη της έδρας κάνουν λόγο οι συγγενείς του Γιώργου Λιγκερίδη.
13: Είχαν ανάψει φωτιά σε έναν κάδο απορριμμάτων. Βάλαμε το κεφάλι μας από πάνω γιατί ο καπνός διαλύει τα δακρυγόνα.
8: Πνιγόταν από τα δακρυγόνα και ανάψαν και φωτιά να πνιγούνε. Θα το πω σε απλή λαϊκή έκφραση, σαν τα ποντικά.

0: στο δικαστήριο να διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, αν και εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, υπέβαλαν οι γονείς του άτυχου αστυνομικού μέσω των δικηγόρων τους.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Κουράγιο. Μας λέει, ενημερώνει Αλεχάνδρο, ότι η εταιρεία που εργαζόταν έκλεισε, έμεινε άνεργος σε μια μέρα όλα ξαφνικά. 52 ετών, ψάχνω τώρα για εργασία ξανά. Έπρεπε να ήμουν Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό, Αλεχάνδρο μου, να σε καλά. Γιώργος Κότσερης, Γιώργος Νεδρινός, Γιώργος Σίσκας, καλημέρα, Γιώργη Εστιέση, ο Άγγελος από το Παγκράτη. Λοιπόν, σας ενημερώνω ότι έχετε πολλά να ακούσετε σήμερα στον Sky με όλα τα ζητήματα τα δικά σας και τα ερωτήματά σας, τα οποία έχετε θέσει ιδίως και στον Άρη. Πρωτίστως όμως, ο Γιώργος Σέλτης θα ασχοληθεί με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν. Μονολογή εδώ, πολύ λόγα. Δεν σταματάει ο στόμα του. Έχουμε τα ασφαλιστικά συμβόλαια, τι γίνεται με τις τιμές, τις αυξήσεις που έρχομαι, αλλά και για την απεργία των δικαστικών υπαλλήλων. Όλα αυτά στο δίωρο Γιώργο Σέλτη ασχοληθεί. Επίσης και τα σχόλιά του και τα τραγούδια του και τα ηχητικά του. 2 ώρες εδώ στο κεντρικό ραθάλαμο του Σκάι, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, 8 με 10, με τα ζητήματα όπως είχε δεσμευτεί, θα είναι εδώ να απαντήσει τα δικά σας ερωτήματα. 10 και 4 ο κύριος Πλεύρης, τον Παύλο Τσίμα, για τα ζητήματα του μεταναστευτικού και όχι μόνο, ξεκινάει την Παρασκευή. Ενώ 1 με 2 στο κεντρικό ραθάλαμο του Σκάι, με τον Βασίλη Χιώτη και τον Παπαδόπουλο, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πολλά επίσης να πούμε και να απαντήσει τα ερωτήματα των δύο συναδέλφων. Φυσικά όλο το πρόγραμμα του Sky με το Μάνο Βουλαρίνο και φυσικά το μαγκαζίνο το μεσημέρι. Εμείς ραντεβού αύριο στις 5, να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο δικυκλιστής. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός έχει σημάνει σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία. Τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πυραυλοί και αρκετά ακόμη μη επανδρομένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας την τελευταία ώρα, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις, εάν συνεχιστεί η εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκαν στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι η επιθέση ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Ιρανική αεράμυνα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα ασθενατουρμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς. Διαμήνυσε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη Αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News κατά την έναρξη των επιθέσεων ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερο χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή

0: Ηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φαίνονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παραβάση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην πλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθηναν κατ' επανάληψη κλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετερώσε το δράστη, χτυπώντας το με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, Σουδανός σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ δήλωσε παρόν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθερίος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα αλλά και αύριο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

2 αρχίζει το ματσόκι σήμερα, εννοώ για το Μουντιάλ. Αλλά για κάτι, έβλεπα κάτι τιμές εισιτηριών. Θα μου πεις αυτό σε Κέιψάλτη, όχι, αλλά θέλω να σας πω τώρα. Πριν από. Δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, 25 δολάρια λέει ήταν τέλος πάντων και έχει φτάσει οι τιμές των εισιτηριών να είναι δυσθεώρητες. Θα μου πεις γιατί δεν το περίμενες, ενδεχομένως. Κάποιοι λένε να ξέρετε. Θα μου πεις πρωί-πρωί, επιμένω να λέω αυτό σε Μάραν. Ναι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι δεν είναι απίθανο αυτό το Μουντιάλ είναι ένα από τα τελευταία, διότι φαίνεται λέει έχει περάσει κατά κάποιους, παρά το γεγονός ότι η μπάλα είναι ισχυρό αναλγητικό, εντός αγωγικών η λέξη. Σήμερα το μεταξύ έχουμε και μπασκετάκι το βράδυ, είναι ο τέταρτος αγώνας. Α, όχι ωραίο, τέταρτος, ο τρίτος αγώνας. Τρίτος δεν είναι, 1, 2, 3, 3. Λοιπόν, άντε να δούμε. Άντε να δούμε μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο τέταρτος τελικός. Ορίστε, το βρήκα, μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ στο περίφημο T-Center. Πάνω στο ΆΚΑ, Το πιο κρίσιμο μάτς στη διαδρομή των δύο αιωνίων. Και το κλίμα είναι και λίγο έτσι τεταμένο. Με λίγα λόγια. Εν τω μεταξύ, ισχύει γιατί μου λένε οι αθλητικοί, αλλά εγώ δεν τους δίνω και πολύ μεγάλη σημασία και τους αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρετε. Ότι μάλλον θέλει λέει και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μου λέγανε. Όντως. Έχει ήδη κλείσει η συμφωνία της επόμενης μέρας. Έτσι είναι, έτσι σκύουν τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Άντε πάλι. Στα της Μέσης Ανατολής τα μάθατε, νέα, Το ελικόπτερο λέει που έπεσε, το ρίξανε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ιρανοί κάνανε λέει και μια επιχείρηση πάλι με την ψυχή στο στόμα οι Αμερικανοί να σώσουν τους δύο πιλότους. Ευτυχώς τους σώσανε. Και όπως ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, έπρεπε λέει να απαντήσουμε. Έπρεπε να απαντήσουμε και είχαμε τα χτυπήματα που έγιναν μάλιστα σε περιοχές στα βόρεια κυρίως της χώρας. Και στα νησιά εκεί κοντά λέει στα στενά του Ορμούς. Απάντησαν, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων οι Ιρανοί. Αλλά σαν να φαίνεται ρε παιδί μου ένα σκηνικό να παίζεται γύρω από αυτή την ιστορία. Θα μου πεις τι εννοείς. Υπήρξε η πληροφορία ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οι Αμερικανοί έδωσαν λέει, το πράσινο φως και έστειλαν μέσω Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια λέει από τα παγωμένα ιρανικά στοιχεία. Γι' αυτό και χθες οι Ιρανοί ανακοίνωσαν με μια δική τους πρωτοβουλία ότι σταματούν τα χτυπήματα παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ χτυπούσε το Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρήχαν εγγύηση, λέει, ότι το Ισραήλ θα περιορίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο παρά το γεγονός ότι μέσα στην ημέρα χθες ξανά άρχισαν τα χτυπήματα. Η διαμεσολάβηση δεν είναι μόνο μέσω Πακιστάν, αλλά είναι και μέσω, λέει, Κατάρ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν, λέει, από το Αμπού Ντάμπι με

σκάφος παρά, λέει, τους περιορισμούς των πτήσεων. Με λίγα λόγια, καταλαβαίνετε ότι γίνονται και διαβουλεύονται πολλά πράγματα κάτω από το τραπέζι και τα μαθαίνουμε, αν τα μαθαίνουμε, με σχετική χρονοκαθυστέρηση. Θα μου πεις, ψάλτη πόλεμος είναι, κάτσε καλά, πού να τα μάθουμε όλα. Σωστό και αυτό. Εν τω μεταξύ, το πιο ευτράπελο της ιστορίας των χτυπημάτων αυτών που είχαμε τη νύχτα είναι ότι τα πετρέλαια πέφτουν. Θα μου πει, συνδυάζονται όλα αυτά, ρε Σιψάλτη. Ξέρω εγώ τι να σας πω, δεν ξέρω. Βλέπω πάντως, ας πούμε, ότι το Brent είναι τώρα στα 92,2. Είμαστε χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά. Χαμηλά, εντάξει, χαμηλά. Με βάση τα του πολέμου, στα χαμηλά είμαστε. Για σκεφτείτε το. Και το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ, στα σχεδόν 89, κάτω από τα 90, 88,9 για την ακρίβεια. Και το ένα πέφτει και το άλλο πέφτει. Πέφτει, δεν πέφτει, πέφτει. Πέφτει. Πέφτει, πέφτει. Ναι. Εν τω μεταξύ, στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο της Ουκρανίας, στον άλλον πόλεμο της ευρύτερης περιοχής, αν από ό,τι φαίνεται περάσει και η σημερινή ημέρα, ο πόλεμος αυτός ξεπερνάει, λέει, σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο τράπελο της ιστορίας των χτυπημάτων αυτών που είχαμε τη νύχτα. Είναι ότι τα πετρέλαια πέφτουν. Θα μου πει, συνδυάζονται όλα αυτά, ρε Σιψάλτη. Ξέρω εγώ τι να σας πω, δεν ξέρω. Βλέπω πάντως, ας πούμε, ότι το Brent είναι τώρα στα 92,2. Είμαστε χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά. Χαμηλά, εντάξει, χαμηλά. Με βάση τα του πολέμου, στα χαμηλά είμαστε. Για σκεφτείτε το. Και το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ, στα σχεδόν 89, κάτω από τα 90, 88,9 για την ακρίβεια. Και το ένα πέφτει και το άλλο πέφτει. Πέφτει, δεν πέφτει, πέφτει. Πέφτει. Πέφτει, πέφτει. Ναι. Εν τω μεταξύ, στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο της Ουκρανίας, στον άλλον πόλεμο της ευρύτερης περιοχής, αν από ό,τι φαίνεται περάσει και η σημερινή ημέρα, ο πόλεμος αυτός ξεπερνάει, λέει, σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ρε, σε καλό δρόμο είμαστε. Πω, θυμάμαι εκείνο το Φλεβάρι που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Και όλοι λέγανε ότι δεν θα κρατήσει πολύ και δεν αυτό και θα μπουν μέσα και δεν θα κάνουν οι Ρώσοι κλπ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι από το 2022 και σήμερα φτάνει στη διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 1567 μέρες. Πάνω από αυτό είναι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος που είναι ακόμα άλλες, ξέρω, 600-700 μέρες. Μετά είναι ο άλλος πόλεμος της Ουκρανίας που είχαμε εκεί και τα άλλα ζητήματα από το 14 μέχρι το 22, μετά το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν. Με λίγα λόγια, ξαναλέω, σε καλό δρόμο είμαστε, το λέω εγώ, δεν με πιστεύετε, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πολεοδομίες, τι μαθαίνει κανείς με τις πολεοδομίες, τι γίνεται με αυτές τις πολεοδομίες, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, που ο άλλος βάζει στο χέρι του επιτροπές, επί επιτροπών, ακούω και προτάσεις, να ξέρετε, από κάποιους ειδικούς, όλα, λέει, να περνάνε μέσω υπολογιστών για να μην υπάρχει, λέει, το ζήτημα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι το έργο αυτό με τις πολεοδομίες θα το ξαναδούμε. Πολάκης, όχι ο γνωστός Πολάκης, το Πολάκης, πολλές φορές, παιδί μου, μπερδεύεστε. Λοιπόν, αλλά διαβάζω κάτι τραγικά ζητήματα για ακίνητα σε διάφορες περιοχές και όχι μόνο της Αττικής. Στην Εκάλη, στη Μύκονο, σε ξενοδοχείο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούσι, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, Νέα Σμύρνη και γενικά παντού, Πετράλωνα, πού αλλού, κάτι σας πω εδώ πέρα, γιατί βλέπω και συμβούλια αρχιτεκτονικής που συμφωνούσαν και λοιπά. Αλλά έρε το χρήμα από κάτω. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Ο άλλος, λέει, επένδυε γιατί έπρεπε να μην φαίνονται σε, πώς το λένε, σε έργα τέχνης. Βέβαια, έργα τέχνης. Σπίτια, λέει, το μεταξύ, το πιο περίεργο που έχω βρει, ένα σπίτι, λέει, στην Πεντέλη, στη Νέα Πεντέλη, όπου ζητήθηκε, λέει, άδεια για τριώροφη οικία με υπόγειο, στέγη και πισίνα. Αλλά αυτό, λέει, δεν μπορούσε να δοθεί, λέει, και πρέπει να υπάρχει η θετική άποψη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Αυτά τα συμβούλια γενικά και τα παραβούλια που υπάρχουν δεξιά και αριστερά στα νησιά, στα παράδοκια, τα ελέγχουμε για τις αποφάσεις τους. Δηλαδή, είμαστε σίγουροι ότι οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι
ορθές, είναι ρε παιδί μου αυτό που λέμε νόμιμες. Γίνεται ας πούμε κάποιος έλεγχος έτσι, που και που ρε παιδί μου, που για περάει κάποιος απ' έξω, πει παιδιά να μπω μέσα να κάνω ένα έλεγχο. Ε, να τραβήξω ένα χαρτί στην τύχη ρε παιδί μου, κάτω κάτω του φακέλου να δω υπάρχει ο φάκελος. Ε, λέω ρε παιδί μου, λέω γενικά. Ε. Ή μεταπέφτουμε από τα σύννεφα όλοι γύρω από την ιστορία αυτή. Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα λέει πάλι ότι... Θα μου πεις πάλι στα ίδια γυρίζεις ψάλτη. Αλλά αυτά που μας απασχολούν ξέρω εγώ. Ότι γίνονται λέει διαβουλεύσεις. Ακούστε το, αυτό είναι πολύ ωραίο. Για συμφωνίες κυρίων λέει για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Χθες πόσο λέγαμε ότι... 7 δισεκατομμύρια είναι τα 5 σούπερ μάρκετ τα μεγάλα που υπάρχουν. Καλά κάνουν και υπάρχουν, αλλά... Και ότι στους λογαριασμούς ρεύματος, λέει, οι πάροχοι ζητούν μετεπιτάσεως να φύγουν από τη μέση, λέει, οι λογαριασμοί, οι φόροι μάλλον, και τα τέλη υπέρ τρίτων στους λογαριασμούς. Γιατί σας θυμίζω, μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί ακούω διάφορα, ότι από την 1η-1η του 27 έρχονται δύο ακόμα καινούργιοι φόροι για τα κίνητα μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ο ένας φόρος θα είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα ενωθούν δύο φόροι που υπάρχουν σήμερα, αλλά με μεγαλύτερους συντελεστές. Και άλλος ένας φόρος που θα έρθει, λέει, υπέρ της περιφέρειας. Τέλος, λέει, περιφερείας. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Ε? Και θα μπουν και αυτοί, λέει, οι λογαριασμοί μέσω του ρεύματος. Και αν δεν πληρωθεί το αντίστοιχο ποσό που υπάρχει, μετά τη δεύτερη φορά θα έχουμε, λέει, και διακοπή του ρεύματος. Και λένε τώρα οι πάροχοι, παιδιά, βγάλτε τους φόρους μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, διότι υπάρχει ένα θέμα. Βέβαια, κάποιοι θυμάμαι ότι αργούσαν να δώσουν και τα λεφτά αυτά, τα κρατούσαν οι πάροχοι, δεν τα δίνανε όπως έπρεπε να δώσουν. Κατά τα άλλα, σήμερα, λέει, ξεκινάει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή. Πολύ σοβαρό θέμα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι η πολιτική αταραχή που υπάρχει με αφορμή τα νέα κόμματα, τις διαβουλεύσεις, την προεκλογική περίοδο.

όπου όπως και να το κάνουμε έχουμε μπει για τα καλά μέσα κλπ. Κλπ. Στράφη θα πάει και αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, το Σύνταγμα έχει ειδική βαρύτητα. Όντως έχει ειδική βαρύτητα και πρέπει κατά καιρούς τα πολιτικά κόμματα να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, πάλι δεν έγινε τίποτα. Να σας πω τώρα όμως, να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ έχω προσωπική άποψη, γιατί ήμουν ο τρίτος της οικογενείας. Διαβάζω σήμερα μια έρευνα που λέει τα μικρότερα αδέλφια είναι, λέει, τα πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης, λέει, μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους. Αλήθεια, εσείς που με ακούτε και ενδεχομένως έχετε αδέρφια μεγαλύτερα, οι μικρότεροι, καλά, είμαστε αδικημένοι, γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στο σπίτι, ποιος θα πάει φαγητό στη γιαγιά, ο πιτσιρικάς. Πήγαινα εγώ κάθε μεσημέρι. Και εντάξει το χειμώνα, δεν βαριέσαι. Το καλοκαίρι μέσα στη ζέστη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ευρήματα, λέει, ερευνών διαβάζω, που παρουσιάζουν τα δευτερότοκα και τα τριτότοκα να έχουν την πιο δύσκολη ενήλικη ζωή, καλά, και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση, λέει, με τα πρωτότοκα, επιχειρούν να εξηγήσουν, λέει, δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, εστιάζοντας σε παράγοντες όπως ο ποιοτικός χρόνος που τα παιδιά περνούν με τους γονείς και τα μικρόβια με τα οποία αυτά έρχονται αντιμέτωπα, λέει, όταν είναι μικρά. Α, και τα φέρνουν μεγάλοι, ε. Οι γονείς, λέει, αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε μέρα. Μπα. Τι λες, παιδί μου, τι μαθαίνει κανείς στον κόσμο. Αυτά γίνονται έρευνες, ε. Αλήθεια, λοιπόν, εσείς που είσαστε δεύτερα ή τρίτα παιδιά στην οικογένεια ή και τα πρωτότοκα, το επιβεβαιώνετε αυτό ή δεν ισχύει, ρε παιδί μου, ή εσείς που έχετε τώρα δύο ή περισσότερα παιδιά, τα πιο μικρά είναι τα λεγόμενα αδικημένα? Όντως, ε. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 6 και 21 πρώτα λεπτά. Σήμερα, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε, εκτός από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με την συνταγματική αναθεώρηση, το απόγευμα της διαδικασίας για την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη, όχι την εκλογή, την επιλογή τέλος πάντων και επίσημα του κυρίου Κυρανάκη ως νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη, στην Τρίπολη, για τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν εκεί για την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Δεν υπάρχει, λέγει, πολύ μεγάλη αισιοδοξία, αλλά το καλό είναι ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Λιβύη, η οποία η Λιβύη, ξέρετε, τώρα έχει συγκεκριμένα θέματα, ας πούμε, και συγκεκριμένες αγάπες και έρωτες. Θυμίζω τα ζητήματα που έχουν ανοίξει με το τουρκο-λιβικό. Ναι, επίσης. Α, επίσης σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης πάει στην Σόφια, όπου εκεί, λέει, θα έχει μια σειρά συναντήσεων, αλλά το ενδιαφέρον ίσως είναι ότι θα δει, λέει, α, δούμε τι θα προκύψει, τον Τούρκο ομολογό του, με αφορμή και την ένταση που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στα ελληνοτουρκικά. Χθες άκουγα το Δένδια, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει ότι πλέον έχουμε κάθε μέρα στο Αιγαίο ζητηματάκια, μικρά και μεγάλα. Ρίστο Εμπαρόδο Δένδια είπε ότι, ο υπουργός άμυνας, για να το πω σωστότερα, ότι έρχεται η ώρα, λέει, που θα ανοίξει γραμμή παραγωγής και άλλο εργοστάσιο, παραγωγής drones για τις ένοπλες δυνάμεις. Και είπε και άλλα ενδιαφέροντα για τις ένοπλες δυνάμεις ο Δένδιας. Ρίστο Εμπαρόδο, παιδιά, πολλά λεφτά δίνουμε. Πολλά λεφτά δίνουμε. Όσον αφορά οπλικά συστήματα κλπ. Κάπου διάβαζα μια ανάλυση που ήρθε στα χέρια μου, που έλεγε, με αφορμή τα πολεμικά μέτωπα και τις εξελίξεις, κυρίως, λέει, στην ιστορία του πολέμου στην Ουκρανία με τα drones κλπ. Κλπ. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και να αξιολογήσουμε με αυτό το νέο μάτι τις μεγάλες αγορές που υπάρχουν και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για μεγάλα βαριά οπλικά συστήματα. Ναι. Στη Σόφια, λοιπόν, όπου πάει ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι, λέει, η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή ξεκίνησε, λέει, το 1996 στη Βουλγαρία, έγινε η πρώτη συνεδρίαση. Λοιπόν, ο Γεραπετρίτης θα πάει εκεί, θα δει την Βουλγάρα ομολογό του, αλλά το ενδιαφέρον, λέει, είναι η πιθανή συνομιλία που θα έχει με τον Χακάν Φιντάν, καθώς και η Άγκυρα είναι μέλος
της συγκεκριμένης διαδικασίας συνεργασίας

0: νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά μην το ξεχάσω, έχουμε και ροές μεταναστών, παιδιά. Από την 1η Ιουνίου έβλεπα τα στοιχεία χθες, παρά τα όσα είπε ο αρμόδιος υπουργός στη Βουλή, υπήρξε και μια ένταση γενικότερα για τη νέα τακτική που ακολουθεί η Αθήνα, αλλά και για τη νέα τακτική που ακολουθεί γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τα ζητήματα αυτά. Από την 1η Ιουνίου λοιπόν έχουν έρθει στη χώρα μας ούτε λίγο ούτε πολύ 1384, δεν είναι μικρός αριθμός. Δηλαδή σήμερα μήνας έχει 10, άρα υπολογίστε. Χθες μίλαγα λίγο με τα Χανιά, μου είπαν ότι πάλι είμαστε full στα Χανιά, εννοεί, αλλά βέβαια υπάρχει μια ροή για τους ανθρώπους αυτούς. Και υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο τώρα που λέμε για τα λειτουργικά. Δεν έχω χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία. Συγγνώμη, το διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Είναι του κ. Παναγιώτη Παυλόπουλου. Θα προσπαθήσω να του δω. Είναι πρώην Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κ. Παυλόπουλος λέει ότι δεν αποτελεί εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας, αλλά αφορά Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν, λέει, μετεξελιχθεί σε νόμο, μετουσιωθεί σε νόμο, θα είναι ένα θεσμοθετημένο κάζους μπέλι και μόνιμη πρόκληση. Και ότι χρειάζονται αντιδράσεις από ελληνικής και κυπριακής πλευράς τώρα. Και η πίεση που μπορεί να ασκηθεί, γιατί η διπλωματία ενδεχομένως να έχει εξαντλήσει τα όρια της και πλέον πρέπει επί του πεδίου, λέει ο κύριος Παυλόπουλος, να πιεστεί η Άγκυρα γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, άλλα πολλά θα έχουμε να κουβεντιάσουμε. Να πω μόνο ότι είπαμε την άλλη Δευτέρα τελειώνει το χρονικό της υποχρέωσης που έχουμε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Η Πομιδά έστειλε ένα χαρτί στα αρμόδια Υπουργεία και λέει να πάει μέχρι το τέλος Ιουνίου αυτή η προθεσμία. Δίκιο έχει εδώ που τα λέμε, γιατί τώρα έχουν πέσει με τα μούτρα όλοι και δεν υπάρχουν και συνεργεία να καθαρίσουν και είναι και λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Κλείνοντας, χθες είχαμε πλημμύρες, παιδιά, στην Τρίπολη. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Έβρεξε εδώ στα νότια, σε εμάς πάνω στα βόρεια σταγόνα. Στην Τρίπολη, λέει, κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια. Στο κέντρο της πόλης, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
6: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
13: Εισιτήρια more.com.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το
3: πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημών.

0: επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει εναντί αμοιβή σε υποθέσει πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυράβλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

διασκευή. Και από κάτω ακούγεται το κριτικό. Τι είναι αυτό, καλά δεν λέω, είναι νησιώτικο, ε. Τι είναι αυτό, ικαριώτικο, ε. Σωστό. Τι ωραίο, πολύ ωραίο, μπράβο. Μ' αρέσει. Αυτή η υπεύθυνη, για να ξέρετε, για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, κυρίες και κύριοι, έτσι. Και εδώ μεταξύ κάνω εκπομπή, ρε παιδιά, τώρα συγγνώμη, δεν μπορώ να μην το πω. Και μου στέλνει μήνυμα η φίλη μου υποθητή από τη Σαντορίνη, πάλι μου στέλνει μια φωτογραφία. Πού είναι, κάτσε να τη δω τη φωτογραφία. Εκεί στην ωραία, στην πλατεία της

τον Φύρο. Μόνο που το βλέπω. Τον Φυρώνει, υπέροχα. Άσου ρε ποθητή, υπέροχη. Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη. Ήθελα να πω πολλά τώρα. Ήθελα να πω κάτι για το Μουντιάλ. Έχουν γίνει διάφορα ευτράπελα στο Μουντιάλ. Να ξέρετε ότι ένας διαιτητής, ο οποίος είναι σωμαλός, σας το έλεγα και χθες, δεν του επέτρεψα να μπει μέσα στη... Γιατί είναι σωμαλός, λέει, και λοιπά. Και η FIFA, που είναι διοργανώτρια αρχή, είπε, λέει, ότι τι να πούμε κι εμείς, δεν τον επιλέξαμε, λέει, αλλά αφού οι Αμερικανοί δεν το θέλουν, δεν το θέλουν. Αλλά το τι καταγράφεται πέρα από την ιστορία της, των ακριβών εισιτηρίων που έχουν προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, κουβέντα γύρω από τα ζητήματα αυτά, δεν περιγράφονται. Ακούστε λοιπόν κάποια πράγματα, τα έχω σημειώσει. Λοιπόν, η Ιαπωνική Εθνική, λέει, την βάλανε να κάνει προπόνηση, λέει, σε κακές εγκαταστάσεις στο Μεξικό, και μάλιστα δύο φορές άλλαξε χώρο για να κάνει προπονήσεις. Στις εγκαταστάσεις που ορίζανε να πάει η ελβετική ομάδα για να προετοιμαστεί, βρήκανε, λέει, φίδια. Στο Σαν Διέγο της Καλιφόρνια. Λοιπόν, έναν παίκτη από το Ιράκ τον κρατήσανε, λέει, 7 ώρες στο αεροδρόμιο, το αφήσανε να φύγει. Κάτσε εδώ, του λέει, περίμενε. Κάτι έχουμε για σένα. Θα μου πεις, δεν επιτρέπεται. Καλά, επιτρέπεται, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου, δεν έχουμε καταγραφεί άλλα ζητήματα τέτοια. Επίσης, λέει, δεν επιτράπει η είσοδος του επίσημου φωτογράφου της Ιρανικής Εθνικής Ομάδας, ο οποίος ονομάζεται Ταλάλ Σαλάχ. Παρά την επίσημη διαπίστευση, λέει, και την βίζα. Μετά, λέει, από σωματική έρευνα, έλεγχο του τηλεφώνου του και ανάκριση, και αναγκάστηκε, λέει, να επιστρέψει στο Ιράκ. Επίσης, έναν Μαροκινό αμυντικό, τον Ζαχαρία Ελ Γουάρντι, τον οποίο του απορρίψανε τη βίζα δύο φορές, έξω, λέει, πίσω. Επίσης, λέει, υπήρχε, λέει, ένα γήπεδο στο οποίο ορίσανε, τέλος πάντων, να πάνε να κάνουν προπονήσεις κάποιες ομάδες στη Φλόριντα, που χαρακτηρίστηκε, λέει, ακατάλληλο εκ των υστέρων για να γίνουν προπονήσεις. Είχε, λέει, διάφορα σκαμπανεβάσματα το γήπεδο. Είπαμε για τον Σομαλό διαιτητή. Η εθνική ομάδα του Ουσμπεκιστάν, λέει, υπευλήθησαν σε εντατικό έλεγχο, μάλιστα τους κάνανε έλεγχο, λέει, σε δημόσιο χώρο, παρακαλώ πάρα πολύ, τους Ουσμπέκους. Μπήκανε μέσα, λέει, μόλις βγήκαν απ' έξω τους πιάσανε, λέει, και τους αρχίζανε όλους και τους κάνανε, λέει, σωματικό έλεγχο. Τα πάντα. Και σκύψε να δω, μα πέρασε κανείς από εδώ, να ξέρεις. Λοιπόν, εξευτελιστικός διαχαρακτηριστήκε από το διεθνή τύπο ο έλεγχος που έγινε στους Ουσμπέκους. Όπως επίσης, λέει, αντίστοιχος σοβαρός έλεγχος και εξευτελιστικός πάλι στους παίκτες της εθνικής της Σενεγάλης. Εντυπωσιακά όλα αυτά. Βέβαια θα μου πεις, εδώ και εγώ είμαστε για άλλα και για άλλα ψάλτη. Σωστό και αυτό. Α, να σας πω και άλλη μια είδηση που δεν ξέρω αν σήμερα παίζει τον τύπο. Την είδα χθες και μ' άρεσε. Επισήμως, λέει, η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας, που ξέρετε ότι άλλαξε η κυβέρνηση, ένα, λέει, από τα πρώτα νομοσχέδια που πέρασε, κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει, είναι, λέει, η μείωση των μισθών των βουλευτών και του πρωθυπουργού. Οι βουλευτές, λέει, μειώθηκε ο μισθός τους κατά 40% και του πρωθυπουργού από σχεδόν 22.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Πάνω, λέει, από 50% η μείωση. Ο νέος πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω, της Ουγγαρίας, που ανοίγει, λέει, το δόθε στο πράσινο φως για τις διαβουλεύσεις και με την Ουκρανία. Μάλιστα. Α, και σήμερα, ναι, αυτό πρέπει να το πω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, το έχω σημειώσει, γιατί Ουγγάρε έρχεται μόνο του, φίλοι ακροατές. Σήμερα, λοιπόν, 10η μέρα του Ιουνίου, ιστορική μέρα για την Βαρκελόνη, η Σαγκράδα Φαμίλια, η βασιλική της, του εξαιρετικού, του εκπληκτικού αυτού ναού, εγκαινιάζεται επισήμως από τον Πάπα Λέο τον 14ο. Λοιπόν, τελείωσε. Διάβαζα την ιστορία του ναού, παιδιά. Λοιπόν, βάλανε, λέει, και έναν σταυρό θεόρατο στο τελευταίο πάνω-πάνω σημείο του ναού και θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια αυτού του οράματος του Γκαουντί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει, αλλά η αλήθεια είναι ότι νιώθεις

απίστευτα βλέποντας όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει κατασκευαστεί. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι λέει δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε μία πρωτοτυπία, να σας πω την αλήθεια, με τον Δονάλτιο. Τα λέμε αυτά κάθε μέρα. Έγινε λέει μια σφιγμομέτρηση σε 15 χώρες. Δεν είναι η Ελλάδα όμως. Περιέργως πω, θα ήθελα να δω και τι είναι και τι λέει και η Ελλάδα γύρω από το ζήτημα αυτό. 11% λέει ήταν η υποχώρηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια θα μου πεις, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση η Ψάλτη, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση και έρθει άλλος και πει άλλα, ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Η έρευνα πραγματοποιήθηκε λέει σε Αυστρία, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εστονία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία. Εντάξει, Ελβετία, Ευρωπαίοι, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτοί που έχουν λέει την πιο αρνητική άποψη για τους Αμερικανούς, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, στο ερώτημα λέει αν η χώρα σας δεχόταν επίθεση, πόσο σίγουροι είστε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έρχονταν να την υπερασπιστούν? Θα πεις γιατί να έρθουν οι Αμερικανοί, αλλά λέμε τώρα. Οι Ισπανοί λοιπόν έχουν την πιο αρνητική άποψη, ενώ αυτοί που έχουν την πιο θετική άποψη απέναντι στην Αμερική είναι οι Πολωνοί, οι οποίοι έχουν και σύνορα πολλά με τους Ρώσους. Αν η χώρα σας δεχόταν επίθεση, πόσο σίγουροι είστε ότι τουλάχιστον μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες θα έρχονταν να την υπερασπιστούν, ήταν άλλο ερώτημα που τέθηκε στους κατοίκους αυτών των 15 χωρών, όπως σας είπα. Λοιπόν, η πιο αισιόδοξοι είναι οι Βούλγαροι, οι οποίοι λένε ότι περίπου 43% θα ερχόντουσαν άλλοι Ευρωπαίοι να τους υποστηρίξουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λειτουργούν τελείως ανάποδα, αλλά δεν έχει νόημα τώρα να σας λέω νούμερα για να σας ζαλίζω πρωί-πρωί. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θυμίζω ότι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι σήμερα. Ψέματα. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δίπλα έπεσα. 210-48-0-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Αν κάτι υπάρχει στον δρόμο, ξέρετε τώρα τι πρέπει να κάνετε και πώς πρέπει να συνδράμετε για να ενημερώσουμε και άλλους φίλους της πρωινής παρέας. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων για ένα δυστύχημα που είχαμε πρωί-πρωί, μια μοτοσυκλέτα. Με τον αναβάτη δυστυχώς να χάνει τη ζωή του εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι. Τρέμει το φιλοκάρδι μου το πρωί, πρέπει να σας πω που έρχομαι. Όταν σας λέω τρέμει, τρέμει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αφού ανάβει το πράσινο φανάρι και δεν ξεκινάω, να ξέρετε. Εγώ είμαι αυτός. Άμα με δείτε στον δρόμο, είμαι εγώ που περιμένω. Κάπου περιμένω 3-4-5 δευτερόλεπτα να περάσει. Σου λέει δεν ξέρω τι υπόλοιπο μπορεί να υπάρχει. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και την κυρία Σοφία Καλαβρού, η οποία ετοίμασε τα ηχητικά που θα τα ακούσετε αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια Πασχαλίδη, τη Μελάνια που λέω και εγώ, η κυρία Βαρσάμι όπως σας έχω πει στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Την καλημέρα μου καταρχήν στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει ασπρόπυργο. Γεια σου γειτόνισσα, μπάπας και στη Λαϊκή στην Πεύκη. Τι λες ρε παιδί μου, είσαι από τους ανθρώπους που έχουν δύο επιλογές. Εντάξει, δεν είναι μακριά εκεί που είναι η Λαϊκή της Πεύκης, σε βολεύει. Γεια σας κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Σήμερα ποιος γιορτάζεται? Ο Άγιος Νεανίσκος. Ναι, ναι, εγώ είμαι οπωσδήποτε. Με δουλεύετε κύριε Κιμιονή, εντάξει. Το σημειώνω. Για να δω τι λέει το Αγιολόγιο Ερωτολόγιο. Νηστεία και Περισυλλογή καταρχήν. Ωραία παιδιά, φάγαμε κάτι ωραία φασολάκια χθες. Εξαιρετικά πρέπει να σας πω. Τη Λαϊκή τα λέω εγώ πάντα έτσι. Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, Τιμοθέου Ιερομάρτυρα Προύσης διαβάζω, Αλεξίου Βυθινίας, Νεανίσκου Μάρτυρος, νάτος, Γερασίμου Σάβα Οσιομάρτυρα και τεσσάρων συναθλητών, 82 Αγιοριτών Οσιομαρτύρων. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ο ήλιος έχει βγει, υπέροχες οι καιρικές συνθήκες οι πρωινές. 6:03 ξεκίνησε το δρομολόγιο και πάμε μέχρι τις 9:13 για να δύσει ο ήλιος. Να ξέρετε ότι είμαστε στα μεγάλα μας γενικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι το δρομολόγιο είναι θέλει ακόμα 3-4 λεπτά, ναι ίσως και 5 από το απόγευμα. Από το πρωί δεν έχουμε να πάμε παραπάνω. 6:03 είναι το πιο νωρίς που ξημερώνει κατά μέσο όρο, έτσι, στον τόπο μας.

0: για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Για να δω τι άλλα μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Χρήστος, η μόνη λέει, πραγματική μεταρρύθμιση θα είναι η άρση μονιμότητας. Πόθεν έσχεσαι όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, η πραγματική καταπολέμηση διαφθοράς και της διαπλοκής του πελατειακού κράτους. Χρήστο μου, σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Δεν είναι. Βέβαια, τώρα η άρση της μονιμότητας είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε, γιατί πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες για να μην έχουμε τίποτα ευτράπελα. Που ξέρεις τι μπορεί να είναι τα ευτράπελα αυτά, ε. Αλλά πόθεν έσχες, πραγματικό όμως πόθεν έσχες. Και έλεγχος, όχι απλώς υποβάλλουμε πόθεν έσχες. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δόξα τω Θεώ, δόξα τω μεγαλοδύναμο, δεν έχουμε ζητήματα με τα κυκλώματα. Προφυλακίστηκαν όλοι της πολεοδομίας, ε. Όλοι. Ούτε ένας δεν γλίτωσε. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γεώργια, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Ο Γιάννης μου λέει, με βάση την έρευνα που σας είπα νωρίτερα για τα παιδιά κλπ, τα μικρότερα παιδιά, όπως είναι λέει, και τα πιο καλοχαϊδεμένα. Θα συμφωνήσω 100% Γιάννη. Εντάξει. Εντάξει, και εγώ που δεν είμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, και εγώ μέσα είμαι. Η Ελένη λέει το καταπληκτικό, καλημέρα. Όχι, λέω, θέλω να μου πείτε, λέει, ποιος έκανε αυτή την έρευνα. Ας έρθει να ρωτήσει, λέει, εμένα πρωτότοκη γάρ. Ωραία, και λεξοτανή, Ελένη, κάνουμε και ρεκλάμα. Υπομονή. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Νέος Βασίλης μου λέει, αν θέλεις να μάθεις τι γίνεται με τα παιδιά σε μια οικογένεια, βρες και διάβασε, λέει, τι έλεγε ο Άντλερ σχετικά με τον οικογενειακό αστερισμό. Θα καταλάβεις, λέει, πολλά περίεργα που συμβαίνουν στις οικογένειες. Καλά, κάθε οικογένεια επί του πρακτέου είναι διαφορετική, παιδιά, δεν είναι η ίδια. Αλλά αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, αυτό που αναφέρουν ότι τα μικρότερα είναι και τα πιο αδικημένα. Εμένα προσωπικά, τώρα δεν ξέρω. Έχω και τη δική μου εμπειρία, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, διαβάζω σήμερα, γιατί δόθηκαν, λέει, κάποια στοιχεία για τις γέφυρες που υπάρχουν στην χώρα μας. Ότι υπάρχει, λέει, ένα πρόγραμμα που τρέχει μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε, λέει, 271 γέφυρες σε όλη τη χώρα, οι οποίες παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν βάλει, τις έχουν καλωδιώσει με λίγα λόγια και παρακολουθούν καθημερινά τον φόρτο και τις παραμορφώσεις που έχουν, λέει, οι γέφυρες. Επαναλαμβάνω, 271 γέφυρες μέχρι σήμερα. Από αυτές 171 είναι οδικές και 100 είναι σιδηροδρομικές. Βέβαια, ξέρετε ότι ο αριθμός των γέφυρων στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος. Άρα με κάποιον τρόπο πρέπει να το δούμε γενικότερα το θέμα. Επίσης, να το θυμίσω για να κλείσω. Προσφάτως, εδώ στην περιοχή μας, ένα πρωινό, εκείνο το πρωινό νύχτα, τέλος πάντων, που εγώ κυκλοφορώ και λοιπά, εδώ σε εμάς που έχουμε και μπόλικες γέφυρες, που είμαστε στο τέλος του ποταμιού, ρε παιδί μου, και ο κλάδος, ξέρετε τώρα αυτό, και πρέπει από κάτω και πρέπει από πάνω, και τα τραμ και τα αυτό και τα αεροπλάνα και τα βαφόρια κλπ. Είχαν έρθει και είχαν κλείσει τους δρόμους και ελέγχανε τις γέφυρες. Τώρα θα μπει, σε λέγανε με ένα φακό. Κοιτάγανε πάνω να δουν αν είναι οι αρμοί στη θέση τους. Οκ, αλλά τις ελέγξαν. Δεν ξέρω οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν κι άλλα. Εγώ σας λέω ότι είδα. Έτσι. Λοιπόν, αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Κεραμιτζόγλου μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πραγματάκια ενδιαφέροντα. Ενδιαφέροντα, επαναλαμβάνω. Προς το παρόν να θυμίσω και απευθυνόμενος στους φίλους ιδιοκτήτες ταξί, να τους ενημερώσω για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε, και τι είναι αυτό το ZAP Taxi Club? Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Μειώνεται μηνιαία έξοδα έως και 30%, καλύπτει service ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε φόρτιση σε τάχοι φορτιστές του ZAP σε μόλις 20 λεπτά σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι τάχοι φορτιστές. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν σε θωριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκρατς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκρατς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Τι ωραία που μου στέλνετε για τα... για τη σχέση με τα αδέρφια σας. Κάποιοι που είσαστε πρωτότοκοι και κάποιοι που είσαστε δευτερότοκοι. Δευτερότοκοι ή τριτότοκοι. Το πας σωστά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Χρήστε το παλάθος το Λέοντα. Πάπας Λέοντας ο 14ος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου γιατί πολύ χρόνο δεν έχουμε. Έχει να μας πει 2-3 πράγματα πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα, Γιώργη.
17: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
16: Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε στην επικαιρότητα, τι ζητήματα μας απασχολούν.
17: Το βασικό είναι η έρευνα που έγινε από το Αστροσκόπιο Αθηνών και την ομάδα AtmoHub που παρουσίασε και χθες, ότι η οσμή πιθανότητα που είχαμε στις 19 Μαΐου στην Αθήνα,
16: ναι,
17: πιθανότητα να προήλθε από πλοίο νοτιοανατολικά της Ελαμίνας. Εκείνο που θέλω να με τονίσουν πάρα πολλοί επιστήμονες είναι ότι αυτό είναι ένα σενάριο. Βέβαια, είναι ένα βασικό σενάριο, αλλά δεν είναι η τελική εκδοχή και η σίγουρη εκδοχή που είχαμε για αυτή την οσμή στην
16: Αθήνα. Άρα καταλαβαίνω, Γιώργο, γιατί τα έλεγα και χθες με αφορμή το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Νέων, ότι αν είχε συμβεί κάτι έκτακτο, δεν έχουμε το μηχανισμό εκείνο.

0: που πρώτο γρήγορα να καταγράφει τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το αέριο λέει δεν ήταν επικίνδυνο από ό,τι κατάλαβα. Αλλά αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κυκλοφορήσει στην ατμόσφαιρα, εμείς δεν ξέρω πότε θα το πάρουμε χαμπάρι.
1: Και αυτό γιατί, διότι δεν έγινε συλλογή αέρα. Δεν έχουμε εδώ στην Αθήνα αλλά και πουθενά αλλού,
0: ναι,
1: σε όλη τη χώρα, ένα μηχανισμό να συλλέξουμε αέρα και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ουσία και τα χημικά συστατικά,
0: okay,
1: η χημική σύνδεση αυτών των, από αυτές τις καταστάσεις.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται
1: λοιπόν,
0: με,
1: τώρα,
0: με τους ανελκυστήρες βασικά να πούμε ότι...
1: Ανελκυστήρες, 30 Ιουνίου σας θυμίζω,
0: ναι,
1: λίγη προθεσμία, έως τώρα έχουν κατατεθεί 250.000 αιτήσεις.
0: Ναι, θυμίζω ότι πρέπει να γραφτούν όλοι οι ανελκυστήρες που υπάρχουν είτε σε σπίτια, είτε σε, μονοκατοικίες, είτε σε πολυκατοικίες, είτε στα δημόσια κτίρια, είτε σε ιδιωτικά κτίρια, όλοι οι ανελκυστήρες.
1: Παντού, παντού, παντού. Δηλαδή νοσοκομεία,
0: τα πάντα,
1: κέντρα υγείας, πολυκατοικίες.
0: Μέχρι 30 λοιπόν, του μηνός, λοιπόν.
1: Μέχρι 30. Όμως, προσέξτε, γιατί έως τώρα περίπου το 1/3 έχετε καταθέσει αίτηση, γιατί υπολογίζεται ότι οι ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα είναι περίπου 750.000.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τρέξτε τις διαδικασίες, δεν είναι κάτι δύσκολο, σε συνεννόηση και με τον διαχειριστή και με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία. Και 15 Ιουνίου σας θυμίζω, σε λίγες μέρες,
0: τη Δευτέρα,
1: τελειώνει τη Δευτέρα και τα καθάριστα οικόπεδα. Όσο μπορείτε πιο γρήγορα να τελειώσει αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: γιατί μετά σας περιμένουν πρόστιμα και ήδη έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από τις καταγγελίες,
0: μάλιστα,
1: που κάποιοι στέλνουν σε αυτή την πλατφόρμα.
0: Να θυμίσω ότι η Πομιδά χθες υπέβαλε αίτημα να πάει μέχρι τις 30 του μηνός να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση γύρω από το ζήτημα αυτό. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας. Πολλά μου στέλνετε.
2: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
10: ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
12: Έφανε

0: φρατέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
0: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
0: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολυοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιν και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυραυλοί και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε συστήματα προσέγγισης ακριβίας.

0: Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστική πυραυλή και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον πέμπτο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή την κατάρρευση χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούς, με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτηση του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε αναφέρει στο μήνυμά του. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Τα χρήματα που ζητούσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονται από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη κλήσεις για ερεμία και αυτοσυγκράτηση στον αποέχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο φερόμενος ως δράστης της χριστουσνοβραζινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Στην πολιτική επικαιρότητα, συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Μοναδικό θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση του νέου γραμματέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Αναφορά στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών έκανε ο Πρωθυπουργός από την εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας στο gov.gr, λέγοντας ότι στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η τεχνολογία θα είναι από τους κεντρικούς άξονες. Κοιτάζοντας προς το 2027, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας όπως θα παρουσιαστεί, θα προέτασα και πάλι την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
0: Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο από μια πολύ επώδυνη οικονομική κρίση, η οποία στήχησε σχεδόν το 1 τέταρτο του ΕΠ της χώρας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε εκδήλωση υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας και του Συνδέσμου Εξαγωγών στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε πάντως ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά.
2: Η Ελλάδα έχει διαχρονικά τεράστιες οικονομικές ασυμμετρίες. Έχει ένα νοσήμα το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δεν την έχει βοηθήσει.

0: στο να μπορέσει να αντέξει κλειδονισμούς. Αλλά σήμερα, ας το δεχθούμε, βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω ισχυρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως.
1: Η Ελλάδα έχει καταφέρει σήμερα να έχει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, με όλες τις χώρες του κόλπου, με την Ινδία, με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα έχει σήμερα κλείσει όλα τα μεγάλα κεφάλαια και τις ανοιχτές πληγές. Αύριο θα έχουμε συζήτηση στην Λιβύη, με την κυβέρνηση της Λιβύης, για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ποιος θα το φανταζόταν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κανένα ανοιχτό μέτωπο, κλείνουμε το μέτωπο και ανοίγουμε την Ελλάδα.
2: Οι κύριοι Μητσοτάκης και κύριοι Τσίπρας κρίθηκαν. Ήρθε η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή και πολιτικό πρόγραμμα για να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου το κράτος θα σέβεται τον πολίτη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ.
3: Είχαν ευκαιρίες και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά που είπαν τα βασικά, εγώ δεν λέω τα επιμέρους, τα έκαναν πράξη. Κρίθηκαν. Είχαν ευκαιρίες. Είπαν άλλα, αλλά έκαναν. Κάποιοι πίεσαν το μάρμαρο και εννοεί πολίτες. Τέρμα οι άλλες ευκαιρίες. Νομίζω ότι είναι η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει, όπως είπα, και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή.
2: Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν. Εν τω μεταξύ, 324 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες Ελέμπου, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και ανοιχτά της Γαβδού. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός υποπτός κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Το παραπονό του αλλά και την οργή του που η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι δεν καλύπτεται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκφράζει για μία ακόμη φορά ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τη μητέρα να τονίζει ότι κανένας δεν απαντά στα αιτήματά τους.
4: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και κεγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθει να μου απαντήσουν όλοι αυτοί. Δεν άκουσαν ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς τους πάει η καρδιά τους.
5: Άλλη μία μέρα με τους μάρτυρες, τους ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι του Ολυμπιακού, τους κατανοώ μέχρι ένα σημείο για να χάσουν τη δουλειά τους. Όμως όταν έρχονται και δίνουν όρκο για να πούνε την αλήθεια, ας μην παρουσιαστούν τουλάχιστον. Ας πούνε ότι ισχύει η κατάθεσή μου και να μην παρουσιαστούν.
2: Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκανε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Πρωτόδικα, ο γιατρός είχε καταδικαστεί σε κάθριξη 5 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε προέβη άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Στη συνέχεια αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές η γυναίκα, προσέφυγε για την υπόθεση στα αστικά δικαστήρια που τη δικαίωσαν, επιδικάζοντάς της αποζημίωση.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νικής, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Μπόγκον της Πολωνίας, θα αποτελέσει ο

0: Είναι αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
4: Καλημέρα, μεραγιά κυρίες και κύριοι. Κίνηση θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στο τελευταίο της χιλιόμετρο, από την Ιερά Οδό δηλαδή πηγαίνοντας προς την Ομόνια, στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, κατά κανόνα. Όσοι προτίθεστε να βγείτε από το λιμάνι του Πειραιά και να έρθετε προς το νέο Φάληρο μέσω του άξονα Κόνς.
2: Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
4: Καλημέρα, μεραγιά κυρίες και κύριοι. Κίνηση θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στο τελευταίο της χιλιόμετρο, από την Ιερά Οδό δηλαδή πηγαίνοντας προς την Ομόνια, στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, κατά κανόνα. Όσοι προτίθεστε να βγείτε από το λιμάνι του Πειραιά και να έρθετε προς το νέο Φάληρο μέσω του άξονα Κόνωνος, πλατεία Υποδαμίας, Ομυρίδου Σκυλίτσι και βεβαίως στις δύο εθνικές οδούς. Άνοδος Κηφισού αυτή τη στιγμή από τα ΚΤΕΛ, κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα όμως προς το παρόν, και βεβαίως ως Καραμαγκάς. Ένα χιλιόμετρο ισχυστού προς Καραμαγκά και ηλιοφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδάριου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέπει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
6: Sky 100,3.

0: βασιλιάς της σκόνης. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι ωραία μέρα που ξημέρωσε σήμερα. 7 και 18, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και είναι και πολλά και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα, Χρήστο στις Θερμοπύλες. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Καλημέρα, Ελισάβετ από το Γήθιο. Τι γίνεται, λέει, με τις υπερβολικές χρεώσεις του ΔΔΕ. Και ο Γιάννης από το δρόμο λέει: θα βάλουν δύο νέους φόρους, λέει, από το 17 στα ακίνητα και μας ζητάνε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα εμείς. Ποιος θα τα καθαρίσει, αυτοί? Αν θα έρθουν να τα καθαρίσουν αυτοί, αγαπητέ Γιάννη, θα το πληρώσει πιο ακριβά το σύστημα. Να ξέρεις. Μεταξύ μας όμως τώρα, για να πούμε και κάτι πιο σοβαρό. Πρέπει και εμείς να καθαρίζουμε οικόπεδα και, πώς το λένε, και χωράφια. Πρέπει. Πρέπει για, εντάξει, να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί, γιατί τα ζητήματα όταν έρθει φωτιά, λίμονό μας μετά, δεν είναι για να το μαζέψουμε. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί μας περιμένει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, ο κύριος Μίλτος Βεντούρης. Σήμερα έχουν 24 ώρια απεργία οι δικαστικοί υπάλληλοι. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν με τις κινητοποιήσεις των δικαστικών μετά το περιστατικό που είχαμε με τους πυροβολισμούς. Θυμάστε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ξέρω ότι πρωί-πρωί είσαστε στο δρόμο. Αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια είσοδο δικαστηρίου πρέπει να είσαστε.
1: Είμαστε, ναι, τώρα σε λίγο θα είμαστε έξω από το εφετείο.
0: Λοιπόν, γιατί γίνεται η κινητοποίηση σήμερα 24 ώρες? Άρα, μπορείτε να βγάλετε, σας παρακαλώ, το hands-free για να σας ακούμε καλύτερα, μου λέει εδώ ο τεχνικός μου.
1: Ναι,

0: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα σας ακούμε, λες και είσαστε δίπλα μας. Πάρα πολύ ωραία. Για πέστε μας, γιατί γίνεται λοιπόν 24 ώρες.
0: Όπως είπατε και εσείς, το πρώτο είναι για τις 4 συναδέλφους που πυροβολήθηκαν.
1: Ναι, τις που τραυματίστηκαν με τον δράστη, με το όπλο και λοιπά.
0: Από τα σκάγια, ναι. Έχουμε πολλούς λόγους να απεργούμε. Το πρώτο λοιπόν είναι η ασφάλειά μας. Και για τις 4 συναδέλφους που πυροβολήθηκαν.
1: Κύριε Πρόεδρε, αυτό θέλω να πω.
0: Κάτσε το διακόπτη και έπαθε ηλεκτροπληξία.
1: Από τη στιγμή που είχαμε εδώ τους πυροβολισμούς, εφαρμόστηκαν μέτρα. Σωστά, καλά, δεν θυμάμαι. Πλέον υπάρχει αυστηρός έλεγχος, τουλάχιστον προς το παρόν, για αυτούς που οποίοι.
0: Μετά από μια εβδομάδα, πράγματι εφαρμόστηκαν μέτρα στο συγκεκριμένο κτίριο.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολλά κτίρια σε όλη τη χώρα που και είναι αφύλακτα, αλλά είναι και παλιά και επικίνδυνα.
1: Ναι. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχουν κτίρια απονομής της δικαιοσύνης που δεν είναι καινούργια. Και μερικά που είναι καινούργια, αλλά και πάλι έχουν προβλήματα. Αυτό είναι η αλήθεια. Ναι, τι άλλα ζητήματα. Ναι. Να σας πω πάλι σας χάνω, Πρόεδρε, σας χάνω, δεν σας ακούω καλά. Κάπου είσαστε τώρα και δεν σας ακούω.
0: Ναι, έλεγα ότι είχαμε τις πλημμύρες στο δικαστικό μέρος Κορίνθου, τους οπάδες που πέσανε στο κτίριο της Καρδίτσας. Το πρόβλημα το μεγάλο, και το είπαμε στον Υπουργό, είναι η πρόληψη. Όταν δεν υπάρχει πρόληψη, θα τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα, τα οποία είναι και πολύ σοβαρά και επικίνδυνα για το.
1: Nice.
0: Για τους συναδέλφους μας, για τους πολίτες που μπαίνουν μέσα και μπαίνουν κατά χιλιάδες, όπως ξέρετε.
1: Ναι. Από αυτή την κινητοποίηση περιμένετε να προκύψει κάτι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα έχετε κάποια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία επιπλέον, γιατί ασκείται μια πίεση σήμερα με την.
0: Σήμερα θα επιδιώξουμε ραντεβού και με τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και την Παρασκευή έχουμε ραντεβού με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη.
1: Ναι, των οικονομικών, γιατί ζητάτε, έχετε και οικονομικά αιτήματα?
0: Βεβαίως, έχουμε εδώ και από το πρώτο μνημόνιο που μας καταργήθηκε την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, γιατί λειτουργούμε πάνω, έχουμε ειδικές συνθήκες στα δικαστήρια, όπως ξέρετε, έχουμε τα αυτόφορα, έχουμε τα Σαββατοκύριακα, έχουμε προθεσμίες.
1: Ναι.
0: Που πρέπει.
1: Για αυτές τις ώρες δεν πληρώνεστε επιπλέον, δεν παίρνετε κάποια ποσά επιπλέον?
0: Όχι, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, τα εξαιρέσεις που λέμε και αργίες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες ώρες απλήρωτης εργασίας.
1: Ναι.
0: Δεν πληρωνόμαστε. Όσο και αν σας ακούγεται.
1: Ναι,
0: πιστεύετε
1: ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή με τη συνάντηση που θα κάνετε με το. Ή μάλλον με την συνάντηση που επιθυμείτε να κάνετε με το Υπουργείο Οικονομικών?
0: Ναι, αυτό θέλουμε και γι' αυτό απεργούμε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένας ακόμα λόγος, δηλαδή η οικονομική κατάσταση όλων μας και.
1: Μέσω ΑΣΕ,
0: μέσω. Να μας ακούσει και να.
1: Ναι, Πρόεδρε, μέσω ΑΣΕ.
0: Καταλάβει το.
1: Ναι, μέσω.
0: Το μεγάλο πρόβλημα που έχει, γιατί έχουμε και νεοδιόριστους που δεν τους φτάνει ο μισθός ούτε για τον Νίκη, γιατί έρχονται από άλλες περιοχές και καταλαβαίνετε, αφού είναι πίσω οικογένειες, μιλάμε για καταστάσεις πολύ δύσκολες για τους συναδέλφους τους καινούργιους.
1: Κύριε Βεντούρη, οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ στον χώρο της δικαιοσύνης, τους υπαλλήλους?
0: Όχι. Τα τελευταία χρόνια γίνονται μέσω της σχολής των δικαστικών λειτουργών.
1: Μάλιστα.
0: Που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
1: Okay. Αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους, όχι μόνο για τους δικαστές?
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια ισχύει και για τους υπαλλήλους.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επειδή τα κενά είναι τεράστια, για να καταλάβετε, σε όλη την Ευρώπη αντιστοιχούν 3 γραμματείς προς ένα δικαστή, εδώ είμαστε 1 προς 1. Καταλαβαίνετε πόσα κενά έχουμε, περίπου 3.000 κενά, και με αποτέλεσμα οι προσλήψεις σε αυτές οι λίγες που γίνονται δεν φτάνουν.
1: Μάλιστα. Αν δεν βρεθεί λύση, θα πάτε σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων?
0: Ναι, είναι προειδοποιητική. Ξεκινήσαμε κάποιες τότε 2 ώρες με το συμβάν τη Λουκάριος. Τώρα έχουμε την 24ωρη σήμερα προειδοποιητική απεργία και ο σκοπός είναι να κλιμακώσουμε. Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μίλτος Βεντούρης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, για την 24ωρη απεργία που πραγματοποιούν σήμερα. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι μου είχε έρθει ένα μήνυμα από ένα φίλο μου κληρικό. Φίλο μου, τέλος πάντων, γνωστό κληρικό. Ναι. Αμέσως θα πάω σε διαφημίσεις, κύριε διευθυντά μου. Λοιπόν, ο οποίος μου λέει, με πιέζουν, μου λέει, διότι έχω λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα και με πιέζει, λέει, ο οικείος Μητροπολίτης να κλείσω, λέει, τους λογαριασμούς. Τι φοβάται άραγε ο οικείος Μητροπολίτης από τη διαφάνεια ή, αν θέλετε, την συμμετοχή ενός κληρικού νέου ανθρώπου.

0: ανθρώπου από τα κοινωνικά δίκτυα. Άραγε. Ε? Αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να περάσουμε σε. Επίσης να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που μου λέει σαν σήμερα συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από το γαμό του Παύλου Γιαννακόπουλου. Για όλους εμάς, δηλαδή στη Διανέξη και τον Παναθηναϊκό, είναι μια ημέρα μνήμης. Ο συγχωρεμένος ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Να ξέρετε ότι η σύζυγός μου πέρασε περίπου 20 χρόνια από τη ζωή της ως φαρμακοποιός στην εταιρεία τη συγκεκριμένη. Ήταν και όχι μόνο ο Παύλος, και ο Θανάσης πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Εξαιρετικά έξυπνοι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Ένα πρόγραμμα με το οποίο οι ιδιοκτήτες ταξί μπορείτε να αλλάξετε το όχημά σας και να αγοράσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Καλύπτει σέρβις, ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε βεβαίως και δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά από τους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Ταχυφορτιστές υπάρχουν στο αεροδρόμιο, στον Πειραιά, στην περιοχή του Ρέντι, στο ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Κάντε αίτηση τώρα zaptaxiclub.gr. Θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 ζημία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Oh,
1: τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Διτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα.

0: στιγμή περισσότερα. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατ' από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο οδικικλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολυοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ορδανία, όπου βαλιστική πύραυλη και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή την κατάρρευση χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιπόλησαν οχήματα, την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Καθυστερήσει από 45 μέχρι και 60 λεπτά αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

είμαστε. Καλημέρα στις 7 και 34 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για, για το πρωινό της Τετάρτης, της 10ης μέρας, παρακαλώ πάρα πολύ, του Ιουνίου. Καλημέρα, φίλε Αβραάμ. Δίκιο έχεις. Ισότητα δεν σημαίνει, λέει, απαραίτητο ότι κάνεις ακριβώς τα ίδια και για όλους, με αφορμή την έρευνα για τα πρωτότοκα και τα τελευταία παιδιά. Κάθε παιδί γεννιέται σε διαφορετική στιγμή, έχει διαφορετικές ανάγκες και ακολουθεί τη δική του πορεία. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Και η φίλη μου η Ξένια λέει: για στείλτε κάμερες, λέει, στο Δήμο Διονύσου. Η Δήμαρχος έχει παρατήσει, λέει, τους δημότες στη μοίρα τους. Παντού μικρές χωματερές. Εμείς καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει τίποτα. Θα καούμε ζωντανή και μετά θα έρθετε για ρεπορτάζ, λέει η φίλη μου η Ξένια. Οκ, υπόσχομαι να μιλήσω με τη Δήμαρχο για να κανονίσουμε να τα πούμε. Είναι ένας μεγάλος Δήμος, η αλήθεια είναι, ο Δήμος Διονύσου. Δεν το δικαιολογώ, αλλά πραγματικά είναι ένας μεγάλος Δήμος, όπως και ο Δήμος Οροπού, ο Δήμος Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, μεγάλη Δήμη και πράσινη Δήμη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε καλημέρα τώρα.

0: στον άνθρωπό μας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, τον ταλαιπωρώ και σήμερα, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός, για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή τα θέματα που έπεσαν φέτος στις πανελλαδικές. Κάποιοι ήταν πιο δύσκολα, είπαν ότι είναι πιο δύσκολα, αλλά στην κουβέντα που έκανα με τον κύριο Στρατηγάκη, και αυτό τον κάλεσα να κουβεντιάσουμε, μου είπε ότι αυτή η περίοδος που θεωρητικά στα βασικά θέματα τελειώσανε τα παιδιά, τώρα θα πρέπει να σκεφτούν με βάση σε γενικές γραμμές αυτών που έγραψαν τι θα κάνουμε το μηχανογραφικό, γιατί δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Είναι ένα χρονικό διάστημα, λέει, που κάποιοι λένε, ρε παιδί μου, ότι τα παιδιά τώρα που τελειώσανε με τα 4 βασικά μαθήματα ξεκουράζονται, δεν ασχολούνται. Θέλουν τέλος πάντων να διώξουν ό,τι έχουν μέσα από το μυαλό τους. Αλλά χθες μου είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει τώρα να κάτσουν να δουν, να σκεφτούν, να κάνουν αυτό που λέμε τον έλεγχο στη ζωή τους για να δουν τι θα δηλώσουν.
1: Ακριβώς, λοιπόν, να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Οι πανελλαδικές τελείωσαν. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τα θέματα να μην δεχθούν αμφισβητήσεις, να μην υπάρχουν γκρίνιες περί αοριστίας, περί ασάφειας, για λάθη και όλα αυτά. Εκτός από ένα μάθημα στα ΕΠΑΛ, σε όλα τα άλλα δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι δεν δημιουργεί την αίσθηση της αδικίας στα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Πάει, τελείωσε αυτό. Τώρα, έχουμε ένα μήνα μέχρι να ανοίξει το μηχανογραφικό. Πέρυσι το μηχανογραφικό άνοιξε στις 8 Ιουλίου. Αυτό το μήνα τα παιδιά πρέπει να ξεκουραστούν, να ξεκουραστούν και να ξεκουραστούν. Να αποφορτιστούν, να νιώσουν ότι υπάρχει μία μέρα που ξυπνάνε και δεν έχουν καμία υποχρέωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και αφού το κάνουν αυτό ή παράλληλα με αυτό, πρέπει να αρχίσουν να ονειρεύονται και να σχεδιάζουν το τι θέλουν να σπουδάσουν, διότι όλο αυτό με το μηχανογραφικό έχει εξελιχθεί σαν έναν ατελείωτο τρόμο, ο οποίος δεν έχει κανένα νόημα. Είναι πολύ ευχάριστη διαδικασία. Ονειρεύομαι, σχεδιάζω το μέλλον μου και αυτό το κάνω ευχάριστα. Γιατί πρέπει να το κάνουν αυτό τώρα? Για τους εξής λόγους. Πρώτον, δεν γνωρίζουν τους βαθμούς τους ακόμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό,
0: ναι,
1: για να εκφράσουν την πραγματική τους επιθυμία. Διότι όταν βγουν οι βαθμοί, ουσιαστικά θα εγκλωβιστούν γύρω από τη βαθμολογική περιοχή στην οποία βρίσκονται. Ενώ τώρα μπορούν να σκεφτούν πιο ελεύθερα. Φυσικά, όταν βγουν οι βαθμοί, μπορεί να χρειαστούν να κάνουν αναθεωρήσεις. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να έχουν πάρθει οι βασικές αποφάσεις. Ας πούμε, θέλω να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός. Πολύ ωραία. Υπάρχουν σχολές από 9 ως 19.000 μόρια. Κουβεντιάζομαι με τους γονείς μου για τις πόλεις στις οποίες μπορώ να πάω.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα δηλώνω τις σχολές με τη σειρά των πόλεων που επιθυμώ. Αν έχω 19.000 μόρια, θα μπω στο Μετσόβιο. Αν έχω 12.000 μόρια, θα μπω σε μια επαρχιακή πόλη.
0: Okay.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να μας πιάνει ιστερία καταρχάς με το πώς έγραψα, τι γίνεται με τις πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα.
0: Αυτό μου λέγατε επίσης είναι σημαντικό, να μην μπερδεύονται με αυτές τις πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως να τους αποπροσανατολίσουν.
1: Έτσι είναι, διότι αντί να σκεφτούν τι θέλουν να σπουδάσουν, κάθονται και σκέφτονται πω έγινε πανολεθρία στα μαθηματικά, γιατί διάβασα σε ένα site πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο γίνεται πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Συνεπώς δεν είναι καμία καινούργια πληροφορία όλο αυτό. Όμως παίρνει τρόμο. Για το να σπείρεις τρόμο είναι πολύ εύκολο, 30 δευτερόλεπτα χρειάζεται. Να ηρεμήσεις τον κόσμο είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Επίσης μου λέγατε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το βάλω πάνω στο τραπέζι, σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
0: Έχουν ένα ενδιαφέρον όμως αυτό. Δηλαδή θέματα, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης ή ξέρω εγώ, σχέση με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. Είναι επαγγέλματα που πράγματι περπατάνε.
1: Λοιπόν, υπάρχει. Καταρχάς, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, εμείς που ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό διαβάζουμε τα πάντα.
0: Okay.
1: Όμως, τα παιδιά δεν πρέπει να παίρνουν υπόψη τους καθόλου όλες αυτές τις εκτιμήσεις. Γιατί αυτές οι εκτιμήσεις πέφτουν έξω. Όχι επειδή οι άνθρωποι δεν είναι σοβαροί, προς Θεού. Απλά επειδή αλλάζει τόσο γρήγορα ο κόσμος που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Έχω να σας πω τρία παραδείγματα για να δείτε ότι αν ένας υποψήφιος διαβάζει τέτοια πράγματα θα βραχυκυκλώσει άμεσα. Καταρχάς για το πώς πέφτουν έξω αυτές οι εκτιμήσεις. Έχω στη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο του Economist. Το Economist δεν υπάρχει κάτι πιο έγκυρο παγκοσμίως.
0: Οκ, συμφωνώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, το οποίο εκδόθηκε το 2000.

0: 12 και έλεγε πώς θα είναι ο κόσμος το 2050. 300 σελίδες. Μέσα σε αυτές τις 300 σελίδες υπάρχουν 5 αράδες, τις οποίες λέει ένας ερευνητής ονόματι Kurt Weill, ή δήλωσε ότι το 2045 περίπου θα εμφανιστούν υπολογιστές εξαιρετικής ευφυΐας. Και οι υπόλοιποι ερευνητές του λέγανε «Μπα, αποκλείεται, τι λες τώρα, αυτά είναι φαντασίες κλπ». Δεν είχαν πάρει χαμπάρι περί τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Τίποτα απολύτως.
1: Και την εξέλιξή της προφανώς.
0: Ακριβώς, η οποία ήρθε και ανατρέπει τα πάντα. Άρα όλες αυτές οι εκτιμήσεις που διαβάζουμε όλοι μας δεν μπορούν να έχουν σχέση με τις αποφάσεις που θα πάρουν τα παιδιά. Γιατί μπορεί να πέφτουν πολύ έξω. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω όλες αυτές τις εκτιμήσεις και 10 χρόνια μετά. Οπότε εκεί γίνονται κωμωδίες. Πραγματικά. Έχει γέλιο δηλαδή.
1: Άρα ξαναλέω για να το μαζέψουμε λίγο σε αυτή την ιστορία που έχει ένα ενδιαφέρον. Πώς μπορεί να επιλέξει, ας πούμε, ένας μαθητής ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, στο πρώτο πεδίο, γιατί δεν ξέρω πώς λέγονται τώρα τα ιστορία των δεσμών παλιά που ήμασταν εμείς, ή της ιατρικής, τι να επιλέξει, πώς να λειτουργήσει.
0: Λοιπόν, πώς θα λειτουργήσει, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά διαλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα.
1: Σωστό.
0: Άρα πρέπει να δει τι θα του άρεσε να μελετά. Δηλαδή, του αρέσει π.χ. ας πούμε η φυσική, μάλιστα. Του αρέσει η φυσική σε θεωρητικό επίπεδο, τον ενδιαφέρει η θεωρητική φυσική ή τον ενδιαφέρει σε πρακτικό επίπεδο πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ανάλογα λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση διαλέγει φυσικός, στη δεύτερη περίπτωση διαλέγει μηχανολόγος. Δεν υπάρχει μια σχολή να είναι καλύτερη μηχανολόγια από το φυσικό ή το φυσικό από τους μηχανολόγους.
1: Μάλιστα.
0: Το λέω και αυτό γιατί πολλές φορές γίνονται τέτοιες συγκρίσεις. Είναι καλύτερο το ένα ή το άλλο. Εξαρτάται τι σ' αρέσει εσένα. Επειδή λοιπόν το παιδί αυτή τη στιγμή διαλέγει σπουδές, εκείνο που έχει σημασία είναι να δει τα μαθήματα που θα κληθεί να διαβάσει τα επόμενα 4 χρόνια. Του αρέσουν, του φτιάχνουν το κέφι. Τότε δηλώνει αυτή τη σχολή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν του αρέσουν. Δεν ασχολείται μαζί της. Δεν πάνε να του λένε ότι αυτή η σχολή έχει πολύ καλές προοπτικές. Ξέρετε πόσα παιδιά συναντώ τα οποία μπαίνουν σε αυτές τις πρωτοκλασάτες σχολές απλά επειδή έχουν τα μόρια και ξαφνικά γύρω στο Φλεβάρι, όχι ξαφνικά, γύρω στο Φεβρουάριο παρατάνε τη σχολή και λένε εγώ δεν μπορώ. Το έχω δει να συμβαίνει στη νομική. Το έχω δει να συμβαίνει στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, στους σκέτους μηχανικούς υπολογιστών. Πάρα πολύ συχνό. Και απ' την άλλη βλέπω παιδιά, γιατί είχα γράψει πριν 3 χρόνια ένα άρθρο και έλεγα κοιτάξτε στο φυσικό της τάδε πόλης βγήκε, μπήκε ο πρώτος με 19.078 μόρια. Και 3 χρόνια μετά μου στείλε ένα mail, εγώ είμαι αυτός με τα 19.078 μόρια. Κουβεντιάσαμε λοιπόν με το παιδί, μια χαρά που σπουδάζει φυσική ή θεωρητική, αυτό ήταν το όνειρό του, δεν ήθελε να γίνει μηχανικός, δεν το έχει μετανιώσει καθόλου που ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς του. Άρα ουσιαστικά τα παιδιά πρέπει να διαλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν με βάση τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα τα άλλα είναι θόρυβος που τα τρελαίνει και τα αποπροσανατολίζει και τους δημιουργεί διλήμματα χωρίς νόημα.
1: Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Στρατηγάκη. Την καλημέρα μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Άστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός. Νομίζω ότι έχει νόημα να δίνει ένας άνθρωπος έμπειρος και εκπαιδευτικός συμβουλές στα παιδιά για αυτό το κομβικό σημείο της ζωής τους. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω και μια κουβέντα. Γιατί βλέπω σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τα βία επεισόδια που είχαμε στο Belfast με αφορμή αυτά τις τραγικές εικόνες, τις απίστευτες εικόνες ενός δράστη ο οποίος υπό αδιευκρίνησες συνθήκες είχε πάρει ένα τραπεζομάχαιρο και άρχισε να μαχαιρώνει έναν πολίτη και μετά άλλοι πολίτες έσπευσαν να τον αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, και τα γεγονότα τα οποία εκδηλώθηκαν όλη τη νύχτα στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, και είδα και τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού της χώρας και του Ηνωμένου Βασιλείου κλπ. Και κάψανε και κάνανε και ράνανε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δουν και εκεί, γιατί αν κατάλαβα καλά ο δράστης φαίνεται ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε εμπλακεί σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με καταστάσεις εκτός νόμου, εκτός ορίων. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά έρθει ο κλειδαράς και μπει στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet Έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G

0: Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και έφτασε η ώρα για να ανανεώσεις το χώρο σου. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξεις χρώματα Isomat και τον επαγγελματία που εμπιστεύεσαι. Και μένει μόνο μία ερώτηση από χρωματάκι. Η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρεις στην premium βεντάλια Chroma της Isomat, με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξεις το χώρο σου όπως ακριβώς το φαντάστηκες. Δημιούργησε το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Isomat που ομορφαίνουν το χώρο σου, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας Chroma. Βρείτε λοιπόν αυτή την premium βεντάλια χρωμάτων Chroma σας σε μια πόλη στο χρωμάτων Isomat ή μέσω της ιστοσελίδας www.isomatcolors.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 11 λεπτά πριν από τις 8. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσα διότι έχω αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς. Επειδή το έχουμε κουβεντιάσει με τον κύριο Χατζηδοδοσίου το ζήτημα, γι' αυτό τον κάλεσα. Αναφορικά με τα ιδιωτικά συμβόλαια που έχετε κάποιοι από εσάς και τις αυξήσεις οι οποίες δρομολογήθηκαν από αρκετές εκ των εταιριών που παρέχουν αυτά τα ιδιωτικά συμβόλαια. Θυμάμαι λοιπόν στην κουβέντα που είχαμε κάνει παλαιότερα με τον κύριο Χάτζη Δεδοσίου, νομίζω για το θέμα αυτό είχαμε μιλήσει περίπου πριν από ένα χρόνο, είναι ότι πλέον υπάρχει ένας νόμος ο οποίος έχει έρθει από το αρμόδιο Υπουργείο, όπου με βάση μια διαδικασία τέλος πάντων οριοθετεί το, το, το, το

0: το ποσοστό της αύξησης. Επιτρέψτε μου όμως πριν πάω στον κύριο Χατζηδοδοσίου, πολύ γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για την κίνηση. Έλα Δημήτρη.
1: Στα γρήγορα, Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Καλώς.
1: Στο νέο Φάληρο, εδώ πηγαίνοντας προς τον Πειραιά, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα πλέον. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τα Κτέλ, στο καθοδικό από την Αττική Οδό. Στην Λεωφόρο Φυλής, κυρίως στην άνοδο της Φυλής, στο Καματερό και βεβαίως στο Καραμαγκά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν πάλι στον κύριο Χατζηδοδοσίου. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα είχαμε κουβεντιάσει και πέρυσι και αναλυτικά, θυμάμαι, και για τα παλιά συμβόλαια που είναι και πολύ ακριβά, που οι εταιρείες ενδεχομένως δεν τα θέλουν και μάλιστα έβαζαν τους συνεργάτες τους και έλεγαν: αν καταφέρετε και σπάσετε αυτά τα συμβόλαια που κοστίζουν πολύ ακριβά, θα είχατε και κάποιο κέρδος κλπ. Αλλά θυμάμαι ότι μου είχατε πει ότι υπήρχε ένας νόμος ο οποίος ήρθε, ο οποίος αυτός μέσω μιας διάταξης που υπήρχε στο νόμο αυτόν θα οριοθετούσε το ποσοστό αύξησης των συμβολαίων αυτών.
2: Πάρα πολύ σωστά. Παλιότερα υπήρχε ο δείκτης μέσω του ΙΑΒΕ, αυτός αμφισβητήθηκε,
0: ναι.
2: Και εδώ το Υπουργείο Ανάπτυξης είπε θα κάνω ένα νέο δείκτη από μια επιτροπή η οποία θα έδινε το νέο δείκτη. Αυτός ο δείκτης όμως από πέρυσι, πολύ σωστά είπατε, μέχρι τώρα δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, δεν υπάρχει δηλαδή δείκτης αύξησης με αποτέλεσμα.
0: Μισόλεπτο,
2: όπως σωστά είπατε.
0: Πρόεδρε, μισό λεπτό, γιατί αρχίζω και ζαλίζω.
2: Ναι.
0: Τι θα πει, μετά από τόσο χρόνο δεν υπήρξε, δεν εφαρμόζεται δηλαδή ο νόμος.
2: Ακριβώς. Δηλαδή αυτός ο δείκτης δεν έγινε ποτέ, ο οποίος έπρεπε να γίνει στην αρχή της χρονιάς, γιατί στην αρχή της χρονιάς συνήθως ξεκινάνε οι αυξήσεις,
0: ναι.
2: Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε Ιούνιο, να μην έχει γίνει, να μην υπάρχει ούτε στον ορίζοντα το πότε αυτός ο δείκτης θα γίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μια αυθαιρεσία ποσοστά, γιατί ξέρετε και πολλές κατανοητικές οργανώσεις έχουν προχωρήσει.
0: Διαμαρτυρήθηκαν, ναι, σωστό, σωστό.
2: Και καλά κάνουν. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Να μπούμε στην ουσία αυτό που νοιάζει τον ακροατή. Δεν μπορεί να έχει τετραπλασιαστεί η τιμή, μιλάμε για τα εισόδια, εκεί γίνεται η μεγάλη ιστορία αυτή,
0: ναι, ναι.
2: Να έχει τετραπλασιαστεί
0: τα σύμφορα,
2: η τιμή.
0: Ας πούμε, για τις εταιρείες υποψιάζομαι συμβόλαια.
2: Είναι σχετικό η λέξη ασύμφορα, γιατί θα σας πω κάτι το οποίο νομίζω είναι σωστό. Έκανες ένα συμβόλαιο το οποίο το πούλησες. Τι θα πει η λέξη ασύμφορα? Έχεις στο ράφι 100 προϊόντα, από τα οποία από τα 99 βγάζεις και από το ένα προϊόν δεν βγάζεις. Αυτό όμως, αν δεν βγάζεις, έχει ένα αποτέλεσμα ότι αυτός που είναι σήμερα 60-70 χρονών δεν μπορεί να αποπληρώσει το συμβόλαιο, με αποτέλεσμα τα ακυρώνει. Έχουν ακυρωθεί πάνω από το 60%, γιατί δεν αντέχει να το πληρώσει. Είναι ανήθικο. Γιατί αυτός σε αυτή την ηλικία μένει χωρίς αυτό που μια ζωή το πλήρωνε, γιατί ακριβώς έχει φτάσει στη μέση ένα τέτοιο ύψος που μπορεί να το πληρώσει.
0: Ναι, εγώ να μου επιτρέπετε.
2: Για να λέμε και τον αντίλογο των εταιριών, είναι ότι η υγεία στην Ελλάδα, η ιδιωτική υγεία είναι πανάκριβη, είναι όντως πανάκριβη. Είμαστε δεύτερη ακριβότερη μετά την Ελβετία.
0: Ναι.
2: Αυτό επίσης δεν λύνεται ποτέ, γιατί εδώ μιλάμε για ένα ολιγοπόλιο, δύο εταιρείες κάνουν το 85% του τζίρου. Όμως σε κάθε περίπτωση για τον καταναλωτή, για τον ασφαλισμένο, είναι ανήθικο. Βεβαίως η προσπάθεια είναι να ακυρωθούν όλα αυτά τα συμβόλαια. Όλοι παρατηρούν το φαινόμενο, αλλά κανείς δεν παρεμβαίνει. Και παρότι προέχουμε αυτό το κλάδο, σας λέω ότι και απέναντι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν αισθάνεται καλά όταν έχει πει στον πελάτη του ότι ξέρεις, έχεις αυτό το συμβόλαιο το οποίο ξέρουμε θα το χρειαστεί στα γεράματα, αλλά όχι τα γεράματα, η τιμή είναι τέτοια το οποίο δεν μπορεί να το πληρώσει και το ακυρώνει. Και εδώ η παρέμβαση της πολιτείας, για να το πούμε ομά, όπως το είπατε, είναι μηδέν. Παρατηρείται
0: αυτό.
2: Γεγονότα,
0: είναι συγκλονιστικό,
2: δηλαδή
0: το γεγονός. Θα μου πει, δεν πέφτει από τα σύννεφα, Ψάλτη. Δεν πέφτω. Υπάρχουν και άλλοι νόμοι που δεν έχουν εφαρμοστεί 100% στην εφαρμογή.
2: Όχι, υπάρχει μια διαφορά. Στην αργή του χρόνου είπε ο Υπουργός, ο αρμόδιος κ. Ζωριάκος, θα επιτρέψω μέχρι 7% αύξηση.
0: Μα αυτό θυμάμαι και πέρυσι.
2: Τον αγνοήσανε τελείως. Τον αγνοήσανε. Μιλάμε για αυξήσεις οι οποίες ήταν και στο 13% και στο 15%. Που και μάλιστα η Εκπιζώ, για να πούμε συγκεκριμένα, έχει μηνύσει μια εταιρεία η οποία έκανε 15% αύξηση σε ένα από τα προϊόντα της, στα αυτά που επαναλαμβάνονται τα νοσοκομεία. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά νομίζω δεν τιμά ούτε την ιδιωτική ασφάλιση, η οποία δεν χρειάζεται τέτοια γεγονότα, γιατί αυτά τη φέρνουν πίσω σε μια εποχή που είναι ανάγκη να πει στον κόσμο ότι για την
0: ότι πρέπει, μπράβο, πρέπει να μπει μέσα σε αυτές τις εταιρείες. Πρέπει να ασφαλιστεί τα σπίτια του, τα αυτοκίνητά του που είναι υποχρεωτικά κλπ. Αλλά αν λειτουργήσει έτσι, αλίμονο.
2: Ναι, αλλά θέλω μια
0: βρίσκει και κάνει όμως,
2: σωστά.
0: Πρόεδρε,
2: αυτός που φταίει πρώτα, αυτό ακριβώς πρέπει να πω.
0: Ναι.
2: Εσύ που είσαι πολιτεία, εσύ είσαι αυτός που επιβάλλει τους κανόνες. Όταν δεν αφήνεις και δεν επιβάλλεις κανένα κανόνα, υπάρχει ασυνδοσία. Γιατί είναι ασυνδοσία και εγώ νιώθω τον πελάτη ο οποίος λέει είναι δυνατόν εκεί που πλήρωνε 1000 ευρώ το 12, το 13 που το έκανε σήμερα να πληρώνω πάνω από 4.000.
0: Πρόεδρε, μου επιτρέπεις, εγώ ξέρω προσωπικό, γιατί με πήρε τηλέφωνο ακροάτρια και μου λέει εγώ έχω συμβόλαιο από το 87, ξεκίνησα σε ευρώ 6-7 κατοστάρικα το χρόνο ή 8 δεν θυμάμαι και τώρα έχει φτάσει 4.500.
2: Σωστά, αλήθεια σας λέει.
0: Και είναι

0: 40
1: αυτό
0: χρόνια,
1: είναι,
0: 39.
1: Αυτό όμως, γιατί υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία να πούμε αυτό που καταλαβαίνουν όλοι, ότι οι εταιρείες αυτή τη στιγμή θέλουν αυτό άλλο να τα κυρώσουν και αυτό κάνουν. Η άλλη πλευρά είναι αυτή που σας είπα όμως. Την ευθύνη την έχει το κράτος σε όλη την Ευρώπη.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μου επιτρέπετε. Το γεγονός των. Γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα μπαλάκι τώρα που πετιέται από τη μία μεριά στην άλλη. Οι ασφαλιστικές, όπως είπατε, είναι το βάρος το τι είναι ακριβώς ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το τι τιμές ζητάνε ο ιδιωτικός τομέας της υγείας δεν μπορεί να ελεγχθεί.
1: Ασφαλώς και μπορεί. Και θα σας πω τον τρόπο. Ο ΕΟΠΗ έχει συνεργασία με τα ιδιωτικά νοσοκομεία και έχει πρωτόκολλα. Τι σημαίνει λέξη πρωτόκολλα? Έχουν συμφωνήσει ποια είναι η τιμή της νοσηλείας, ποια είναι η τιμή των εγχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Και τι έχω πει και πέρυσι στην εκπομπή σας, αυτό που κάνει ο ΕΟΠΗ με τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα πρέπει να γίνεται και μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών νοσοκομείων. Αυτό είναι η απάντηση, γιατί σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κανόνες στην τιμή που μπορεί να ζητήσει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο από την νοσηλεία. Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες. Δηλαδή έχουμε και το δεύτερο, το οποίο δεν βοηθάει την υπόθεση, αλλά και τα δύο, η λύση μπορεί να τη δώσεις με νόμους. Ο νόμος που το κάνει. Δηλαδή, γιατί ας πούμε υπάρχει αντίστοιχο νόμος στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και
0: δεν υπάρχει εδώ. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, από όπου και να το πιάσεις, σε μια ουσία πάμε ότι πρέπει να υπάρξουν όροι μέσα στους οποίους θα κινούνται όλοι.
1: Εδώ να προσθέσω, γιατί βοηθάει.
0: Για να κλείσουμε, Πρόεδρε, παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ.
1: Στο κομμάτι των εξόδων ιδιωτικής νοσηλείας, η Ελλάδα είναι πρώτη. Δηλαδή, οι Έλληνες πληρώνουν 7 δισεκατομμύρια το χρόνο στην ιδιωτική υγεία.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και θα πρέπει να ενισχυθεί ο τομέας με νόμους της ιδιωτικής ασφάλισης, χωρίς βέβαια να υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό.
1: Κοστίζει πάρα πολύ σήμερα στη χώρα μας, στους πολίτες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το Χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο.

0: DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά, κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τα Κτέλ προς την Νέα Χαλκιδόνα, καθώς και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Πολύ αυξημένη επίση κίνηση στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο Σκαραμαγκά. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρά 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώσουν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας στην επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρωμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα, 40 ετών, νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Καθυστερήσεις από 45 μέχρι και 60 λεπτά σε εφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις.

0: για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στέγανο.
5: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW. BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της

0: Γραφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στο 88 και 6. Πρωινό Τετάρτης, 10 του Ιουνίου. Σήμερα είναι του Ιερομάρτυρος Τιμοθέου, του Επισκόπου Προύσης. Σήμερα, λέει, είναι η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα της Art Nouveau. Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασιλίσσης Όλγας. Ενώ σαν σήμερα το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Σαν σήμερα έχουμε τη σφαγή στο Δίστομο. 1944, οι Ναζί κατακτητές λοιπόν καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους. Το έγκλημα αυτό, όπως και πολλά άλλα των Ναζί εκείνη την εποχή, στην ουσία ακόμα και τώρα είναι ατιμόρυτο. Ήρθαν βεβαίως κάποια φθηνά συγγνώμη, αλλά μέχρι εκεί. Φθηνά συγγνώμη εννοώ από τους μετέπειτα κατόχους θέσεων, τον πρόεδρο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Γερμανίας, δηλαδή της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, συγγνώμη, που ζήτησε συγγνώμη, ωραία, και μετά τι. Σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού στην Αθήνα με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Τέλος, σαν σήμερα το 1967, λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο της Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη και την ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και τα υψίπεδα του Γκολάν. Από όλα αυτά που κέρδισαν το 1967 οι Ισραηλινοί με την επικράτησή τους, το μόνο που επέστρεψαν, γιατί προφανώς δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν, είναι η Χερσόνησος του Σινά. Όλα τα υπόλοιπα τα κατέχουν ακόμα και τώρα. Μέχρι το 67 η λωρίδα της Γάζας

Ζας, δεν ανήκε στο Ισραήλ. Ανήκε στην Αίγυπτο. Και φυσικά, αργότερα τα μαθαίνουμε, δεν είχαν κανένα σκοπό να επιτεθούν, δηλαδή να διευρύνουν τα όρια τους, γιατί τα όρια του Ισραήλ αυτή τη στιγμή που το βλέπουμε στο χάρτη δεν είναι τα πραγματικά. Το Ισραήλ έχει επεκταθεί και στα υψίπεδα του Γκολάν που είναι προς τη Συρία. Δεν είχαν κανένα σκοπό να το κάνουν αυτό. Δέχτηκαν την επίθεση, απάντησαν και βεβαίως επεκτάθηκαν. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί συνήθως και με σπάνιες περιπτώσεις σε διαφορετική έτσι πορεία των πραγμάτων, ό,τι κερδίζεται με πόλεμο, μόνο με πόλεμο χάνεται ή επιστρέφεται. Έτσι να το έχουμε στο μυαλό μας. Πριν ξεκινήσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, χθες η πρόβλεψη για βροχή στην περιοχή μας δεν έπεσε μέσα, έχω να πω. Για σήμερα προβλέπεται μια αραιή συννεφιά και τίποτα το ιδιαίτερο, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Αρχίζει και ζεσταίνει συνεχώς τώρα πλέον.

προβλέπεται μια αραιή συννεφιά και τίποτα το ιδιαίτερο, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Αρχίζει και ζεσταίνει συνεχώς τώρα πλέον. Μην πιστεύετε όμως ότι τελειώσαμε με τις βροχές. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, Παρασκευή βράδυ και πολύ περισσότερο Κυριακή βράδυ, Σάββατο βράδυ, συγγνώμη, προς Κυριακή, θα έχουμε αρκετά βαριές συννεφιές και ίσως βροχή. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 28 βαθμούς όλο αυτό το διάστημα, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, ίσως και την αρχή της επόμενης. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Είναι πάντως πραγματικά απορίας άξιο. Οι Αμερικάνοι λένε στους Ισραηλινούς, μην απαντάτε στις προκλήσεις της Χεζμπολάχ εκεί στο Λίβανο, να βρούμε μια άκρη, να έχουμε μια συμφωνία, να τελειώσουμε. Αλλά όταν οι ίδιοι Αμερικάνοι δέχονται προκλήσεις να κατέριψαν ένα απάτσι οι Ιρανοί, τότε δεν έχει μετριοπάθεια, χτυπούν συνεχώς. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα τώρα, αυτή τη στιγμή, στην περιοχή εκεί. Είναι αυτό που περιγράφεται ως μια εύθραστη εκεχηρία. Έχουμε ανταλλαγή πυρών και όλοι αναρωτιούνται πώς θα κυλήσει αυτό το πράγμα, πώς θα εξελιχθεί. Κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει, γιατί όλοι οι πρωταγωνιστές είναι απρόβλεπτοι. Και δυστυχώς όλα αυτά και με όλους αυτούς τους απρόβλεπτους έχει να κάνει όλοι οι φίλοι, όλος ο δυτικός τουλάχιστον κόσμος, ανάμεσά τους και εμείς. Τώρα ερχόμενοι στα δικά μας, εδώ στα της του Πανελλήνου ενδιαφέροντος ζητήματα, σιγά σιγά αυτή η βεβαιότητα από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την θητεία και θα είμαστε την επόμενη άνοιξη, θα πάμε στις κάλπες, δεν είναι και τόσο μεγάλη αυτή η σιγουριά. Όλο και περισσότερο και όλα και τα μηνύματα δείχνουν αυτό που σας λέγαμε. Εκλογές έρχονται και πάμε εκεί κοντά Οκτώβριο-Νοέμβριο, έτσι όπως υπολογίζεται. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Δεν είναι όμως δημοσκοπήσεις που η μία δείχνει κάτι άλλο και μία άλλη δείχνει εντελώς διαφορετικό. Όλες δείχνουν μια θολή μεν, αλλά εικόνα που δίνει ότι και δείχνει ότι τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί με την είσοδο στο πολιτικό παιχνίδι τόσο του Τσίπρα όσο και της Καριστιανού. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι σε μία δημοσκόπηση η Καριστιανού είναι τρίτη και ο Ανδρουλάκης το Πασόκ τέταρτο, και σε μία άλλη είναι ότι το Πασόκ είναι τρίτο και η Καριστιανού τέταρτη. Όλα τα άλλα είναι τοποθετημένα συγκεκριμένα. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, η απόφαση για να δημιουργήσει ένα πολιτικό φορέα είναι δεδομένη τώρα πλέον. Το μόνο που μένει είναι η ανακοίνωση. Και το μόνο που διαφοροποιείται από αυτά που ήδη γνωρίζουμε είναι ότι δεν πρόκειται να το κάνει αυτό το βήμα τώρα. Όταν διαπιστώσει ότι είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές, τότε έχει αποφασίσει για δικούς τους λόγους να προχωρήσει. Όχι τώρα. Συνεπώς, η δική του δύναμη, σε ό,τι αφορά δημοσκοπικά, δεν θα είναι μετρήσιμη. Και άρα μπορεί να πάμε να είμαστε μάλλον λίγο πριν τις εκλογές και οι πολιτικές δυνάμεις που θα συμμετέχουν και θα παίξουν ρόλο να μην είναι όλες μπροστά μας, να βλέπουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Τέλος πάντων. Άλλοι είναι ευχαριστημένοι με τις δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, μιλήσαμε χθες με τον Γιάννη Χατζικοσταντίνου, που είναι ένας τέλεχος οργανωτικό της ΕΛΑΣ, του Άλεξη Τσίπρα, εδώ στην Καβάλα, και μας είπε ότι είναι ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι τώρα με τις πρώτες εβδομάδες.

που δείχνει ότι είναι δεύτερη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό με 14-15-16%. Και άλλοι συνεχίζουν την καραμέλα καταρχήν να αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις και κατά δεύτερο η γκρίνια που δημιουργείται στο εσωτερικό όσο συνεχίζονται αυτά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων μεγαλώνει. Ο λόγος για το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο οποίος, επειδή είναι ανίσχυρον μεν στην ελληνική κοινή γνώμη, στο εκλογικό σώμα, αλλά ισχυρότατος, και αυτό είναι το οξύμορο, εντός του κόμματός του, εμέσως πλην σαφώς, λέει ότι όποιοι αντιδρούν, όποιοι μιλούν για αυτή την κολλημένη βελόνα, και βεβαίως αυτό το εκφράζουν και δημοσίως, δεν είναι απίθανο να αντιμετωπίσουν την πιθανότητα διαγραφής, εκπαραθύρωση. Δείχνει πυγμή ο Νίκος. Μάλιστα. Πριν πάμε στα δικά μας, θέλω να το κάνω και αυτό το σχόλιο. Ξέρετε, υπάρχουν διάφορα που βγαίνουν ως ειδήσεις πανελλήνιου ενδιαφέροντος και ένα από αυτά είναι ότι πιάσανε οποία έκπληξη ένα κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες εκεί στην Αθήνα που έκανε εξυπηρετήσεις. Εξυπηρετήσεις για έκδοση αδειών, τακτοποιήσεις έτσι, παραβάσεων κτλ. Κτλ. Και μάλιστα αυτό το κύκλωμα επειδή έπαιρνε τις προφυλάξεις του δεν έδινε και πολλά στις επικοινωνίες σε αυτούς που τους παρακολουθούσαν. Γιατί έχουν πιαστεί να λένε, μιλάτε πολλά, μπορεί να μας ακούν. Και όντως τους ακούγαν. Παρ' όλα αυτά όμως συνέχισαν. Γιατί? Διότι το κέρδος ήταν μεγάλο. Και ποιο είναι το ιδιαίτερο εδώ, γιατί δυστυχώς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα όταν μαθαίνουμε ότι υπήρχε ένα τέτοιο κύκλωμα, ειδικά σε πολεοδομίες. Το ιδιαίτερο εδώ είναι ότι ορισμένοι από αυτούς που καρπώνονταν αρκετές χιλιάδες ευρώ, μέχρι και 30.000 ευρώ, ακούστηκαν από τους κοριούς προφανώς της ΕΥΠ να έχουν πάρει για μία μόνο υπόθεση. Φανταστείτε τι έχει γίνει, τι έχουν μαζέψει. Ένας από τους τρόπους για να κρύψουν τα έσοδά τους ήταν, ορισμένοι από αυτούς, όχι όλοι, να τα επενδύουν σε έργα τέχνης. Φιλότεχνοι οι απατεώνες. Και είναι καλό αυτό, έτσι, δηλαδή, αυτός ο τρόπος. Με την έννοια ότι αν πάρεις ένα έργο τέχνης ευγνωσμένης αξίας από γνωστό καλλιτέχνη και με πιστοποίηση ότι είναι αυτός και όχι κάποιο αντίγραφο, γιατί και αυτό συμβαίνει στον χώρο της τέχνης, τότε ναι, δεν χάνεις χρήματα, αντίθετα κερδίζεις μέσα στην πορεία του χρόνου. Και δεν ξέρω αν αυτό ελέγχεται και φορολογικά. Αλλά τέλος πάντων, ο συγκεκριμένος έκανε τέτοιου είδους επενδύσεις. Είχε τη δυνατότητα. Πάμε τώρα στα δικά μας. Από σήμερα, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, το τμήμα επειγόντων περιστατικών, λειτουργεί στο φυσικό γνωστό του χώρο. Χθες έγινε η μετακόμιση. Ήταν μια δύσκολη μέρα για το νοσοκομείο. Όλοι ήταν σε κατάσταση συναγερμού για να γίνουν όλα, να γίνει μετακόμιση και μεταφορά όλων των και μηχανημάτων και γενικότερα της υποδομής από το ένα σημείο στο άλλο. Δεν ήταν μακριά το ένα με το άλλο, αλλά χρειάστηκε μια μέρα ολόκληρη και μάλιστα με εργασία αρκετών για να γίνει η μετακόμιση. Και από σήμερα λοιπόν το ΤΕΠ ανοίγει με την ελπίδα να έχει όλο και λιγότερη δουλειά. Δεν συμβαίνει αυτό, εντάξει, αλλά εμείς το λέμε ως ευχή.

Και εννοείται πως ανασένει και το τμήμα εκεί των εξωτερικών ιατρείων, που όλα ήταν μπουκωμένα. Θα φύγουν και όλες οι εγκαταστάσεις που ήταν πρόχειρες για να φιλοξενήσει το ΤΕΠ όταν γινόταν η ανακαίνιση. Η γνωστή. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν κάποιες δηλώσεις εκεί των παραγόντων του νοσοκομείου και μας έκανε εντύπωση μια δήλωση του διοικητή του νοσοκομείου, του κ. Γερόπουλου, ο οποίος είπε τι. Ότι εμείς, λέει, θέλουμε να προσλάβουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Ο λόγος για τον αγγιογράφο και τον στεφανιογράφο. Αλλά κάνουμε προκηρύξεις, όμως δεν υπάρχει ενδιαφέρον να κάποιος να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκηρύξεις και να έρθει να πιάσει δουλειά, να έχουμε λειτουργία, για παράδειγμα, του στεφανιογράφου όλη την εβδομάδα και όχι μόνο δύο ημέρες την εβδομάδα. Ο στεφανιογράφος, για να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες, θα πρέπει να είναι εν λειτουργία, εν υπηρεσία, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει το περιστατικό που χρειάζεται και στεφανιογράφο. Εδώ μιλάμε για καρδιολογικά ζητήματα, έτσι. Σοβαρά περιστατικά. Δεν βρίσκουν λοιπόν προσωπικό και γιατί άραγε, αναρωτιέται. Και η απάντηση βεβαίως είναι πολύ πολύ απλή. Γιατί σε αντίθεση με κάποια χρόνια πίσω αρκετά του παρελθόντος, κανένας δεν συνοστίζεται για να μπει στο ΕΣΥ. Ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό. Μπορούν να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα και με πολλά περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι το στοιχείο. Αυξήστε τους μισθούς, όχι μόνο των εξειδικευμένων αυτών νοσηλευτών, από γιατρούς, νοσηλευτές, τους πάντες. Αυξήστε λοιπόν τους μισθούς και τότε να δείτε σιγά σιγά πώς αλλάζει το κλίμα. Να μην ψάχνετε, για παράδειγμα, να εδώ στο νοσοκομείο της Δράμας, να ψάχνουν εναγωνίως για παθολόγους και η λύση που βρέθηκε είναι παθολόγοι μέσω Θεσσαλονίκης. Αυτό προτάθηκε από το Υπουργείο για το νοσοκομείο της Δράμας. Δηλαδή, το νοσοκομείο της Δράμας, λέει, θα είναι κάτι, θα λειτουργεί ως δορυφόρος του νοσοκομείου Αχέπα ή Παπα-Νικολάου. Τώρα θα σας γελάσω, ένα από τα δύο είναι. Και έτσι, όταν θα λειτουργεί λοιπόν ως δορυφόρος, θα υπάρχει προσωπικό ιατρικό με την ειδικότητα παθολόγου από αυτό το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, που θα αποσπάται για λίγους μήνες στη Δράμα και μετά θα επιστρέφει και θα παίρνουν τη θέση του κάποιοι άλλοι από τη Θεσσαλονίκη που θα έχουν τη βάση τους. Δηλαδή, ημίμετρα. Δηλαδή, λύσεις όπως. Και επαναλαμβάνω, και για το νοσοκομείο της Δράμας και για άλλα νοσοκομεία όπως και της Καβάλας. Για παράδειγμα, έχουμε πρόβλημα στους αναισθησιολόγους. Αύξηση μισθών. Αυτοί οι επιστήμονες πρέπει να αμείβονται. Δεν συμβαίνει αυτό και γι' αυτό έχουμε αυτή την κατάσταση. Φεύγουμε από το νοσοκομείο, πάμε στο Δήμο της Καβάλας. Και θα μιλήσουμε για ένα πρόβλημα, μόνιμο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Καβάλας. Ποιο είναι αυτό? Μια μάστιγα των τελευταίων ετών, γιατί μικροί όταν ήμασταν εμείς μωρομάντιλα δεν είχαμε. Τώρα μπήκαν τα μωρομάντιλα στη ζωή μας. Και όχι για τα μωρά, αλλά και για τους μεγάλους. Τα μωρομάντιλα λοιπόν όλο και περισσότερο και παρά τις εκκλήσεις των ανθρώπων της ΔΕΙΑΚ εντοπίζονται στους αγωγούς της αποχέτευσης. Τα μωρομάντιλα δεν διαλύονται. Τα μωρομάντιλα δημιουργούν εμφράγματα στο δίκτυο. Και όπως είπε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο Απόστολος Χρόνης, καθημερινά, λέει, κατά μέσο όρο αντιμετωπίζουμε 10 τέτοια περιστατικά στο Δήμο Καβάλας. Με αυτά τα εμφράγματα. Μάλιστα.

υπάρχουν, λέει, περιοχές που δεν είναι, γιατί παλιά το λέγαμε ότι είναι στην Καβάλα, είναι οι ξένοι που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους συμπεριφορά στην τουαλέτα, να το πω εύσχημα. Και το εντοπίζουμε αυτά τα μωρομάντιλα στην αποχέτευση. Είναι σχέση και σε περιοχές που δεν υπάρχει τουρισμός. Άρα είναι μια κακή συνήθεια των ντόπιων. Που λένε δεν βαριέσαι και πράττουν καταλλήλως. Τώρα, μένοντας στο Δήμο της Καβάλας, να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, 18 του μηνός, θα έχουμε τα εγγένεια, επιτέλους, του Δημοτικού Κοινοκομείου, εκεί κοντά στο Ζυγό. Ένα σύγχρονο κοινοκομείο, μια σύγχρονη, από όλες τις απόψεις, δομή, που έκανε αρκετό καιρό με το τέλος των εργασιών να πάρει την άδειά του, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά γιατί αυτοί που έδιναν την άδεια, δηλαδή η διεύθυνση αρμόδια εδώ στην αντιπεριφέρεια της Καβάλας, δεν προλάβαινε να συστήσει μια επιτροπή να πάει να κάνει τον έλεγχο, όπως προβλέπεται από τον νόμο, για να εκδοθεί η άδεια. Και όλα αυτά σχεδόν πέρασε ένας χρόνος. Από το τέλος των εργασιών μέχρι την έκδοση της άδειας αυτής της εγκατάστασης. Τώρα λοιπόν θα έχουμε 18 του μηνός τα επίσημα εγγένεια του Δημοτικού Κοινοκομείου. Εννοείται ότι αυτό το απαράδεκτο που είχαμε στην Άσπρη Άμμο κοινοκομείο έχει κλείσει. Και τώρα η δραστηριότητα είναι στο Ζυγό με αυτό το κοινοκομείο και στο Κρυονέρι με το υπό αναμονή και εκεί έγκριση ή άδεια λειτουργίας του καταφυγίου. Στα εγγένεια για το Δημοτικό Κοινοκομείο θα βρίσκεται και ο ειδικός γραμματέας προστασίας ζώων συντροφιάς, ο κύριος Νίκος Χρυσάκης. Αν μη τι άλλο, ναι, το βλέπουμε ότι γίνεται δουλειά σε αυτό το τομέα. Δεν είναι όλα τα πράγματα αντιμετωπίσιμα ή τέλος πάντων εύκολα, αλλά η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Τώρα περισσότερο βεβαίως είναι η προσοχή στα αδέσποτα σκυλάκια, αλλά δίνεται και ιδιαίτερο βάρος και στις αδέσποτες γατούλες, γιατί οι γατούλες αυξάνονται και πληθύνονται αν δεν είναι στηρωμένες. Αλλάζουμε θέμα. Όπως σας είπαμε χθες, μιλήσαμε με τον Γιάννη Χατζικωνσταντίνου. Είναι ένας από τους δύο γνωστούς στελέχη εδώ της κοινωνίας της Καβάλας που συντάχθηκαν με τον Αλέξη Τσίπρα, έχουν υπογράψει αυτή τη διακήρυξη και προσπαθούν τώρα να ξεκινήσουν τα οργανωτικά εδώ στην Καβάλα. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Χατζικωνσταντίνου, ο δεύτερος, να πούμε, να θυμίσω, είναι ότι είναι ο πρώην διοικητής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο εδώ στην Καβάλα, ο Τάσος Καρασαβόγλου. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Χατζικωνσταντίνου, μέχρι στιγμής 30.000 είναι αυτοί που μπήκαν στην πλατφόρμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, myelas.gr, και υπέγραψαν, δηλαδή στην ουσία εντάχθηκαν στον κομματικό μηχανισμό. Είναι ευχαριστημένοι στην Ελλάς από τη δημοσκοπική εικόνα και από την ανταπόκριση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Και ο στόχος είναι ένας. Να αναδειχθεί ένας πόλος δυνατός στην αντιπολίτευση μέσα από την οποία θα φύγει αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Η αρχή είναι ικανοποιητική και βεβαίως ελπίζουν ότι θα υπάρξει συνέχεια. Και στην ερώτηση για συνεργασίες, γιατί υπάρχουν πολλά κόμματα, ειδικά στην κεντροαριστερά, που λειτουργούν, τόνισε ότι εμείς συνεργασίες με κόμματα δεν πρόκειται να κάνουμε. Όποιος θέλει στέλεχος άλλων κομμάτων,

μπορεί κατά μόνας να πάει στην πλατφόρμα να δηλώσει τη συμμετοχή του, αλλά μόνο ως πρόσωπο φυσικό, όχι ως πολιτικός φορέας. Αυτό πάει και κολλάει στις εξελίξεις που θα γίνουν και θα υπάρξουν δραματικές εξελίξεις στο άλλοτε κυβερνών κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά το φάσμα της εξαήλωσης, της πολιτικής εξαήλωσης. Στις δημοσκοπήσεις είναι πολύ κάτω από το 3%. Βεβαίως εδώ είναι το οξύμορο. Θα μου πείτε τι δεν είναι οξύμορο, αλλά τέλος πάντων. Οξύμορο, ένα κόμμα να λέει στους ψηφοφόρους μη στηρίζετε εμάς, στηρίξτε τον άλλον, δίπλα τον καινούριο, που είναι ο πρώην ο δικός μας. Αλλά τέλος πάντων δεν μένουμε εκεί, αυτά έχουν προχωρήσει. Το οξύμορο είναι ότι αυτοί που κάνουν κουμάντο τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η πλειοψηφία δηλαδή, θέλει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Υπάρχει όμως και μια ισχυρή μειοψηφία που δεν θέλει να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του. Και τι γίνεται τώρα? Γίνεται φυσικά αυτό που θέλουν οι πολλοί. Όταν όμως κάποια στιγμή αυτοί που θέλουν να συνεργαστούν με τον ΣΥΡΙΖΑ πάνε σε αυτόν, συγγνώμη, με τον Τσίπρα, πάνε σε αυτόν, δεν θα είναι η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία θα είναι η τώρα μειοψηφία. Κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εκτός και αν έχουμε εκλογές, για παράδειγμα, το φθινόπωρο και η πλειοψηφία του κόμματος του Αλέξη, συγγνώμη, του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίσει να μην κατεβεί στις εκλογές. Τότε να δείτε πανηγύρια. Πολλά, μεγάλα πανηγύρια. Τι έχει να γίνει. Από την άλλη πλευρά, από τη μειοψηφία, εννοώ. Λοιπόν, τα αφήνουμε και αυτό. Ναι, θα πάμε σε μια ανακοίνωση της αστυνομίας για μια σύλληψη που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Ένας απατεώνας συνελήφθη. Αναζητούνται άλλοι δύο. Τι έκαναν? Τηλεφωνικές απάτες. Πού τις έκαναν? Σε δράμα και καβάλα. Έπαιξαν τους λογιστές. Έκαναν με επιτυχία αυτό το ρόλο των λογιστών. Τηλέφωνο σε κάποιον εκεί, σε δύο περιπτώσεις στη Δράμα και μία περίπτωση στην Καβάλα. Τηλέφωνο λοιπόν. Έχετε κάποια πρόστιμα που πρέπει να πληρωθούν, γιατί αλλιώς αν δεν πληρωθούν θα υπάρξουν συνέπειες, μπλα μπλα μπλα και το γνωστό παραμύθι. Και τι πέτυχαν? Πέτυχαν να στείλουν τον εισπράκτορά τους να πάρει και χρήματα και τη μαλφή χρυσαφικά και φυσικά μετά να εξαφανιστεί. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι ο εισπράκτορας είναι ο αδύναμος κρίκος και αυτός που κινδυνεύει πολύ πιο σοβαρά με σύλληψη. Αυτό έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ο ταμείας των λογιστών, εντός πολλών εισαγωγικών, έτσι να μην παρεξηγούμαστε, συνελήφθη. Όταν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ταυτόχρονα ότι τα λεφτά και τα τιμαλφή έκαναν φτερά. Συνεπώς, το λέμε για ακόμα φορά, πολλωστή. Να είμαστε πάρα πολύ καχύποπτοι όταν δεχόμαστε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα. Και μην μπούμε στη λογική ότι αυτά θα συμβούν στους άλλους και όχι σε εμάς. Σε όλους συμβαίνουν. Γιατί αυτή η φάμπρικα δουλεύει ασταμάτητα. Να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ καχύποπτοι. Και να βάζουμε λίγο τη λογική. Γιατί ξέρεις, εντάξει, καταλαβαίνω και εγώ μέσα στην φούρια της δουλειάς, να από εδώ από εκεί, να τηλέφωνο, να κάνω κάποια άλλα πράγματα, να κάνω και αυτό. Μπορεί να ακούσω τον άλλον. Αλλά μετά να βάλω λίγο το μυαλό να δουλέψει. Στοιχεία που μου ζητάει ο άλλος δεν επιτρέπεται να μου τα ζητήσει, ή αν μου τα ζητήσει υποτίθεται ότι πρέπει να τα έχει ο ίδιος. Και γιατί μου τα ζητάει? Είναι ο λογιστής μου. Και εκεί να μπαίνει φραγμός. Μόνο με γνώση, μόνο με μάλλον εγρήγορση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα, αυτό το πρόβλημα. Γιατί μετά αν τους κυνηγήσουμε

Μπορεί να πιάσουμε έναν-δύο, τα λεφτά όμως και τα χρυσαφικά δύσκολα επιστρέφονται, βρίσκονται. Λοιπόν, η ώρα πέρασε. Δεν έχουμε χρόνο, έχουμε κι άλλα να πούμε, θα τα πούμε στην πορεία. Θα πάμε τώρα στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW. Στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, τον κύριο Αχιλλέα Γερόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Γερόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, θέλουμε έτσι να τα πούμε μετά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Τι μένει από αυτή την επίσκεψη? Βεβαίως έγιναν τα εγγένεια και στο ΤΕΦ, στο ΤΕΠ και στο Στεφανιογράφο. Τι κερδίσαμε, αν θέλετε, από αυτή την επίσκεψη του Υπουργού?
1: Κοιτάξτε, εμείς μετά την επίσκεψη προχωρήσαμε παρακάτω. Τα ΤΕΠ εχθές έγινε η μεταφορά, λειτουργούν σήμερα και να πω εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, ειδικά το προσωπικό των ΤΕΠ που ασχολήθηκε με την μεταφορά από το παλιό ΤΕΠ στο νέο της εργασιακό περιβάλλον. Η μεταφορά έγινε κανονικά, λειτουργούμε από εχθές τα ΤΕΠ στις καινούργιες εγκαταστάσεις και τώρα, σήμερα, ξεκινάμε την αποκατάσταση των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, έτσι ώστε να φύγουν όλα τα υλικά τα οποία είχαμε προσαρμόσει εκείνο το μέρος για τη λειτουργία των επιγόντων, να περαστούν και εκεί τα δάπεδα για να τελειώσει και το έργο των δαπέδων, για να μπούμε στην επόμενη μέρα. Ο Υπουργός ήρθε, ενημερώθηκε, έκανε τα εγγένεια. Ο Στεφανιογράφος πάλι σήμερα λειτουργεί, σήμερα και αύριο με ραντεβού. Έχουμε πει και μια κανονικότητα της επόμενης μέρα.
0: Και αυτή την κανονικότητα σε ό,τι αφορά τα ΤΕΠ, γιατί λίγο πολύ όλους μας ενδιαφέρει, κάποια στιγμή εμείς ή κάποιοι δικοί μας άνθρωποι θα περάσουν από εκεί. Είναι αυτό που λέμε πιο λειτουργικά, βεβαίως ανακοινισμένα, αλλά και πιο λειτουργικά, έτσι, για να βγαίνει και περισσότερη δουλειά και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος.
1: Βεβαίως είναι πιο λειτουργικά. Οι χώροι έχουν σχεδιαστεί όπως είναι τα διεθνή πρότυπα. Υπάρχει άνεση χώρου. Τώρα το προσωπικό τις επόμενες μέρες θα προσαρμοστεί και αυτό στην εκεί λειτουργία, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη απόδοση. Θα γίνουν και οι διασυνδέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να επιβλέπουμε όλο το σύστημα, να βλέπουμε ανά πάσα στιγμή και κάθε λεπτό τους χρόνους αναμονής που υπάρχουν, για να μπορούμε να γίνουμε καλύτερα και να πετύχουμε τους στόχους που έβαλε το Υπουργείο, τους ποιοτικούς στόχους, έτσι ώστε να μειώσουμε το χρόνο παραμονής στα επίγοντα.
0: Και αυτό,
1: το προσωπικό, από ό,τι φαίνεται, έχει δει με πολύ θετικό μάτι όλο αυτό το εγχείρημα και βρισκόμαστε σε αναμονή. Οι επόμενες μέρες και εβδομάδες θα δείξουν και τα αποτελέσματα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά πάλι την καθημερινότητα, όταν κάποιος πάει στα ΤΕΠ, πρέπει να πάρει αυτό το βραχιολάκι, να δηλωθεί και μετά να βλέπει την πορεία της, πιάνει σειρά του για να μπει για να εξεταστεί από οθόνες κτλ. Κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, με το που έρχεται γίνεται η διαλογή, μπαίνει, βλέπουμε, προτεραιοποιούνται τα περιστατικά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί όλα τα περιστατικά δεν έχουν το ίδιο επίγον.
0: Δεν είναι σειρά στην τράπεζα, έτσι, για να αντιμετωπιστεί, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού.
1: Ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού, τακτοποιείται, μπαίνει μέσα, ο,

0: όμως πρέπει και αυτός να προσαρμοστεί, γιατί ο καθένας δει με το δικό του πρόβλημα.
1: Σωστό.
0: Αλλά εδώ εμείς είμαστε να ιεραρχήσουμε, να προτεραιοποιήσουμε τα προβλήματα για να έχουμε την καλύτερη λειτουργία σε ένα ΤΕΠ το οποίο είναι επιβαρημένο με μεγάλη κίνηση. Έτσι, ξέρετε ότι έρχεται και η καλοκαιρινή περίοδος.
1: Έτσι, θα έχουμε
0: περισσότερο κόσμο, τουρίστες, μετανάστες οι οποίοι γυρίζουν το καλοκαίρι στα σπίτια τους, στα πατρικά τους. Οπότε είμαστε σε μια φάση που πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα προσαρμοστούμε και θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
1: Τώρα, πέρα από τα εγγένεια του ΤΕΠ, ο κύριος Χιεργιάδης έκανε και τα εγγένεια του Στεφανιογράφου. Είχαμε 6 χρόνια είχαμε να. Γιατί είχαμε το μηχάνημα, δεν είχαμε κόσμο. Τώρα ξέρετε, ξεκινάει μια άλλη κουβέντα. Βεβαίως τον έχουμε για 2 μέρες. Και τώρα γιατί δεν τον έχουμε για όλη την εβδομάδα, για 24 ώρες την ημέρα.
0: Η προσπάθειά μας είναι σε αυτό το επίπεδο. Ο υπουργός μας υποσχέθηκε και πιστεύω ότι θα το κάνει να αναπτυχθούμε σε προσωπικό, ειδικά παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Με γιατρούς είμαστε ήδη σε επαφές, έτσι ώστε να νικήσουμε και να έρθει και δεύτερος γιατρός.
1: Παραϊατρικός καρδιολόγος, να το πούμε, είναι η ειδικότητα συγκεκριμένη.
0: Επεμβατικός καρδιολόγος. Είμαστε σε συζήτηση και με επεμβατικό ακτινολόγο για να λειτουργήσουμε το δεύτερο κομμάτι του μηχανήματος, το οποίο αφορά αγγιογραφίες,
1: για να
0: γίνονται στην καβάλα όλες οι πράξεις οι οποίες θέλουμε να κάνουμε, για να αναπτύξουμε και να πετύχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας.
1: Εδώ να πούμε ότι με αυτή τη λειτουργία, έστω και των 2 ημερών του Στεφανιογράφου, ταλαιπωρία πολλών ωρών, ακόμα και ημερών ασθενών που είναι σε ιδιαίτερη κατάσταση, αποφεύγεται. Και αυτό είναι το τεράστιο κέρδος για τους ασθενείς εδώ της περιοχής μας, κύριε Γερόπουλε.
0: Το τεράστιο κέρδος έχει να κάνει ότι με το Στεφανιογράφο μπορεί να σωθεί μια ζωή. Ο διευθυντής του καρδιολογικού τμήματος μαζί με τον επεμβατικό καρδιολόγο προσπαθούν να διαχειριστούν τα περιστατικά τα οποία πρέπει να γίνει στεφανιογραφία. Νομίζω ότι με το πέρασμα των εβδομάδων και με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Υπουργός για προσωπικό θα μπούμε γρήγορα σε μια κανονική λειτουργία.
1: Διάβασα κάποιες δηλώσεις σας που λέτε ότι εμείς κάνουμε προκηρύξεις, αλλά δεν ανταποκρίνεται ο κόσμος, το εξειδικευμένο προσωπικό, σε αυτές τις προκηρύξεις. Ο λόγος φυσικά είναι το οικονομικό, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν μπορώ να πω. Εγώ λέω αυτά τα οποία βλέπω και τα αποτελέσματα που βλέπω. Αυτή τη στιγμή τρέχουν προκηρύξεις 10 γιατρών. Στο επόμενο διάστημα θα ανέβει και η προκήρυξη των νοσηλευτών. Mm. Από εκεί και πέρα.
1: Για πόσους μιλάμε, για γιατρούς και νοσηλευτές?
0: Νοσηλευτές αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε τον αριθμό. Mm. Ο υπουργός μας είπε, μας υποσχέθηκε αυτά που μας υποσχέθηκε. Οι γιατροί αυτή τη στιγμή που είναι σε διαδικασία προκήρυξης είναι 10 γιατροί.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε αναισθησιολόγους, παθολόγους, ειδικότητες οι οποίες είναι κρίσιμες για όλη την Ελλάδα.
1: Ναι. Σωστά. Είναι κρίσιμες και είναι αυτές που είναι στην αιχμή που λέμε για την εξυπηρέτηση του πολίτη, του ασθενή.
0: Ακριβώς, γιατί όταν βγάζεις μια προκήρυξη με 2 παθολόγους και δεν έρχεται κανένα, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έχει κάνει τρομερή προσπάθεια για να ανεβάσει το εισόδημα των γιατρών. Με τη μείωση της φορολογίας στις εφημερίες, με τα επιπλέον κίνητρα τα οποία δίνονται και από το Υπουργείο, γίνεται μια τρομερή προσπάθεια και πιστεύω ότι το κλίμα έχει αλλάξει. Ελπίζω σε αυτή την προκήρυξη να μπορέσουμε να στηρίξουμε την παθολογική κλινική και επίσης να μπορέσουμε να στηρίξουμε και το αναισθησιολογικό τμήμα,
1: ναι.
0: Το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο. Όλα τα τμήματα είναι απαραίτητα, άρα ορισμένα είναι κρίσιμα
1: σωστά.
0: Την λειτουργία του νοσοκομείου, τα οποία ήδη τα έχουμε επισημάνει. Τα γνωρίζει η υγειονομική περιφέρεια, τα γνωρίζει το Υπουργείο. Απομένει οι γιατροί μας να τιμήσουν το νοσοκομείο Καβάλας, να το προτιμήσουν για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω.
1: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε. Παρακολουθούμε όλη αυτή την πορεία του Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί αυτές τις μέρες πηγαίνει ανά την Ελλάδα και κάνει τα εγγένεια αυτών των ΤΕΠ, κυρίως των ΤΕΠ που έρχονται από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ το ιδιαίτερο στο νοσοκομείο της Καβάλας είναι αυτή η δήλωση που έκανε αναφορικά με το κλίμα και το όποιοι δεν μπορούν να ενταχθούν στην ομάδα και να προσφέρουν αυτό το έργο στον κόσμο.

0: κινδυνεύουν ακόμα και να βγουν εκτός. Το δικό σας σχόλιο ήθελα, κύριε Γερόπουλε.
1: Εδώ στο νοσοκομείο Καβάλας οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν ήρθαμε εδώ για να γίνουμε φίλοι ή να αγαπηθούμε. Ήρθαμε εδώ για να δουλέψουμε, ήρθαμε εδώ για να προσφέρουμε, να πετύχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλοι είμαστε εδώ να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας.
0: Μάλιστα. Ανάμεσα επίσης σε αυτά που είπε είναι να αποσυρθούν και όλες οι νομικές διαδικασίες και από όλες τις πλευρές. Εσείς θα μπείτε σε αυτό το κλίμα?
1: Φυσικά και θα μπω. Είναι εντολή του Υπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά και θα μπω και θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατόν για να πετύχω αυτό που σας είπαμε πριν. Ότι
0: ναι,
1: θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ ήρθαμε να εργαστούμε για να μπορέσουμε να δώσουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας στον νομό Καβάλα.
0: Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, ο Αχιλλέας Γερόπουλος. Μιλήσαμε βεβαίως με αφορμή την επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και βεβαίως τα εγγένεια και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και του Στεφανιογράφου, αλλά και για το βαρύ κλίμα. Γιατί και εδώ το ιδιαίτερο στην Καβάλα, στο νοσοκομείο της Καβάλας, ήταν το βαρύ κλίμα ανάμεσα σε μια μερίδα ή αν θέλετε και μια πολύ μεγάλη μερίδα των γιατρών με τη διοίκηση. Φτάσαμε σε ακραία περιστατικά, φτάσαμε ακόμα και σε μηνύσεις και πορεία προς το δικαστήριο. Και όπως είπα, το ιδιαίτερο της επίσκεψης Άδωνη Γεωργιάδη στην Καβάλα ήταν αυτή η δήλωση που έκανε ότι πρέπει όλοι να προσαρμοστούν και να μπουν σε αυτή την ομάδα για να προσφέρουν έργο, γιατί το κυρίαρχο δεν είναι μάλλον είναι σημαντικό οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν το έργο εδώ της υγείας, αλλά το κορυφαίο είναι να δοθεί αυτό το έργο. Ο κόσμος να απολαμβάνει τις υπηρεσίες υγείας που του αξίζει. Συνεπώς, ο κ. Γεωργιάδης είπε να σταματήσει αυτό. Όποιοι δεν προσαρμοστούν θα φύγουν κιόλας και βεβαίως να πάνε πίσω ή να αποσυρθούν αυτές οι μηνύσεις που εκατέρωθεν έγιναν μετά από σοβαρά περιστατικά στο νοσοκομείο. Ο κ. Γερόπουλος μας είπε ότι σε αυτό το πλαίσιο και ο ίδιος προτίθεται, γιατί και αυτός πήγε προς αυτή την κατεύθυνση να μείνει πίσω. Κάποιοι μας λένε γιατί έχουμε αυτή την ιδιαίτερη έτσι, προσοχή προς το νοσοκομείο. Έτσι πρέπει. Η απάντηση είναι έτσι πρέπει. Το νοσοκομείο μας αφορά όλους. Από το νοσοκομείο, γερή να είμαστε μέχρι τα βαθιά γεράματα, δεν πρόκειται να γλιτώσει. Κανένας θα περάσει. Και το θέμα είναι να περάσει και να πάρει αυτό που πρέπει. Αυτό που του αξίζει ως εργαζόμενος, ως συνταξιούχος, δηλαδή παλιός εργαζόμενος. Να έχει υπηρεσίες υγείας σύγχρονες, άμεσες, με γιατρούς, με νοσηλευτές, με εξειδικευμένα μηχανήματα που πρέπει να δουλεύουν. Το πρέπει να δουλεύουν, το βάζουμε με κεφαλαία γράμματα, γιατί πολλές φορές ακούμε ειδήσεις που λένε ότι εκείνο το νοσοκομείο πήρε εκείνο το μηχάνημα. Το νοσοκομείο της Καβάλας πήρε το άλλο το μηχάνημα. Το νοσοκομείο της Καβάλας είχε στεφανιογράφο τελευταίας τεχνολογίας εδώ και 6 χρόνια και ήταν στην αποθήκη. Και δεν λειτουργούσε. Έτσι. Άρα, καλό είναι το παίρνω, προμηθεύομαι το μηχάνημα. Το καλύτερο είναι να λειτουργεί το μηχάνημα. Στον ιδιωτικό τομέα αυτό είναι αυτονόητο. Στο δημόσιο δεν είναι. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο να χαιρόμαστε και καλά κάνουμε βεβαίως, γιατί είναι απαραίτητο ο στεφανιογράφος να λειτουργεί, έτσι, αλλά να το πάμε ακόμα ένα σκαλοπάτι παραπάνω, να λειτουργεί πλήρως και να λειτουργεί όλη την εβδομάδα. Μας είπε ο κύριος Γερόπουλος και η είδηση είναι ότι, ξέρετε, εδώ οι γιατροί, ο επεμβατικός καρδιολόγος, δεν είναι μια εύκολη ειδικότητα, είναι μια εξειδίκευση συγκεκριμένη. Και άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται εύκολα, δεν πάνε τέλος πάντων εύκολα σε κάποια νοσοκομεία. Αν έχουμε και δεύτερο, μπορεί να έχουμε δηλαδή και 4 φορές την εβδομάδα, 4 ημέρες την εβδομάδα λειτουργία του στεφανιογράφου. Και πάμε από το ένα σκαλί στο άλλο με στόχο το ιδανικό, 7 μέρες. Το περιμένουμε, το θέλουμε, γιατί είναι σημαντικό. όπως σημαντικό είναι και οι σχέσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους.

0: δεν το συζητάμε, αλλά το κυρίαρχο, το επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά, είναι αυτό που σας αναφέραμε. Δηλαδή, η προσφορά των υπηρεσιών υγείας, τουλάχιστον στο κομμάτι των υποδομών, έχουν γίνει πάρα πολλά, να το πούμε. Και με το Ταμείο Ανάκαμψης, τη χρηματοδότηση, δηλαδή το κτηριακό, τα μηχανήματα. Τώρα θέλουμε να δούμε και τον άνθρωπο, όπου άνθρωπος και νοσηλευτής και γιατρός να παίρνουν αυτά που τους αξίζουν, γιατί παίρνουν λιγότερα από αυτά που τους αξίζουν, έτσι ώστε να έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία. Λοιπόν, αυτά, αρκετά είπαμε. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις, πάμε στο χορηγό της ώρας, πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
3: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
2: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
3: Coffee Press.
2: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει.
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
6: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα.
5: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό.
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
5: Black Dog.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αλφα 88,6.
9: Η ώρα είναι 9.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
9: Αλφα Ράδιο 88,6.
10: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Λεωφόρο Κηφισού,

0: στην κάθοδο σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και στην άνοδο από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα και στο αντίθετο ρεύμα από τον Πειραιά προς το Έδεμα, ανατμήματα. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Φιλοθέη, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρα Κατεχάκη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά πάγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο δικυκλιστής. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα στην Ρόδο. Δίκυκλο που οδηγούσε 70χρονο συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με γεωταχείο που οδηγούσε 20χρονο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου. Η αξιωματική της τροχαίας Ρόδου συνέλαβε τον εμπλεκόμενο οδηγό στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμός στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδια όσο και ανταγωνίστερες εταιρείες. Εάν η εταιρεία που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η παράκαμψη του Κηφισού δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα, αλλά θα ξεκινήσει σύντομα. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΙ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγείων. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλοβάθμιος υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής και ο σύζυγός του που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σημάνε τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στέλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή καταρρύψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, την επόμενη της αματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και περιπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους ένα λεωφορείο. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθηκε απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα, 40 ετών, νοσηλεύεται και η κατάσταση υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Συνεδριάζουν το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημέρησια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο.

0: τοπικά 6, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Αφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
9: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
10: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
9: Στην ποιότητα των κρεάτων.
10: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
9: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
10: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
9: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
9: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Α 88,6.

Ακούσαμε τα ψέματα. Με τα ψέματα μπήκαμε στο δεύτερο μέρος αυτού του πρωινού της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Και θα συνεχίσουμε στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων, αυτών που δεν προλάβαμε να αναφέρουμε στο πρώτο κομμάτι. Και το βασικό, το οποίο νομίζω έπρεπε να το αναφέρουμε και από τα πρώτα, είναι ότι έχουμε εργασίες στο κομμάτι του δρόμου, το γνωστό κομμάτι του δρόμου, εκεί από τη σύνδεση του δρόμου της Μόμα. Ο δρόμος της Μόμα επίσημα λέγεται Μικράς Ασίας, έτσι. Από εκεί λοιπόν το δρόμο της Μόμα με τον Παραλιακό μέχρι και την είσοδο του Παλιού. Εκεί είχαμε τη γνωστή παρέμβαση για την κατασκευή και τοποθέτηση του δικτύου ίδρευσης του Παλιού, το οποίο ολοκληρώθηκε, ή μάλλον η κατασκευή αυτή ολοκληρώθηκε. Είχαμε το φρεάτιο που έκλεισε προσωρινά με άσφαλτο και έλεγαν πριν από 2 εβδομάδες οι υπεύθυνοι ότι θα επανέλθουμε μετά από 2 εβδομάδες προκειμένου να υπάρξει πάκτωση, δηλαδή να πατηθεί καλά το χώμα εκεί που είχαμε την παρέμβαση, το σκάψιμο στο χαντάκι. Θα να πάρουμε όλη την άσφαλτο από εκεί τη συνδιασταύρωση μέχρι και το ύψωμα, στην είσοδο δηλαδή του Παλιού, να πάρουμε όλη την άσφαλτο και στις δύο πλευρές έτσι, του ρεύματος, για να κλείσει το έργο. Από σήμερα λοιπόν, αυτή η λωρίδα, η μία λωρίδα κυκλοφορίας, η μία κατεύθυνση κυκλοφορίας καλύτερα, έχει κλείσει για να κάνουμε αυτό το έργο. Στην ουσία δηλαδή, μία ταλαιπωρία επιπρόσθετη 2 ή 3 ημερών, τόσο υπολογίζεται από σήμερα, επαναλαμβάνω, για να κλείσουμε εντελώς και να μην επιστρέψουμε. Καλύτερα να μην επιστρέψουμε σε αυτό το ζήτημα που μας ταλαιπώρησε όλο το χειμώνα. Όλη η κυκλοφορία γινόταν από το ένα ρεύμα, μία λωρίδα ανακατεύθυνση. Όσοι πήγαιναν καθημερινά και γνωρίζω ειδικά μόνιμοι κάτοικοι του Παλιού, αγανάκτησαν και έχουν και κάθε δίκιο να είναι αγανακτισμένοι. Τώρα όμως τα πράγματα βελτιώνονται και πολύ περισσότερο βελτιώνονται σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό. Γιατί ένα μόνιμο πρόβλημα του Παλιού διαχρονικά ήταν ότι κάθε 3 και λίγο, και αυτό δεν είναι υπερβολή, είχαμε διακοπές στην υδροδότηση. Τώρα αυτό φεύγει και καλύτερη ποιότητα νερού και μεγαλύτερη ποσότητα νερού, και ειδικά το καλοκαίρι αυτό είναι κρίσιμο. Γιατί ο πληθυσμός του Παλιού το χειμώνα είναι πόσες, 3.000. Το καλοκαίρι υπερβαίνει τις 20. Άρα υπάρχει κόσμος που θέλει να εξυπηρετηθεί. Πέρσι, με τα δεδομένα που είχαμε, μόλις και μετά βίας αυτός ο αγωγός ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις, στην κατανάλωση δηλαδή, τώρα όλο αυτό λύνεται οριστικά και με ένα σύγχρονο δίκτυο ίδρευσης. Επιτέλους, αργήσαμε σίγουρα. Τελειώσαμε όμως και μένουμε εδώ. Τώρα, πάμε να πούμε για μία ανακοίνωση που βγήκε από την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ναμού Καβάλας τέλος πάντων, η οποία προκάλεσε πολλές συζητήσεις.

Βεβαίως αυτή η ανακοίνωση είναι παύλα υπενθύμηση και απευθύνεται στους υπευθύνους των διάφορων, κυρίως γι' αυτό λίγη γίνεται, αλλά και όχι μόνο, αλλά κυρίως των πολιτιστικών συλλόγων. Ξέρετε, οι πολιτιστικοί σύλλογοι κάθε χρόνο τουλάχιστον κάνουν μια εκδήλωση. Και αυτή η εκδήλωση έχει να κάνει με το χορό της περιοχής. Πολιτιστικός σύλλογος εκείνου του χωριού, εκείνης της συνοικίας, α μην πούμε ονόματα. Και κάνουν το πανηγύρι τους. Ανάμεσα στο πανηγύρι, λοιπόν, σε αυτά που γίνονται, πέρα από τη μουσική, προσφέρεται και φαγητό. Ή προσφερόταν φαγητό με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ποιες ήταν αυτές? Υπήρχαν εθελοντές που έβαζαν εκεί τα κάρβουνα, έβαζαν τη σκάρα, έψιναν τα τσουβλάκια, έψιναν τα κρέατα. Γνωστή εικόνα. Έτσι. Από πέρσι όμως, και πολύ περισσότερο από φέτος, γιατί φέτος στην ανακοίνωση λέγεται ότι θα γίνονται και έλεγχοι, αυτό δεν επιτρέπεται. Πρέπει, για να μπορείς να ψήσεις κρέατα ή οτιδήποτε άλλο, λουκάνικα, σε μια εκδήλωση που διοργανώνεις, να έχεις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές από ιδιώτες δεν μπορούν να καλυφθούν. Καλύπτονται μόνο από επαγγελματίες. Δηλαδή τι? Από catering. Κάποιες εκδηλώσεις πέρσι από πολιτιστικούς συλλόγους έτσι ακριβώς έγιναν. Καλέσαν catering, δεν υπήρξε εθελοντική δουλειά και βεβαίως μίκρινε κατά πολύ το περιθώριο κέρδους αυτών των συλλόγων. Δηλαδή έπρεπε να πληρώσουν τα πάντα σε αυτή την εταιρεία, ενώ κάποιες δουλειές που έκανε, που γινόντουσαν για να προσφερθούν αυτά τα ψητά, γινόταν από εθελοντές, άρα δωρεάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως και αυτός είναι ο νόμος που βγήκε εδώ και 2 χρόνια. Και φέτος οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε με αυτή την ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Καβάλας, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ότι θα εφαρμοστεί και ότι θα υπάρχουν έλεγχοι σε κάθε τέτοια εκδήλωση. Που σημαίνει ότι ο υπεύθυνος, γιατί σε κάθε εκδήλωση μάλλον που γίνεται, παίρνει μια άδεια. Πηγαίνει δηλαδή ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής στην αρμόδια υπηρεσία, λέει ότι εγώ εκείνη την ημέρα θα κάνω αυτό και ζητάω άδεια. Πάντα την παίρνει. Αντί να είναι πολιτιστικός σύλλογος για μια εκδήλωση, ναι, και μάλιστα και με ατέλεια. Αλλά εκεί υπάρχει ένα χαρτί που λέει ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το γεγονός το πολιτιστικό. Εγώ βάζω και υπογραφή. Αν λοιπόν γίνει έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες και βρεθεί ότι αυτά που ορίζει ο νόμος δεν υλοποιούνται, αυτός που έβαλε την υπογραφή, αυτός θα έχει συνέπειες. Δεν το συνεχίζουμε. Συνεπώς, όλο και περισσότερο και ήδη, όπως σας είπαμε από πέρσι, σύλλογοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, διαμαρτύρονται. Δικαιολογημένα θα πω. Ναι. Γιατί για τη λειτουργία τους, σχεδόν και το σύνολο, για κάποιους συλλόγους και σχεδόν και το σύνολο των εσόδων πηγαίνει γι' αυτό. Για τη λειτουργία τους και για κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Τώρα όμως αυτό θα μικρύνει πάρα μα πάρα πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτός είναι ο νόμος που πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν μας αρέσει αυτό, να αλλάξουμε τον νόμο, παιδιά, και όχι όμως να τον παρακάμψουμε αφού υπάρχει. Και αυτό έχει να κάνει με την δημόσια υγεία. Δεν έχει παρατηρηθεί κάτι στο παρελθόν, δεν ξέρω τουλάχιστον, εδώ στην περιοχή μας δεν υπήρχε κάτι, έτσι, αλλά ισχύει για όλες τις περιοχές, ισχύει και για την περιοχή μας. Τώρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι και για τη μουσική. Εκεί σε διάφορες περιοχές υπάρχει ανοχή από τους περιοίκους, σε κάποιες άλλες δεν υπάρχει. Και από τις 11.30 τα τηλέφωνα στην αστυνομία δίνουν και παίρνουν. Αλλά η ώρα κοινής ησυχίας είναι 12. Αν στις 12 και 1 υπάρχει όχληση, ακουστική όχληση, τότε και πάλι κάποιοι υπεύθυνοι τρέχουν να μαζέψουν ότι υπάρχει, τα ασημάζευτα. Αυτά για την ανακοίνωση τη χθεσινή. Τώρα, θα πάμε στη Θάσο. Και θα πάμε στη Θάσο γιατί είχαμε μια σύλληψη. Μια σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος ασχολούνταν με το παρεμπόριο. Τι είχε? Είχε 30, για να δω και το νούμερο, 37 ζευγάρια γυαλιά. Ξέρετε, αυτοί που κάνουν περιοδίες στις παραλίες και πουλάνε γυαλιά στους λουόμενους σε πολύ πολύ φθηνές τιμές. Αυτό είναι παρεμπόριο. Και είχαμε φέτος την πρώτη σύλληψη στη Θάσο από
άνδρες του αστυνομικού

0: τμήματος του λιμένα εκεί στην, στο νησί. Δεν θα είναι η πρώτη σύλληψη. Κάθε χρόνο και σε άλλες περιοχές, τουλάχιστον εδώ στην Καβάλα, στην υπηρετική Καβάλα αλλά και στο νησί, υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων έγινε πριν από μία εβδομάδα στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου, με τη συμμετοχή βεβαίως της διοίκησης, της νέας διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου, της αστυνομίας, έτσι, και της δημοτικής αστυνομίας της Καβάλας. Έτσι ώστε να γίνονται έλεγχοι και να πάρουν το μήνυμα όλοι όσοι θέλουν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, το παρεμπόριο δηλαδή, ότι τα πράγματα θα είναι αυστηρά. Η αστυνόμευση είναι το κλειδί. Αν ο άλλος δει ότι συνεχώς στις περιοχές που θέλει να εμπλακεί, να κάνει το παρεμπόριο, υπάρχει παρουσία αστυνομίας ή και δημοτικής αστυνομίας, δεν θα το κάνει. Τώρα, μιας και μιλάμε για παρουσία και αστυνόμευση, υπάρχει γκρίνια δικαιολογημένη από τους καταστηματάρχες. Εγώ θα πω όμως όχι μόνο από τους καταστηματάρχες, αλλά και από τους πελάτες. Αυτούς δηλαδή που κάθονται να πάρουν ένα καφέ, να πιούν ένα ψυκτικό, να πιούν ένα ποτό, κυρίως στην παραλιακή ζώνη εδώ στην Καβάλα. Γιατί υπάρχει το παράπονο αυτό, η γκρίνια. Γιατί υπάρχει ένα κύμα, στην κυριολεξία κύμα, επετών. Πολλές φορές αυτοί οι επέτες δεν είναι καν από την περιοχή μας, ή μάλλον τις περισσότερες φορές δεν είναι από την περιοχή μας. Είναι από άλλες περιοχές, είναι και από άλλες χώρες, κυρίως από τη Βουλγαρία. Που ο ένας πίσω από τον άλλον έρχονται στα τραπέζια και ζητούν ελεημοσύνη. Ή αν δεν ζητούν ελεημοσύνη, βάζουν ένα χαρτάκι, βάζουν και ένα έτσι, μπρελόκ ή οτιδήποτε άλλο και λένε: μένει μας σε ανάγκη και αν θέλετε να το αγοράσετε. Αυτό μπορεί να ακούγεται και να είναι αθώο αν γίνεται μία φορά, αν γίνεται δύο φορές. Όταν γίνεται όμως συνεχώς, είναι ενοχλητικότατο. Και άρα και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυτό που σας είπαμε, την αστυνόμευση. Είναι μια φάμπρικα που υπάρχει. Είναι μια φάμπρικα από ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, να το πούμε και αυτό, οι περισσότεροι είναι από αυτή την ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, που τέλος πάντων βγάζει προς το ζήν, γιατί χτυπάει ευαίσθητες χορδές, ειδικά αν είναι μικρά παιδιά, που και αυτό είναι παράνομο, που και αυτό αν καταγγελθεί πρέπει οπωσδήποτε να επιληφθούν αρμόδιες υπηρεσίες. Εδώ όμως, αν θέλουμε να περιορίσουμε, γιατί υπάρχουν όλες οι ηλικιακές ομάδες, δεν είναι μόνο παιδιά, είναι και μεγαλύτεροι που παίρνουν και ένα ύφος έτσι μίζερο γιατί ζητάνε την ελεημοσύνη. Μια δεν να κάνεις ελεημοσύνη, δύο να κάνεις ελεημοσύνη. Όταν έρχονται ο ένας πίσω από τον άλλον όμως, κάπου βγαίνεις κι εσύ. Έτσι, εκνευρίζεσαι. Καταλαβαίνεις ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Εδώ υπάρχει μια φάμπρικα. Δεν μπορείς. Δεν σε ενοχλούνε. Δεν θα σου πούνε ιδιαίτερα πράγματα, θα φύγουν, θα πάνε στον επόμενο. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν αυτό το φαινόμενο είναι συνεχές, προκαλεί και μια άσχημη και εικόνα. Και πάντα εδώ μιλάμε ότι πρέπει να επέμβει ή το λιμενικό ή η αστυνομία, το λιμενικό είναι βεβαίως υπεύθυνο, αλλά και η δημοτική αστυνομία για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, αυτά και με τις ειδήσεις, τις τοπικές. Θα πάμε τώρα στις διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο Belfast, εκεί στην Βόρεια Ιρλανδία, και θα μου πείτε γιατί να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Συμβαίνει κάτι, μας ενδιαφέρει? Εγώ θα πω μας ενδιαφέρει και μάλιστα πολύ. Και γιατί μας ενδιαφέρει? Γιατί αυτά που συμβαίνουν στο Belfast ίσως μπορεί, αν συνεχίσει έτσι αυτό το πρόβλημα με τις μεταναστευτικές ροές, να το δούμε μπροστά μας, να το βρούμε μπροστά μας. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά τις διαφημίσεις.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγητές.

0: Ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Freenow by Lyft, το νούμερο 1 ταξί app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτό που σας είπαμε, για αυτό που συμβαίνει στο Belfast. Και συμβαίνει και τώρα στο Belfast και είναι μια κατάσταση που, όπως αναφέραμε στην απάντηση στην ερώτηση γιατί μας ενδιαφέρει, μπορεί να είναι μια εικόνα από το μέλλον που θα δούμε και εμείς στην περιοχή μας εδώ στην Καβάλα, στην Ελλάδα. Ελπίζω πως όχι, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει και θα συμβαίνει όσο έχουμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Ήπειρο. Ναι, η Ήπειρος, η γερά Ήπειρος, η Ευρώπη χρειάζεται νέο αίμα, χρειάζεται εργατικά χέρια. Γι' αυτό και δεν είναι και τόσο αυστηρή, αν θέλετε, στο κομμάτι της έκδοσης κάποιας άδειας παραμονής, γιατί άνθρωποι αυτοί δουλεύουν και προσφέρουν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άνθρωποι, προφανώς διαταραγμένοι, δεν εξηγείται διαφορετικά, που κινούνται με άλλο τρόπο και εκφράζονται με άλλο τρόπο. Όπως εδώ, ένα συγκεκριμένο που προφανώς ήθελε να δείξει την απογοήτευσή του και πήγε, προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν ντόπιο εκεί στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Το ότι δεν τον αποκεφάλισε, τον σκότωσε, δεν οφείλεται στο ότι το μετάνιωσε στην πορεία. Οφείλεται στο γεγονός ότι ένας εκεί κάτοικος της περιοχής άκουσε την έκκληση για βοήθεια αυτού του άτυχου ανθρώπου, τον οποίο είχε ακινητοποιήσει με ένα μαχαίρι στο λαιμό, και βγήκε με ένα μπαστούνι του χέρλινγκ. Το χέρλινγκ είναι ένα άθλημα δημοφιλές εκεί στις χώρες αυτές, και τον χτύπησε, τον απόθυσε αυτόν και τον ακινητοποίησε με τη σειρά του. Και μετά ήρθε η αστυνομία. Ο άτυχος που τραυματίστηκε είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Αν δηλαδή, να μην συμβεί, αλλά μπορεί, είναι πιθανό, χάσει τη ζωή του, αυτό που σημαίνει τώρα στην Ιρλανδία θα πολλαπλασιαστεί σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις. Αντιμεταναστευτικές λοιπόν διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Belfast χθες Τρίτη, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα το βράδυ στη βόρεια πλευρά της πόλης. Κατοικίες και οχήματα επιπολύθηκαν. Οι αρχές διέκοψαν προσωρινά όλα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη, ενώ αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου σήμερα, Τετάρτη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με την επίθεση. Επιπλέον, κατηγορείται για κατοχή αιχμηρίου αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και για απειλές κατά της ζωής. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, στο λαιμό, στην πλάτη, έπειτα από αυτή την επίθεση. Βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει η ομάδα πολιτών, μεταξύ των οποίων και ένα άτομο που κρατούσε ξύλινο ρόπαλο, να ακινητοποιεί το φαινόμενο δράστη. Είναι το πολιτικό ορθό αυτό, αλλά δράστης είναι, ρε παιδιά. Αυτός την έκανε την επίθεση. Φαινόμενος. Το δράστη λοιπόν μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Οι αστυνομικές αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας απέφθηναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση, καθώς μετά το περιστατικό καταγράφηκαν σποραδικές αιστείες αναταραχής σε διάφορες περιοχές. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις, μεταξύ των οποίων και το Λόντονντέρι, το Άντριμ, το Νιούταν Μπέι, το Μπαλιμίνα, το Μπάγκορ και το Belfast. Αν και ορισμένες διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν ειρηνικά, σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν βία επεισόδια. Περίπου 100 άτομα με καλυμμένα πρόσωπα προκάλεσαν φθορές σε κατοικίες, καθώς έσπασαν πόρτες και παράθυρα. Σύμφωνα με τον ηγέτη του κόμματος των Ενωτικών, του Ulster, John Barrows, πολλοί από τους συμμετέχοντες ήταν έφηβοι. Το κόμμα των Ενωτικών είναι αυτοί που θέλουν να είναι με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή να είναι στην δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και είναι στην Ιρλανδία, το νησί της Ιρλανδίας. Εκεί υπάρχει ένας διχασμός. Είναι οι Ενωτικοί, οι Unions, και είναι οι Ανθενωτικοί, είναι οι Ιρλανδοί δηλαδή, που θέλουν αυτό το κομμάτι το βόρειο της Ιρλανδίας να ενωθεί με το υπόλοιπο, το Έιρε.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων και ένα λεωφορείο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας τόνισε ότι δεν υπάρχει θέση για κουκουλοφόρους τραμπούκους στη Βόρεια Ιρλανδία, προσθέτοντας πως το μίσος δεν μπορεί να επικρατήσει. Ο υπαρχηγός της αστυνομίας εκεί κάλεσε τις τοπικές κοινωνίες να ενθαρρύνουν την ειρηνική διαμαρτυρία και να αποτρέψουν τη συμμετοχή σε πράξεις βίας. Η Περιοριστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας ανταποκρίθηκε σε 62 περιστατικά το βράδυ της Τρίτης, με τη συντριπτική πλειοψηφία να καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή του Belfast. Ο αρχηγός της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι η αστυνομική παρουσία στους δρόμους θα ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες. Σε άλλες περιοχές της πόλης, περιπολικό της αστυνομίας δέχτηκε επίθεση, ενώ κοντά στο σημείο πυρπολήθηκαν κατοικίες και οχήματα. Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Ο πάστορας εκεί της περιοχής δήλωσε ότι μέλη της εκκλησίας του, τα οποία ζουν στην περιοχή εδώ και αρκετές δεκαετίες, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους επειδή είναι μαύροι. Είμαι θυμωμένος και απογοητευμένος πως αυτή η αντίδραση κάποιων ανθρώπων στην κοινότητά μας δεν βοηθάει. Παράλληλα, ξέσπασε πυρκαγιά σε εμπορικό κτίριο εκεί στο Belfast, ενώ περιστατικό εμπρησμών καταγράφηκε και σε άλλες περιοχές. Τώρα, ο ηγέτης των 5 μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας, οι ηγέτες μάλλον, εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας αυτό το φρικτό περιστατικό και τόνισε ότι έκανε λόγο για ομή τραμπουκική συμπεριφορά και επίθεση και ότι η επίθεση στο Βόρειο Belfast ήταν αποτρόπια και λανθασμένη. Όμως γίνονται επικίνδυνες προσπάθειες να αξιοποιηθεί το περιστατικό για να στοκοποιηθούν αθώοι άνθρωποι. Σε ό,τι αφορά την ταυτότητα αυτού του δράστη, η αστυνομία είχε αρχικά πει ότι ήταν σομαλικής καταγωγής, ωστόσο συνέχεια διευκρινίστηκε ότι ήταν σομαλός υπήκοος. Στο σημείο της επίθεσης θεοποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχές μαχαίρι που εκτιμάται ότι προερχόταν από οικιακή κουζίνα. Το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αυτός ο συγκεκριμένος διαθέτει άδεια παραμονής στη Βρετανία από το 2020 έως το 2028 και εισήλθε στη χώρα το 2023 και έλαβε καθεστώς πρόσφυγα την ίδια χρονιά. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος φέρεται να ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι, από όπου πέταξε προς το Δουβλίνο, πριν μεταβεί ο δικός στο Belfast τον Φεβρουάριο του 2023, η ημερομηνία κατά την οποία επέβαλε αίτηση ασύλου. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο άνδρας δεν ήταν γνωστός στις αρχές και πως δεν υπήρχε καταχώρηση στις βάσεις δεδομένων εθνικής ασφάλειας της Βόρειας Ιρλανδίας. Στην ουσία, ήταν ένας άνθρωπος από τους πολλούς που ήταν μετανάστης και κάτι δεν δούλεψε καλά μέσα στο κεφάλι του και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Συμβαίνει. Όταν είναι πάρα πολλοί αυτοί που πηγαίνουν σε κάποιο σημείο, σε κάποια ήπειρο, συμβαίνει και αυτό. Και την πληρώνουν και οι αθώοι, μαύροι, Αφρικανοί, που πάνε εκεί για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτούς, για αυτούς δεν λέμε τίποτα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Προσφέρουν και στον εαυτό τους και στην κοινωνία και στην Ευρώπη. Άλλοι όμως, όπως αυτοί, λειτουργούν και προκαλούν πρόβλημα και δημιουργούν αντανακλαστικά βίας. Και επαναλαμβάνω, αυτά τα περιστατικά μπορεί να μας φαίνονται ότι είναι μακριά, είναι στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά με αυτή τη ροή, τη μεταναστευτική, δεν είναι μακριά να δούμε τέτοια περιστατικά και σε άλλες περιοχές και πιθανόν και στις δικές μας. Γι' αυτό το ανέφερα και γι' αυτό για κατ' εμέ έχει ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, θα επιστρέψουμε στα δικά μας και θα πάμε σε μια υπόθεση που δικαίως μας ταλάνισε, δικαίως μας απογοήτευσε, δικαίως μας προβλημάτισε, ο λόγος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, τραγωδία, έγκλημα των Ντεμπών. Πάνω σε αυτό το τραγικό περιστατικό στήθηκαν πολλά, παίχθηκαν πολλά παιχνίδια, κυρίως δημοσιότητας. Ακούστηκαν τέρατα που εκείνη την εποχή που ακούστηκαν για κάποιους μπορεί να ήταν και αλήθεια. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αλήθεια. Όμως κάποιοι κέρδισαν πολιτικά, κέρδισαν εντυπώσεις. Και εδώ έρχεται ένας χαροκαμένος πατέρας, ο γνωστός ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του και τη μία ανιψιά του σε αυτή την τραγική σύγκρουση των δύο τρένων, ο οποίος ναι, έκανε πράξη αυτό που έπρεπε, δηλαδή να μην ασχοληθεί πολιτικά και να μην εκμεταλλευτεί πολιτικά αυτή την κατάσταση, όπως την έκανε και μια άλλη χαροκαμένη μάνα, η Καρεσιανή.

η οποία όμως τώρα πλέον δεν είναι, δεν έχει μόνο αυτή την ιδιότητα, έχει την ιδιότητα της πολιτικού και από αυτή την ιδιότητα μπορούμε να την κρίνουμε. Ο Νίκος Πλακιάς λοιπόν, με αφορμή κάποια πράγματα που είδε στο δικαστήριο στη Λάρισα που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, έκανε με ένα πολύ αιχμηρό σχόλιο που νομίζω ότι πρέπει να το, έτσι, μια ανάρτηση αιχμηρότατη για όσους πολιτεύτηκαν ή θα πολιτευθούν με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών και βεβαίως με τις πρώτες συνεδριάσεις της δίκης για την τραγωδία. Με αφορμή ότι κατά την εκτίμησή του μόνο 4-5 είναι ενήμεροι ή συνήγοροι και οι υπόλοιποι 30 είδαν φως και μπήκαν, ενώ καμία εικοσαριά από αυτούς δεν έρχονται καθόλου, ο Νίκος Πλακιάς αναφέρθηκε στους υποστηρικτές των θεραιών περί παράνομου φορτίου και των υπολείπων που δεν δέχονται με τίποτα την αλήθεια. Για τα ξουλόλια, τα τουλόλια, τα θυμάστε? Γράφοντας δε ότι στο τέλος της δίκης οι 7 θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται και επειδή δεν γνωρίζουν τίποτα από τη δικογραφία, θα λένε πάντα για το σάφιο, σε όποιο ελεγχόμενο σύστημα στη δικαιοσύνη, μιας και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ο Νίκος Πλακιάς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι τέλους. Προσθέτει δε με νόημα ότι στο τέλος το ξυλόλιο θα εξασμιστεί και η αλήθεια θα μείνει. Αλλά και πάλι το κόμπλεξ δεν θα τους αφήσει να τη δουν αυτή την αλήθεια. Αυτοί που σήκωναν και το δάχτυλο και μιλούσαν με βεβαιότητες για λαθρεμπόριο κτλ. Κτλ. Και αυτό θα πρέπει να το πω, έτσι θέλω να το αναφέρω. Μέσα σε αυτά τα τραγικά θύματα αυτής της τραγωδίας ήταν και οι οδηγοί των αμαξοσυστιών, αυτοί που δεν έφταγαν, αυτοί που θα μπορούσαν να υποπτευθούν, δεν υποπτεύθηκαν όμως, γιατί εμπιστεύθηκαν το σύστημα και εμπιστεύθηκαν τις οδηγίες που πήραν, ειδικά από το σταθμάκι της Λάρισας. Σε κάποια φάση αυτοί οι άνθρωποι, μάλλον οι συγγενείς τους, ήταν στοχοποιημένοι και αυτοί οι συγγενείς δεν τολμούσαν να πάρουν μέρος σε συγκεντρώσεις των θυμάτων, των γονέων των θυμάτων, γιατί τους θεωρούσαν υπεύθυνους και τους απομάκρυναν, ενώ στην ουσία και πραγματικά είναι θύματα και αυτοί. Εκεί είχε φτάσει η τοξικότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν όλη αυτή την ανάρτηση του Νίκου Πλακιά. Παρακολουθώντας τη δίκη στη Λάρισα από τις πρώτες μέρες, τα μάτια μου ήταν και στους δικηγόρους των οικογενειών. Ήθελα να προσπαθήσω να δω πόσοι από αυτούς είναι ενήμεροι, γιατί βρισκόμαστε εκεί, για ποια δικογραφία είμαστε εκεί και αν γνωρίζουν τη δικογραφία. Δυστυχώς, η εντύπωσή μου δεν είναι και πολύ αισιόδοξη. Είναι όπως είναι τώρα με τις πανελλήνιες εξετάσεις, κάτι παρόμοιο. 4-5 είναι ενήμεροι για τα πάντα, οι υπόλοιποι 30 είδαν φως και μπήκαν. Καμιά εικοσαριά δεν έρχονται καθόλου και καμιά εικοσαριά δεν τους γνωρίζουμε, όπως ούτε και τις οικογένειες που εκπροσωπούν. Υπάρχουν και 7 υποστηρικτές των θεωριών περί παράνομου φορτίου και των υπολείπων που δεν δέχονται με τίποτα την αλήθεια. Συμπέρασμα. Στο τέλος της δίκης, οι 7 θα πολιτευθούν ή ήδη πολιτεύονται και επειδή δεν γνωρίζουν τίποτα από τη δικογραφία, θα λένε πάντα για το σάπιο σύστημα και το πόσο ελεγχόμενη είναι η δικαιοσύνη, μιας και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Είναι αυτοί οι ίδιοι που και του χρόνου, μετά τις εθνικές εκλογές και με κάποια άλλη κυβέρνηση, πάλι θα συνεχίσουν να λένε τα ίδια και βεβαίως να παρακάμπτουν αυτά τα δύσκολα θέματα. Και θυμηθείτε, καταλήγει ο Νίκος Πλακιάς. Κάτι τελευταίο. Όλοι όσοι μέχρι τώρα λέγανε ή ακόμα λένε ότι όλοι ήμασταν απέναντι από τις θεωρίες συνωμοσίες, θα πολιτευθούμε, είναι εκείνοι που πρώτοι πολιτεύθηκαν και θα πολιτευτούν εκμεταλλευόμενοι τις θεωρίες συνωμοσίες. Δηλαδή τώρα υπήρχε και αυτό, ότι κάποιοι που έλεγαν ότι αυτά δεν ισχύουν τα παιδιά, και ένας από αυτούς ήταν ο Πλακιάς. Και αυτοί που θεωρούσαν ότι οι θεωρίες συνωμοσίας ήταν αληθινές, έλεγαν σε αυτούς που δεν τα πίστευαν ότι εσείς θα πολιτευτείτε κάποια στιγμή. Θα εκμεταλλευτείτε αυτή την κατάσταση. Τώρα όμως, από ό,τι λέει ο Πλακιάς, αυτοί που κατηγορούσαν είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Το Σάββατο θα δείτε έναν ακόμα από αυτούς να δηλώνει υποστηρικτές ενός κόμματος. Α, για να το δούμε. Το περιμένουμε. Συμπέρασμα. Το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι τέλους. Στο τέλος το ξυλόλιο θα εξατμιστεί και η αλήθεια θα μείνει.
αλλά και πάλι το κόμπλεξ δεν θα τους αφήσει να την

0: δουν. Πολύ ωραία ανάρτηση. Πραγματικά αποτυπώνει την πραγματικότητα και το τι ζήσαμε σε ό,τι αφορά την τοξικότητα με το έγκλημα των τετών. Έγκλημα, δεν το συζητάμε. Θα έρθει και η ώρα της τιμωρίας, της αλήθειας, της αποκάλυψής της, με την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει δουλειά της. Και τότε, όταν έρθει η απόφαση, ας κάνουμε μια αντιπαραβολή σε σχέση με τις κατηγορίες που έβγαζαν και εξέφραζαν ορισμένοι. Θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Και κάπου εκεί, κάποιοι, ακόμα και πολιτικοί αρχηγοί τώρα, θα έχουν εκμεταλλευτεί την κατάσταση, πήρανε κάποια προσωρινή δημοφιλία, αλλά τώρα σιγά σιγά τη χάνουν και δεν είναι καλά. Δεν νιώθουν καλά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις τώρα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Πινακότη. Από τ' άλλο μου ταυτί.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα 88,6.

καρδιά. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το τέλος. Πάμε και στην ιδιαίτερη είδηση. Μια είδηση που μας έρχεται από τη Μάλτα και την είχαμε αναφέρει ως ένα καλό παράδειγμα. Προκειμένου να μειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος, τα πράγματα στη Μάλτα, λόγω και των στενών δεδομένων που υπάρχουν και των κυκλοφοριακών, σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων, είναι ασφυκτικά. Και μια πρόταση που προσπάθησε να υλοποιήσει η κυβέρνηση είναι να πείσει, να προσπαθήσει τουλάχιστον να πείσει ένα μέρος του πληθυσμού να τις παραδώσει, να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης και για 5 χρόνια να κινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ως αντάλλαγμα θα παίρνει κάθε χρόνο για αυτά τα 5 χρόνια για 5.000 ευρώ. Δηλαδή στην πενταετία θα πάρει 25.000 ευρώ. Και θεωρήθηκε μια καλή ιδέα για να υλοποιηθεί και να αποσυμφορήσει, ειδικά εκεί στη Μάλτα, τα πράγματα όπως είπαμε είναι συγκεκριμένα, το κυκλοφοριακό φόρτο. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Γιατί? Μέτρη έως χαμηλή λοιπόν χαρακτηρίζεται η ανταπόκριση στην πρωτοβουλία που προέβλεπε την κατάθεση της άδειας οδήγησης για 5 έτη, έναντι 25.000 ευρώ, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν πάνω στη Μάλτα πριν από λίγους μήνες, όταν η κυβέρνηση του νησιού έβαλε σε ισχύ ένα φιλόδοξο πρόγραμμα βάσει του οποίου οι οδηγοί έως 30 ετών, τα νέα παιδιά δηλαδή, θα μπορούσαν να λάβουν 25.000 ευρώ εάν άφηναν στην άκρη το δίπλωμα οδήγησης για 5 χρόνια. Στόχος του προγράμματος ήταν να μειωθούν τα οχήματα που κυκλοφορούν στην νησιωτική χώρα των περίπου 550.000 κατοίκων και τα οποία είχαν φτάσει στο υψηλό ποσοστό, δηλαδή 550.000 κάτοικοι, και υπάρχουν στο νησί 457.000 επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα. Δηλαδή κάθε κάτοικος σχεδόν και ένα αυτοκίνητο. Ναι, το ποσοστό είναι τεράστιο. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να μην οδηγήσουν κανένα όχημα τόσο στη Μάλτα όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και ανταυτούν να λάβουν 5 ετήσιες δόσεις των 5.000 ευρώ και δωρεάν χρήση των λεωφορείων. Ωστόσο, η πορεία του συγκεκριμένου έργου δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση, καθώς ο χαμηλός αριθμός των ετούντων απέδειξε πως ακόμα και υπό αυτό το πρίσμα δεν δύναται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και σε μεγάλη κλίμακα τα ζητήματα του κυκλοφοριακού. Τα αίτη εντοπίζονται στα δομικά χαρακτηριστικά της χώρας, καθώς η απουσία σταθερών μέσων τροχιάς σημαίνει πως το επιβατικό κοινό πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά στα λεωφορεία, τα οποία κολλάνε στον ίδιο ακριβώς κυκλοφοριακό κομφούζιο με τα αυτοκίνητα. Α, εδώ, ναι, υπάρχει μια δικαιολογία. Δηλαδή, δεν θα μπει στο λεωφορείο και θα ξέρεις ότι θα φτάσεις στο προορισμό σου εκείνη την ώρα που συμβαίνει με τα σταθερά έτσι, μέσα τροχιάς, το τρένο ή το τραμ ή το μετρό. Γι' αυτό λοιπόν. Συνεπώς, οι περισσότεροι οδηγοί επέλεξαν να μην αποποιηθούν το δικαιώματος τους να οδηγούν για 5 χρόνια παρά το ποσό των 25 ευρώ, καθώς αυτή η απόφαση ισοδυναμεί με τεράστια απώλεια χρόνου, ελευθερίας και ευελιξίας στην καθημερινότητά τους. Ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι μετά το πέρας της δράσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για νέα άδεια οδήγησης, αφού πρώτα συμπληρώσουν 15 ώρες μαθημάτων και σχολής οδήγησης. Ανάμεσα στους ελάχιστους ετούντες κατελέγονται κυρίως φοιτητές που διαμένουν κοντά στο πανεπιστήμιο, που σπουδάζουν, άτομα που εργάζονται αποκλειστικά με τηλεεργασία και άτομα που είχαν ήδη αποφασίσει να μετακομίσουν μόνιμα στο εξωτερικό. Δηλαδή, τίποτα. Στο πρόγραμμα είχε ένα συνολικό ποσό 25 εκατομμύρια ευρώ για την πενταετή περίοδο και πως η χρηματοδότηση επαρκεί για 1.000 άτομα. Παρ' όλα αυτά,

0: Έως σήμερα, και παρά το γεγονός ότι ακριβώς τελικός αριθμός των αιτήσεων δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτικά, υπολογίζεται πως μόνο σχεδόν 200 άτομα έχουν κάνει αίτηση. Μάλιστα. Ναι, δεν είναι ικανοποιητικό. Δεν είναι μια καλή, αποδεικνύεται, ιδέα, γιατί υπάρχουν προβλήματα, όπως σας είπαμε. Ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί με άλλο μέσο πέραν των λεωφορείων που κολλάνε στην κίνηση. Αυτό είναι το κορυφαίο. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι 10. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.

τραγών σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι και την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων στην Παραλιακή προς Γλυφάδο στο ύψος της Καλυθέας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα Χαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στην περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο Σκαραμαγκά. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η παράκαμψη θα ξεκινήσει σύντομα. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμό, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι ανταγωνίστριες εταιρείες. Εάν η εταιρεία που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομαθηκεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ, αντιμετωπίζει όποιος απειλήσει βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς είχε ξεκινήσει η σεζόν, και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή, προβλέπεται λουκέτο μέχρι και 2 χρόνια, ενώ από 2 έως και 10 ημέρες θα αναστέλλει τη λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας στην επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους αλλά και κατοικίες μεταναστών.

0: Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή τη χθεσινή κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Καθυστερήσει από 45 μέχρι και 60 λεπτά σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Πόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σημερολόγιο Τετάρτης 10 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα, πριν τρία χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μαρκόπουλος, αυτός ο μεγάλος ανακαινιστής της ελληνικής μουσικής. Ήταν σε εκείνο το σύλλογο φίλων της ελληνικής μουσικής μαζί με τον Μάνο Λοΐζο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Στο Μάνο Λοΐζο είναι, όπως ξέρετε, αφιερωμένη η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε το Σεπτέμβριο. Την περιμένουμε. 10 Ιουνίου είναι σήμερα η επέτειος ενός από τα χειρότερα εγκλήματα των Ναζί στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη. 1944, 10 Ιουνίου, το δίστομο καταστρέφεται ένα ολόκληρο χωριό, σχεδόν το σύνολο των κατοίκων του, και το χωριό καίγεται μέχρι πέτρα πάνω στην πέτρα να μην μείνει. Κατά σύμπτωση, εκείνη την ίδια μέρα έκαναν το ίδιο και σε ένα άλλο χωριό στη Γαλλία, ένα μαρτυρικό χωριό της Γαλλίας, το Ραντούρ, ακριβώς την ίδια μέρα, 10 Ιουνίου του 1944. Είναι οι δύο από τις τρεις μεγαλύτερες τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες των Ναζί στη διάρκεια του πολέμου. Η πρώτη και εμβληματικότερη ήταν αυτό που έγινε πάλι 10 Ιουνίου, η ίδια μέρα, αλλά δύο χρόνια πριν, το 1942, σε ένα χωριό της Τσεχίας, το Λίντιτσε, όπου επειδή οι αντιστασιακές οργανώσεις της Τσεχίας είχαν δολοφονήσει τον επικεφαλής των SS, τον Reinhard Heydrich, σε αντίπεινα μπήκαν σε ένα χωριό, έτσι στην τύχη, το κάψαν και σκότωσαν το σύνολο των κατοίκων του. Αυτές είναι παλιές ιστορίες φρίκης του πολέμου στους καινούριους πόλεμους. Αύριο ο ρωσικός πόλεμος στην Ουκρανία συμπληρώνει 1567 ημέρες, συνεπώς ξεπερνάει σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια επίθεση που στην αρχή όλοι προέβλεπαν ότι είναι ολίγων ημερών επιχείρηση, εξελίχθηκε σε μια μακρά κρίση, αυτό που λένε κρίση διαρκείας, perma crisis, έναν πόλεμο χωρίς ορατή διέξοδο και χωρίς ορατό τέλος, που συνεχίζεται ποιος ξέρει πόσο. Και το ίδιο κινδυνεύει να συμβεί και στον άλλον πόλεμο των ημερών, δηλαδή στον κόλπο, όπου 103 ημέρες πολέμου συμπληρώθηκαν σήμερα. Αποτέλεσμα δεν φαίνεται. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι υπόθεση 2-3 ημερών. Οι 2-3 μέρες πέρασαν. Αυτό που είχαμε ήταν χτες η κατάρριψη ενός ελικοπτέρου και η απάντηση των ΗΠΑ, συγκρατημένη απάντηση με κάποια χτυπήματα drones. Εδώ, στα δικά μας. Έχουμε τώρα, έχει ξεκινήσει στη Βουλή η συνεδρίαση, η πρώτη συνεδρίαση για την διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Πρέπει να εγκριθεί η δημιουργία ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Στην ατζέντα της ημέρας, στην Εθνική, έχουμε την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του κύριου Κυρανάκη. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα, όπως προαλήφεται, συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όχι σήμερα, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες, καθώς συμπληρώθηκαν τα 2/5 των μελών της Επιτροπής που ζητούν να γίνει μια συνεδρίαση στην οποία να κληθούν ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης και εκείνος ο Ισραηλινός απόστρατος που πουλάει τα παράξενα συστήματα παρακολούθησης, ο Tal Dilian. Στην ατζέντα του κόσμου σήμερα, ο Πάπας θα λειτουργήσει σε εκείνη την εμβληματική εκκλησία που είναι η καρδιά της Βαρκελόνης, του Γκαουντί, η Αγία Οικογένεια, η Σαγράδα Φαμίλια, η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, αλλά απέκτησε πρόσφατα έναν σταυρό στην κορυφή της και έτσι έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Και το πιο 38 θέμα της ημέρας, εκτός από τα πολεμικά, στο Μπέλφαστ, όπου ένας Σουδανός μετανάστης μαχαίρωσε έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου, που πειράθηκε να τον αποκεφαλίσει, τον τραυμάτισε βαριά. Σε απάντηση, χτες κάει και τον Μπέλφαστ, νεαροί μαυροφορεμένοι άντρες έβαζαν φωτιά σε λεωφορεία, αυτοκίνητα και έκαναν εισβολές σε σπίτια μεταναστών, βιοπραγώντας εναντίον τους. Σας θυμίζει κάτι? Τα έχουμε ζήσει αυτά.

0: Γιαννίδης, Διευθύνη την Ορχήστρα, ή η Ελένη Μπουλιέρη και ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσουν στο 2148-0170-174. Μνήμη Γιάννη Μαρκόπουλου έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, με αυτόν ξεκινήσαμε. Μνήμη Ρέι Τσάρλς, ο Μέγας Ρέι Τσάρλς έφυγε και αυτός σαν σήμερα από τη ζωή. Μνημόσυνο μουσικό, ήταν πριν από 22 χρόνια, το 2004. Οι εικόνες από τον Belfast με τους νεαρούς μαυροφορεμένους, αγριεμένους και ελαφρώς πιωμένους να καίνε την πόλη σε απάντηση αυτό που συνέβη χτες. Ένας μετανάστης από το Σουδάν να αποπειράται να αποκεφαλίσει με μαχαίρι στη μέση του δρόμου έναν άνθρωπο. Κατά σύμπτωση χθες εδώ στη Βουλή είχαμε τη συνεδρίαση για την επικύρωση του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης που προκάλεσε συζητήσεις πολλές. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Πλεύρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Επικυρώνουμε αυτή τη σύμβαση, τη νέα Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Είμαστε έτοιμοι να την εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα, γιατί αυτό είναι που αφισβητείτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τόσο εμείς όσο και οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι δηλαδή.
1: Ακούσε κύριε Τσίμα, να δούμε ποιο είναι το βασικό για να καταλάβουμε τι είναι να εφαρμόσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ποιο είναι το βασικό το οποίο φέρνει η νέα σύμβαση, να το πω πάρα πολύ απλά, το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση.
0: Μένους αγριεμένους και ελαφρώς πιωμένους να καίνε την πόλη σε απάντηση αυτό που συνέβη χτες. Ένας μετανάστης από το Σουδάν να αποπειράται να αποκεφαλίσει με μαχαίρι στη μέση του δρόμου έναν άνθρωπο. Κατά σύμπτωση χθες εδώ στη Βουλή είχαμε τη συνεδρίαση για την επικύρωση του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης που προκάλεσε συζητήσεις πολλές. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Πλεύρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Επικυρώνουμε αυτή τη σύμβαση, τη νέα Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Είμαστε έτοιμοι να την εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα, γιατί αυτό είναι που αφισβητείτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τόσο εμείς όσο και οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι δηλαδή.
1: Ακούσε κύριε Τσίμα, να δούμε ποιο είναι το βασικό για να καταλάβουμε τι είναι να εφαρμόσουμε.
0: Mm-hmm.

0: είναι το βασικό, το οποίο φέρνει η νέα σύμβαση, να το πω πάρα πολύ απλά, το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Πρώτα απ' όλα, ότι πλέον όταν έχεις αφίξεις, ναι, κάνεις έναν διαχωρισμό μεταξύ ατόμων που έχουν προσφυγικό και μη προσφυγικό προφίλ.
1: Ναι.
0: Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ, δηλαδή προέρχονται από χώρες που πιθανά θα πάρουν άσυλο, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με σήμερα. Πηγαίνουν σε ανοιχτές δομές, κάνουν τη διαδικασία ασύλου. Παράλληλα, προσπαθείς να τους κάνεις κάποιες ενταξιακές διαδικασίες, γιατί πιθανά θα πάρουν άσυλο και θα μείνουν στην Ευρώπη. Όσοι είναι να μην πάρουν άσυλο, δηλαδή εθνότητες που δεν δικαιολογούν,
1: ναι,
0: μπαίνουν σε καθεστώς.
1: Πιθανολόγηση, βέβαια, θα γίνεται, έτσι δεν είναι?
0: Η πιθανολόγηση, προσέχτε, δεν είναι αυθαίρετη. Το ίδιο το σύμφωνο λέει ότι όποιος, οποιανού η εθνότητα είναι σε ποσοστό αναγνώρισης κάτω από 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται ότι δεν έχει προσφυγικό προφίλ.
1: Μάλιστα.
0: Παράδειγμα, εμείς εδώ είναι λίγο απλά, γιατί οι εθνότητες που έρχονται στην Ελλάδα έχουν ή καθαρό προσφυγικό προφίλ ή π.χ. Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αίγυπτος, μη προσφυγικό. Αυτοί λοιπόν μπαίνουν σε 12 μήνες σε καθεστώς μη ελευθερία, σε 12 εβδομάδες, εξετάζεται το άσυλό τους και αν απορριφθεί πρέπει να γίνει επιστροφή τους. Mm. Και παράλληλα το σύμφωνο ορίζει ότι αυτός που μπαίνει πια γίνεται ένα τρομακτικό screening που δεν γινόταν έως τώρα, με λήψη βιομετρικών, δηλαδή να έχει.
1: Ναι, αυτή η βάση δημιουργείται μια βάση, ναι, δεδομένων πιο
0: εμείς
1: σύγχρονη.
0: Εμείς λοιπόν
1: έτσι,
0: τώρα σαν χώρα, γιατί είμαστε οι πρώτοι που θα το εφαρμόσουμε, το καταλαβαίνετε, τι έχουμε θέσει και το έχουμε πει στην Ευρώπη, ότι πράγματι οι δομές μας είναι έτοιμες. Έχουμε και μεγάλη πληρότητα στις δομές μας και το Eurodac το έχουμε ετοιμάσει να κάνουμε το screening και η υπηρεσία ασύλου, μια εξαιρετική υπηρεσία που έχουμε, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί. Το μεγάλο πρόβλημα του συμφώνου που συμφωνούν όλοι, γιατί τι λέει, αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, αντίστοιχα οι Βορειοευρωπαίοι που έχουν...
1: Ναι, καταρχήν πριν φτάσουμε εκεί, ναι, που είναι αυτό που πάτε να πείτε, που είναι, ναι, το πιο σημαντικό, εμείς θα πρέπει να απαντάμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να έχουμε ένα περιθώριο, γιατί παλιά υπήρχαν περιπτώσεις όπου μια αίτηση ασύλου μπορούσε να εκκρεμεί 3 χρόνια, 4 χρόνια.
0: Και σωστά.
1: Είμαστε σε θέση να το κάνουμε γρήγορα.
0: Ναι, είμαστε σε θέση. Προφανώς, κύριε Τζίμα, το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό και το έχουμε θέσει σε μια πρώτη φάση. Πάντοτε, όταν εφαρμόζεται κάτι νέο, υπάρχει ένα πιλωτικό στάδιο. Αλλά τα δεδομένα, γιατί εμείς το τελευταίο τρίμηνο το εφαρμόζουμε πιλωτικά το σύμφωνο, για να δούμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε, και βλέπουμε ότι κατά βάση έχουμε τη δυνατότητα στην πλειοψηφία να ανταποκριθούμε. Mm.
1: Τώρα, έλατε στα δύσκολα, γιατί τα δύσκολα είναι. Πρώτον, εκείνοι που έχουν, που παίρνουν το άσυλο, να κατανεμηθούν όχι μόνο στην χώρα πρώτης εισόδου αλλά σε όλη την Ευρώπη, και δεύτερον, εκείνοι που δεν έχουν να επιστρέψουν, να επιστρέφουν. Ούτε το ένα είναι εύκολο, ούτε το άλλο.
0: Και τα δύο είναι δύσκολα. Και προσέξτε, είναι και ο εγκλωβισμός του συμφώνου αν δεν επιτευχθούν. Γιατί εμείς αυτό το οποίο θέσαμε και είναι πλήρως αντιληπτό, ότι εμείς στις 12 εβδομάδες να είμαστε συνεπείς να βγάλουμε την πράξη επιστροφής, αλλά προφανώς αυτή η επιστροφή πρέπει και να υλοποιηθεί. Εκεί λοιπόν έρχεται παράλληλα με το σύμφωνο, πέρασε ο κανονισμός των επιστροφών, όπου γίνεται μια μεγαλύτερη πίεση και από το αριστερό, από το κεντροαριστερό κομμάτι. Μεγαλύτερη κριτική ήταν σε αυτές τις διατάξεις, διότι πράγματι εμείς το πιστεύουμε και ιδεολογικά, κύριε Τσίμα, αλλά και πρακτικά λέμε ότι αν κάποιος απορριφθεί το άσυλό του, θα πρέπει να γυρνά γρήγορα πίσω. Οπότε πλέον οι διαδικασίες γίνονται πολύ πιο γρήγορες, γιατί με τον κατάλογο των ασφαλών χωρών, ο οποίος διαμορφώνεται, πλέον χώρες που χαρακτηρίζονται ασφαλείς, στην πραγματικότητα πιέζονται και σε κεντρικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχτούν πίσω τους υπηκόους τους. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από διατάξεις που βέβαια θα κριθούν, γιατί πρέπει να αυξηθούν οι επιστροφές. Στην Ευρώπη συνολικά οι επιστροφές είναι κάτω του 20%. Άρα πρέπει να αυξηθεί αυτός ο αριθμός για να είναι ρεαλιστικό το σύμφωνο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο δύσκολο που λέτε. Έρχονται λοιπόν οι χώρες δεύτερης υποδοχής, γιατί κοιτάξτε, κύριε Τζίμα, το σύμφωνο ήταν ένα συμβιβασμός που δεν είναι αναγκαστικά καλός συμβιβασμός. Συμβιβασμός μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών από τη μία, αλλά παράλληλα και χωρών του Νότου πρώτης υποδοχής με του Βορρά, που έχουν διαφορετική αντίληψη. Οι χώρες του Βορρά τους ενδιαφέρει να μην έχουν δευτερογενείς ροές, εμάς μας ενδιαφέρει να μην έχουμε ροές. Ήρθαν εκεί, είπαν λοιπόν οι χώρες του Βορρά, να το πούμε απλά, εμείς θα σας δώσουμε αλληλεγγύη.

0: που δεν σας δίναμε ως τώρα, δηλαδή δεν σας τη δίναμε θεσμοθετημένα. Ναι. Στην πραγματικότητα όμως, και εδώ πέρα η κριτική στο σύμφωνο είναι σωστή, η αλληλεγγύη που δίνεται σε μεγάλο βαθμό, επειδή μπορεί να αντικατασταθεί με οικονομικά, με χρήματα και όχι με μετεγκαταστάσεις, στην πραγματικότητα δεν είναι η αλληλεγγύη που θα θέλανε οι χώρες του Νότου.
1: Ναι.
0: Τι κάναμε εμείς τώρα εκεί που έχει μια σημασία? Ένα μεγάλο βάρος για την χώρα μας ήταν ότι με το σύμφωνο επανενεργοποιείται ο κανονισμός Δουβλίνο. Που τι είναι ο κανονισμός Δουβλίνο? Άτομο που έφυγε από τη χώρα πρώτης υποδοχής και πήγε
1: γυρίζει
0: σε άλλη
1: πίσω.
0: Χώρα πρέπει να επιστρέψει. Mm. Αυτό το οποίο κάναμε για να έχει ένα ρεαλιστικό νόημα η αλληλεγγύη είναι ότι με τις χώρες που είχαμε έντονες δευτερογενείς ροές, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, κάναμε διμερείς συμφωνίες και αποδέχτηκαν αυτά τα κράτη στο σκέλος της αλληλεγγύης ότι όσες ροές υπήρξαν και θα υπάρξουν μέχρι τις 12 του μηνός τώρα που εφαρμόζεται το σύμφωνο, να τις αναλάβουν ως δική τους υποχρέωση. Δηλαδή μηδένισαν τις υποχρεώσεις της χώρας να δέχεται πίσω μετανάστες.
1: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Διότι κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ένας φόβος και έχει αρχίσει άλλωστε από χώρες όπως η Γερμανία, για παράδειγμα, να αρχίσουν να στέλνονται πίσω άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει από την Ελλάδα, είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα, βρέθηκαν στη Γερμανία. Επιστρέφουν λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Αυτό λέτε σταματάει.
0: Αυτό λοιπόν το λύσαμε. Mm. Το ναι, το λύσαμε τι?
1: Αναδρομικά εννοώ. Ναι, αναδρομικά, ναι.
0: Αναδρομικά. Όποιος μπει στην Ελλάδα από τις 12 του μηνός και μετά και βρεθεί σε άλλη χώρα, αυτομάτως μετά έχουμε την ενεργοποίηση του μηχανισμού Δουβλίνο. Άρα εκεί πέρα πήραμε μια διαγραφή όλου του παρελθόντος μέχρι την έναρξη του συμφώνου, αλλά σου λένε και οι άλλοι ότι εγώ από εκεί και πέρα θα σου δίνω μόνο την αλληλεγγύη, δηλαδή τις θέσεις που μπορείς να λαμβάνεις, θα συνεργάζεσαι στο Δουβλίνο. Και εδώ είναι λοιπόν η επιτυχία του συμφώνου, που το έχει καταλάβει και ο Επίτροπος αυτό, γιατί εκεί υπάρχει και μια λογική να δούμε των Ευρωπαίων. Σου λέει ότι άμα ο άλλος έχει τελικό προορισμό τη Γερμανία και βλέπει ότι δεν φτάνει στη Γερμανία, είναι πιθανό να μειωθούν και συνολικά οι ροές, γιατί τελικά δεν θα πετυχαίνει το στόχο του. Αυτό λοιπόν εμείς που έχουμε θέσει, θεωρητικά, αυτό λοιπόν που εμείς που έχουμε θέσει και εν μέρει έχει γίνει αποδεκτό, είναι ότι προφανώς και αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε, πώς όμως, εάν διασφαλίζεται και η τελική επιστροφή στη χώρα καταγωγής. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία από τη μία να έχουν ροές, να μην γίνονται επιστροφές στις χώρες καταγωγής και να έχουμε επιστροφές Δουβλίνο. Άρα αυτό πρέπει να μπει σε μια συνολική συνάρτηση ότι κύριοι, θα έχουμε επιστροφές Δουβλίνο και παράλληλα επιστροφές χώρες καταγωγής και γι' αυτόν τον λόγο με...
1: Ναι, αλλά το ένα να στέλνει το άλλο. Δηλαδή, αν δεν έχουμε επιστροφές στις χώρες προέλευσης, θα πάψει να ισχύει το Δουβλίνο.
0: Όχι, η υποχρέωση δεν πάει να ισχύει, αλλά τι γίνεται εάν δεν υλοποιήσεις αυτή την υποχρέωση? Δεν είναι υποχρεωμένος και ο άλλος να σου δώσει αλληλεγγύη. Άρα κατά κάποιον τρόπο, κύριε Τσίμα, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, όλα αυτά θα είναι σε μια ισορροπία συνεννόησης και διαπραγμάτευσης.
1: Ωραία. Για να έρθουμε τώρα στα δικά μου. Μια διάσταση.
0: Απλώς για να το ολοκληρώσω και γι' αυτόν τον λόγο, με χώρες που έχουμε δευτερογενείς ροές, όπως είναι οι χώρες που σας είπα, με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τώρα τη Δανία και την Αυστρία, έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε και κόμβο επιστροφής return hub σε τρίτη χώρα. Με σκοπό τα Δουβλίνα που θα γυρνούσαν στην Ελλάδα να πηγαίνουν σε αυτή την τρίτη χώρα. Και ήδη είμαστε στις συζητήσεις με τρίτη χώρα για τη δημιουργία αυτών των κόμβων.
1: Ναι. Αυτό, η δημιουργία κόμβων, όπως ξέρετε, σε άλλες, σε τρίτες χώρες, είναι κάτι που αμφισβητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, γίνεται μια συζήτηση, αλλά ως πρακτική εφαρμόζεται ήδη.
0: Ναι, πέρασε βέβαια από τον κανονισμό. Οπότε, πια υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που δεν υπήρχε ως τώρα.
1: Ναι. Ναι, σωστά. Αυτό το οποίο συζητείτε και συζητήθηκε και χθες είναι κατά πόσον αυτή η διαδικασία που διαπνέει το καινούριο σύμφωνο, δηλαδή μια αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα, μια αυστηροποίηση γενικώς της συνοριακής διαδικασίας, αν αυτό μεταφράζεται και στο να επιτρέπονται πρακτικές, επειδή ακούστηκε χθες στη Βουλή έκφραση από τον κύριο Βορύδη να βουλιάξουμε τη βάρκα, αν μέσα στο πλαίσιο της αυστηροποίησης μπορεί να γίνονται ανεκτά τέτοια πράγματα.
0: Όχι, κοιτάξτε, αυτό που είναι, γιατί εδώ πέρα υπάρχει τρομακτική.

0: τεράστια αδικία σε αυτό όπως έχει μεταφερθεί. Ο κύριος Βορύδης, προσπαθώντας να απαντήσει και να δείξει την υποκρισία πολιτικής της νίκης και της ελληνικής λύσης, οι οποίοι σηκώνονταν πάνω και λέγανε φυλάχτε τα σύνορα. Mm. Πράγματι, κύριε Τζίμα, τα σύνορα φυλάσσονται και ακόμα και δεν το συζητώ με την Τουρκία, να ξέρετε, οι ροές έχουν εκμηδενιστεί στο Αιγαίο.
1: Ναι, αλλά έχετε δίκιο, αλλά δεν ξέρω αν το κάνουμε εμείς ή το κάνουν εκείνοι. Θέλω να πω,
0: η
1: Τουρκία κρατάει τους πρόσφυγες και δεν τους αφήνει να περνάνε, διότι έτσι έχει εξασφαλίσει την ανοχή της Ευρώπης σε ό,τι κάνει ο Ερντογάν στο εσωτερικό του.
0: Να σας πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία από το 20 και μετά έχει αλλάξει στρατηγική στο κομμάτι το μεταναστευτικό, έχει αντιληφθεί τον κρίσιμο ρόλο της και μάλλον θέλει να δείχνει στην Ευρώπη ότι εγώ μπορώ να κρατήσω. Όμως, που αυτό εμείς οφείλουμε να το πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Δηλαδή, κάθε φορά που ενημερώνουμε εγκαίρως ότι ξεκινάει μια βάρκα, τη σταματάνε. Το ίδιο επιχειρούμε να κάνουμε και με τη Λιβύη, δηλαδή φύλαξη των συνόρων. Στη Λιβύη, που έχουμε τις πολλές ροές τώρα,
1: στην Κρήτη,
0: καθημερινά έχουμε και αποτροπές. Mm. Σταματάνε οι Λίβοι. Αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης, και είναι σωστό, τι τους λέει για να τους εκθέσει. Ωραία, λέτε φύλαξη των συνόρων. Κάποιες βάρκες τελικά θα βρεθούν στα ανοιχτά. Να. Και λέει, τι θα κάνετε εκεί πέρα. Θέλετε να τις βυθίσετε, πείτε το. Σε καμία περίπτωση ο κύριος Βορύδης, και το διευκρίνησε και μετά, δεν είπε ότι αυτή είναι δική μας πολιτική. Απλώς εκθέτουμε αυτούς που λένε ότι άμα φυλάσσετε τα σύνορα, δεν θα περάσει ποτέ τίποτα. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι,
0: στα θαλάσσια σύνορα, πράγματι, αν έχεις καλή επιτήρηση, μειώνεις πολύ τις ροές. Αλλά θα υπάρξουν και ροές τις οποίες μετά πρέπει να τις διαχειριστείς.
1: Ας περιμένουμε λοιπόν 12 Ιουνίου την πρώτη εφαρμογή. Πλησιάζει η μέρα. Δηλαδή, τι πλησιάζει, μεθαύριο. Νομίζω ότι τις πρώτες μέρες θα έχουμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο εξάμηνο, ειλικρινά κύριε Τσίμα, και το έχουμε πει και αυτό, το πρώτο εξάμηνο θα δούμε πιλωτικά ουσιαστικά τη λειτουργία του συμφώνου. Όλες οι χώρες θα βρουν. Υπάρχουν πολλές χώρες που δεν έχουν ακόμα ετοιμαστεί, κυρίως γιατί θα το αντιμετωπίσουν αργότερα, χώρες δευτερογενών ροών. Αλλά η αίσθηση όλης της Ευρώπης είναι ότι προφανώς και ειδικά μέσα στο καλοκαίρι που οι ροές είναι αυξημένες, αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο θα είναι πιλωτικό, αλλά μετά είναι κοινή βούληση των ευρωπαϊκών κρατών να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ως κοινό μήνυμα. Ωραία. Ότι η Ευρώπη φυλάει τα σύνορά της, σέβεται όσους την χάνουν διεθνούς προστασίας, αλλά όσοι δεν την χάνουν θα πρέπει να επιστρέφουν.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους.

0: Λύση εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 13 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς το Μοσχάτο. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Σχιστού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη. Τροχαίο ατύχημα με εκτεταμένες ζημιές σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Εγάλιο, όταν 48χρονος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε 6 αυτοκίνητα. Στο αλκοτέστ που διενεργήθηκε βρέθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, συνελήφθηκε επικίνδυνη οδήγηση. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησης του από 2 μήνες μέχρι και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ, αντιμετωπίζει όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για να προεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα σε ορισμένα σημεία. Ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα έβαλαν φωτιές ακόμη και σε κατοικίες μεταναστών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Brazil, Bossa Nova. Επιστροφή στο ημερολόγιο. Αύριο αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο. Τι να σας πω, άλλοι το περιμένουν. Εγώ είμαι λιγάκι δίβουλος. Δηλαδή, το παγκόσμιο κύπελο είναι πάντα υπέροχη διοργάνωση. Το χαζεύεις.

0: το παρακολουθείς φανατικά, αλλά αυτό το παγκόσμιο κύπελλο στην Αμερική με τις 48 ομάδες από όλο τον κόσμο και με τις ιδιοτροπίες της διοργάνωσης μου δημιουργεί πολλές επιφυλάξεις. Επιφυλάξεις. Στο τέλος θα το δούμε. Η Βραζιλία εμφανίζεται φέτος με καινούριο προπονητή εξ Ιταλίας, τον Κάρλο Αντσελότη. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που η μουσική εισαγωγή στο δεύτερο μέρος του ημερολογίου είναι Μποσανόβα. Είναι γιατί στο ημερολόγιο είναι γραμμένο το όνομα αυτού του μεγάλου μουσικού, του Ζωάο Ζιλμπέρτο, από τους θεμελιωτές αυτού του μουσικού είδους της Μποσανόβα τη δεκαετία του 50, γεννημένος σαν σήμερα. Το μεγάλο θέμα στον κόσμο φυσικά παραμένουν οι δύο πόλεμοι. Ο ένας αύριο θα ξεπεράσει σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ποιος το περίμενε? Όλοι φανταζόντουσαν ένα blitzkrieg ρωσικό, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ρώσικα το blitzkrieg. Μια πολύ γρήγορη επέλαση που θα έφερνε τα ρωσικά στρατεύματα στο Κίεβο. Είμαστε ήδη στις 1560 τόσες μέρες. Αλλά και στην άλλη περίπτωση είμαστε ήδη στις 103. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ είχε ανακοινώσει περί χαρίς ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι σχεδόν έτοιμη. Σε 2-3 μέρες θα τη δείτε. Θα είναι στο τραπέζι, έτοιμη, υπογεγραμμένη. Τα συμφωνήσαμε. Περνάνε οι 2-3 μέρες και ανταυτού έχουμε τη μία κρίση πίσω από την άλλη. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν ένα αμερικανικό ελικόπτερο που έπεσε ενώ περιπολούσε. Ο πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε ότι το έριξαν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί απάντησαν ότι το έριξαν κατά λάθος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν μια συγκρατημένη απάντηση με χτυπήματα ντρόν σε Ιρανικούς στόχους. Το Ιράν έκανε και εκείνο μια συγκρατημένη απάντηση χτυπώντας Αμερικανικούς στόχους στην περιοχή του κόλπου. Το θέμα είναι ότι αυτή η συμφωνία που είχε αναγγελθεί τη Δευτέρα ως επικείμενη μοιάζει να είναι ακόμη αρκετά μακρινή. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να εξιχνιάσουμε λίγο τα μυστήρια αυτά, τα καθημερινά μυστήρια του πολέμου στον κόλπο. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Πριν πούμε για πόλεμο, να πούμε για Μουντιάλ που αρχίζει. Τι υποστηρίζεις?
1: Έχω την ίδια, τον ίδιο προβληματισμό με σένα, οφείλω να ομολογήσω. Το γεγονός ότι είμαι πλέον τόσο εμπορευματοποιημένο χάρη στον ή εξαιτίας του Ινφαντίνο, ο οποίος κατάφερε μέσα σε 10 χρόνια να πάρει μια χρεοκοπημένη FIFA και να την κάνει να έχει έσοδα πάνω από 9 δις μόνο από αυτό το Μουντιάλ. Όπου βέβαια διάβαζα ότι το φθηνότερο εισιτήριο στον πρώτο αγώνα της Βραζιλίας, μιας και αναφέρθηκε σε αυτή, που είναι ένας αγώνας ομίλου που δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω παίζει με μια ομάδα σχετικά εύκολη, ναι, είναι το φθηνότερο $1,200. Έτσι. Όταν αντίστοιχα το 2022 στο Μουντιάλ στο Κατάρ, στο ίδιο σε ένα ανάλογο παιχνίδι, το φθηνότερο εισιτήριο ήταν στα $220. Ναι. Άρα μιλάμε περίπου 7 φορές πάνω. Ναι. 6 φορές πάνω.
0: Δεν έχει λογική αυτό.
1: Ναι, αντιλαμβάνεσαι. Και μάλιστα ότι στον τελικό τα εισιτήρια θα φτάσουν τις $30,000, όχι για τους εκλεκτούς, όχι για τους VIP, αλλά για τον απλό κόσμο. Τώρα αν θα καταφέρει να γεμίσει, όχι, είναι ένα ερώτημα. Πάντως είναι ένας τρόπος του Ινφαντίνο να καταστήσει την FIFA προσοδοφόρα, αν μη τι άλλο, αλλά να χάσει λίγο την έγκλη το Μουντιάλ του Παγκοσμίου Κυπέλλου από εμάς, ναι, τους περισσότερο ρομαντικούς, η αλήθεια. Ναι. Για εμάς μόνο τους περισσότερο ρομαντικούς.
0: Ναι. Εγώ έχω και επιπλέον πρόβλημα. Εγώ πάντα υποστηρίζα την Ιταλία στα Μουντιάλ. Τώρα η Ιταλία δεν είναι καν εκεί. Ούτε εμείς είμαστε εκεί, άρα ναι.
1: Δεν υποστηρίξεις. Σωστό. Και να πω επιπλέον, λοιπόν, πριν σου πω ποια ομάδα υποστηρίζω και πάμε πολύ γρήγορα στα δικά μας, ότι ο Ινφαντίνο επινόησε ένα βραβείο. Το βραβείο ειρήνης, το οποίο έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ λίγες μέρες
0: προκαταβολικά,
1: από
0: τον
1: Τραμπ,
0: ναι,
1: προκαταβολικά. Και χάσει το βραβείο Νόμπελ ειρήνης, το οποίο το πήρε και αυτό τελικά από τη Ματσάδο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι έχουν συμβεί πολλά παράδοξα στον πλανήτη, ναι, μόλις σε λιγότερο από ένα χρόνο. Είναι δύσκολο να τα αφομοιώσουμε. Τέλος πάντων, υποστηρίζω μάλλον τη Γαλλία και την Αγγλία, θα έλεγα, περισσότερο, ευρωπαϊκές χώρες και όχι λατινοαμερικάνικες. Έχω ελπίδες περισσότερες για τη Γαλλία από ότι για την Αγγλία, που μετά το 1966, σαν αυτό το γκολ που δεν ξέρω αν ήταν κανονικό γκολ του Χέρστ, να την έχει στιγματίσει εκτός.
0: Ναι, ποιος ξέρει, δεν υπήρχε VAR, δεν υπήρχε τεχνολογία γραμμής, τίποτα δεν υπήρχε τότε.
1: Και ακόμα δεν έχουμε μάθει.
0: Κουβέντα που πιάσαμε τώρα. Πάμε να δούμε λίγο την εικόνα στον πόλεμο, γιατί στον κόλπο, γιατί μοιάζει να... Εγώ έλεγα ότι αφενός μοιάζει να υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος, εσωτερικός κατά κάποιο τρόπο,

0: μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Ο Τραμπ κάνει δηλώσεις στον Νετανιάχου, συγκρατήσου. Ο Νετανιάχου απαντάει εκτυπώντας στόχους και δημιουργώντας νέα ένταση. Αλλά τώρα έχουμε και κάτι καινούριο. Έχουμε εκεί που ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι θέμα 2-3 ημερών η συμφωνία με το Ιράν. Μοιάζει να έχουμε ένα κίνδυνο αναζωπήρωσης.
1: Υπάρχουν δύο δομικά προβλήματα, Παύλο, κατά την άποψή μου, παρά το ότι εξακολουθώ να πιστεύω ακόμα και σήμερα ότι δεν είμαστε κοντά στην επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις παρά μόνο σε αψιμαχίες που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, είτε με επίκεντρο τον Λίβανο, είτε μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Ποιο είναι το πρώτο δομικό πρόβλημα? Το πρώτο δομικό πρόβλημα είναι ότι έχουν κρατήσει πάρα πολύ αυτές οι διαπραγματεύσεις, οπότε είναι λογικό να υπάρχει κόπωση, να υπάρχει απογοήτευση. Είναι δεδομένη η δυσπιστία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Επομένως, είναι εύκολο κάποια στιγμή, ειδικότερα ένας πρόεδρος με τον ψυχισμό του Τραμπ, να χάσει την υπομονή του, ακόμα και αν είναι κοντά σε μία λύση. Είναι, νομίζω, 37 φορές έχουν μετρήσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Είμαστε πρώτον πυλών μίας λύσης».
0: Σωστό.
1: Δεν
0: ξέρω αν ήταν 37, αλλά πάντως είναι δεκάδες, σίγουρα. Κάποιος τις μέτρησε προφανώς.
1: Θα επιβεβαιωθεί λοιπόν 38η.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει, το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Η παράταση των διαπραγματεύσεων, το οποίο είναι συνάρτηση, κατά την άποψή μου, του ερασιτεχνικού τρόπου με τον οποίο μέχρι τουλάχιστον πρώτην οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν το ζήτημα. Δηλαδή, πρώτον, ο Τραμπ θεωρεί ότι θα κάνει ένα περίπατο στο Ιράν, μπερδεύει το Ιράν με τη Βενεζουέλα, τον Μαδούρο με τον Χαμενεΐ, αποδεικνύει ότι τελικά η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη. Δεύτερον, δεν συνεκτιμούν με τους Ισραηλινούς ότι το στενό του Ορμούς τελικά θα εξελιχθεί στο απόλυτο πυρηνικό όπλο του Ιράν, ακόμα και αν δεν έχει πυρηνικές κεφαλές. Τρίτον, δεν επίσης υπολογίζουν ότι το Ιράν θα μπορούσε κάλλιστα σε έναν αγώνα επιβίωσης να στραφεί σε βάρος των ηγητώνων του. Όμως αυτά τα έχουμε πει. Θέλω να πω όμως το εξής, να σημειώσω. Η διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών. Το έχουμε αναφέρει στο παρελθόν μαζί ακροθυγώς. Όταν η κυβέρνηση Ομπάμα διαπραγματεύονταν με τους Ιρανούς, μια συμφωνία η οποία δεν ήταν η τέλεια συμφωνία, αλλά ήταν μια λειτουργική συμφωνία, που το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι θα είχε λήξει το 2025, αν δεν είχαν αποσυρθεί οι Αμερικανοί το 2018, αλλά για 10 χρόνια θα είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο, να το πω έτσι, με επιθεωρήσεις και ούτω καθεξής, πήρε 3 χρόνια στις δύο πλευρές για να καταλήξουν. Γιατί? Γιατί συμμετείχαν σε αυτοί οι πυρηνικοί επιστήμονες, συμμετείχαν σε αυτοί οι εμπειρογνώμονες, συμμετείχαν σε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν το αντικείμενο εδώ. Είχαμε τουλάχιστον στην αρχή μία διαπραγμάτευση που γινόταν από δύο ανθρώπους, επίτρεψε μου τον όρο, άσχετους με το αντικείμενο, όπως είναι ο Στίβ Γουίλκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ. Αυτό κάπως στην πορεία φάνηκε να αλλάζει με την εμπλοκή του Βάνς, όχι ότι ο Βάνς είναι ειδικός για τα πυρηνικά, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ότι σε εκείνη την πολύωρη διαπραγμάτευση των 21 ωρών, αν θυμάμαι καλά. Δεν είχαν συμμετάσχει τεχνικές επιτροπές. Δεν μπορεί να κάνεις λοιπόν μια συζήτηση στη λεπτομέρειά της αν δεν έχεις τεχνικές επιτροπές, αν δεν έχεις εμπειρογνώμονες, αν δεν έχεις πάρα πολλούς επιστήμονες από διαφορετικά πεδία να συμμετέχουν σε αυτές. Και το λέω όλο αυτό, Παύλο, γιατί για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι μια λύση η οποία δεν θα είναι οριστική, η οποία θα είναι απλά και μόνο παράταση της εκεχηρίας ή μια ακόμα χειρότερα λύση που θα νομίζουμε ότι είναι οριστική, αλλά δεν θα αντέξει τον χρόνο. Για να γίνουν όλα αυτά, θέλει υπομονή, θέλει με κάποιον τρόπο να καμφθούν οι αντιστάσεις των ακραίων και στη μία και στην άλλη πλευρά. Προφανώς ο ρόλος του Ισραήλ θα είναι εκ των πραγμάτων δευτερεύων, αν οι Αμερικανοί θέλουν να τα βρουν με το Ιράν, γιατί είναι σαφές ότι η πρόθεση του Ισραήλ είναι να τελειώνει σήμερα, αν γινόταν, με το καθεστώς στο Ιράν. Δεν έχει πολλές επιλογές και ο Νετανιάχου προσωπικά, λόγω του ότι επίκειται εκλογές, αλλά γενικότερα η Ισραηλινή κοινωνία που θεωρεί ότι τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία για να ξεριζώσει η πηγή του κακού που είναι το Ιράν. Οι Αμερικανοί έχουν πλέον μια άλλη άποψη. Και βλέπουμε επίσης και τους Ιρανούς ότι με τη σειρά τους περιπλέκουν την κατάσταση, διότι όταν συμπεριλαμβάνουν τον Λίβανο, και μάλιστα εχθές στη συζήτηση της Κριστιάνα Μανπούρ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, επειδή έτυχε να είμαι παρόν, είπε κάποια στιγμή η Κριστιάνα Μανπούρ ότι έκανε συνέντευξη στον πρόεδρο του Λιβάνου. Ο οποίος της είπε ότι εμείς δεν θέλουμε το Ιράν στα πόδια μας. Εμείς δεν θέλουμε το Ιράν να υπερασπίζεται το Λίβανο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε μόνοι μας την πατρίδα μας. Ακόμα και αν το τελευταίο δεν ισχύει, γιατί ο Λίβανος ξέρουμε ότι έχει βγει από 20 χρόνια μιας πλήρους αποσταθεροποιημένης κατάστασης και είναι πολύ δύσκολο να σταθεί στα πόδια του, πάντως στέλνει ένα μήνυμα και προς την Τεχεράνη ότι θέλουμε προστάτες. Όπως θέλει η Χεσμολά. Όταν λοιπόν έρχεται το Ιράν και λέει ότι θα βάλω το Λίβανο μέσα ως ένα έξτρα ζήτημα, ως αν έχω λύσει όλα τα άλλα και να πρέπει να προσθέσω ένα αγκάθι, καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύει με τη σειρά της διαπραγμάτευσης.
0: Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα.

0: Περιμένουμε. Μεταξύ Μουντιάλ και πολέμου στον κόλπο. Δυστυχώς το Μουντιάλ δεν θα μας κάνει να ξεχάσουμε τον πόλεμο στον κόλπο και είναι ενδεχόμενο με τον ένα τρόπο ή τον άλλον η κρίση να συνεχιστεί ακόμη και όσο συνεχίζει, δηλαδή πριν φτάσουμε στον τελικό του Μουντιάλ. Ενώ οι προοπτικοί όταν ξεκινούσαν, όλοι θυμούνται τις πρώτες δηλώσεις, ήταν ότι αυτό είναι μια υπόθεση ολίγων ημερών, αν όχι ωρών, ότι όλα θα τέλειωναν γρήγορα. Δεν θα τελειώσουν, μάλλον.
1: Επειδή, Παύλο, το έψαξα, να σου πω μόνο αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες τερματίσουν δεύτερες στον όμιλό τους και το Ιράν δεύτερο στο δικό του όμιλο, να έχουμε αναμέτρηση των δύο στον επόμενο γύρο. Για φαντάσου να τα φέρει κατά τέτοιο τρόπο η τύχη. Η ποδοσφαιρική, ώστε να έχουν και το παιχνίδι αυτό για 90 λεπτά. Θυμίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δοθεί ένας αγώνας μεταξύ των. Το Ιράν είχε κερδίσει 1-0, είχε επικρατήσει εναντίον των ΗΠΑ. Και τότε ένας Αμερικανός παίκτης είχε πει ότι μέσα σε 20 χρόνια, γιατί το μάτς είχε γίνει κάποια στιγμή το 1990, νομίζω το Μουντιάλ του 1994-98, μέσα λέει σε 90 λεπτά κάναμε εμείς οι παίκτες όσα δεν έκαναν οι πολιτικοί τα τελευταία 20 χρόνια, μιλώντας μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Έχω δύο μηνύματα που έπρεπε να σας τα έχω πει ήδη. Το πρώτο είναι από την Εθνική Τράπεζα, αφορά τα στεγαστικά της δάνεια και την ευκολία με την οποία μπορείτε να τα προσεγγίσετε πια, χάρη στον προσωπικό σύμβουλο που σας συνοδεύει, την ταχύτητα των διαδικασιών και την αμεσότητα. Σε 48 ώρες από την αίτηση δίνεται προέγκριση, σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης γίνεται η εκταμείευση. Να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Κοσμοτέ. Αν δυσκολεύεστε να βρείτε γρήγορο ίντερνετ εκεί που είστε, γιατί δεν φτάνει η οπτική ίνα, υπάρχει μια λύση. Μια λύση χωρίς καλώδια και δορυφορικά πιάτα, το 5G Wi-Fi. Πλέον όταν το πρώτο χρησιμοποιείται, έχετε 2 μήνες χρήσης εντελώς δωρεάν. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park. Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry

0: Chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemon.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Μουσικά, ναι, είμαστε στη μέρα του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Ray Charles. Έφυγαν και οι δύο από τη ζωή μια τέτοια μέρα, με κάποια χρόνια διαφορά. Ο Ray Charles πιο νωρίς το 2004, ο Μαρκόπουλος το 2023. Μετά τον θάνατο του Ray Charles κυκλοφόρησε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Ο τίτλος ήταν Genius Loves Company, η ιδιοφία θέλει παρέα, και είναι ντουέτα του Ray Charles με διαφόρους εδώ με την Norah Jones. But I will try again. Συζητούσα με τον Κωνσταντίνο Φίλη για τα μυστήρια του κόλπου του πολέμου εκεί, που ξεκίνησε πριν από 103 ημέρες. Κανείς δεν φανταζόταν τη διάρκεια του, από εκείνους που τον ξεκίνησαν τουλάχιστον. Απλώς, όπως για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται, είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει κανείς έναν πόλεμο, είναι πολύ δύσκολο να τον τελειώσει. Όλοι μπορούν να ξεκινήσουν ένα πόλεμο. Το δύσκολο είναι, αν τον ξεκινήσεις, να ξέρεις πώς να τον τελειώσεις, και εδώ δεν φαίνεται να ξέρει κανείς πώς να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δυσκολίες είναι διπλές και είναι πολλαπλές, μάλλον, όχι απλώς. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια εσωτερική διαφωνία. Αυτό λέγαμε πριν. Δηλαδή, είναι μια ανάλυση, την δημοσιεύει το BBC, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ απλή δηλαδή, που λέει ότι όσο περνάει ο καιρός, τα συμφέροντα Ισραήλ και ΗΠΑ, δηλαδή Τραμπ και Νετανιάχου, γίνονται όλο και πιο πολύ αντιφατικά, συγκρουόμενα. Ο Νετανιάχου έχει ανάγκη τον πόλεμο για να εξασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση. Ο Τραμπ έχει ανάγκη το τέλος του πολέμου για τη δική του πολιτική επιβίωση, γιατί η παράταση του πολέμου τον καθιστά όλο και λιγότερο δημοφιλή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οικονομικές συνέπειες αρχίζουν να γίνονται αισθητές σε μεγαλύτερα μέρη του πληθυσμού, και μάλιστα του μπλε του πληθυσμού των που ψηφίζει οι Ρεπουμπλικάνους στις πολιτείες τις λεγόμενες κόκκινες, και πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο είναι ένας παράγοντας που εξηγεί τις δυσκολίες. Μπορεί να υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας, που να είναι οι εσωτερικές δυσκολίες στο Ιράν, ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι θα ήταν στα αλήθεια πρόθυμοι να κάνουν μια συμφωνία με τον Τραμπ, και σε κάποιους στους κόλπους των φρουρών της Επανάστασης, που θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το εμποδίσουν και να παρατείνουν τη σημερινή κατάσταση. Όχι γιατί τους αρέσει η σημερινή κατάσταση, αλλά γιατί φοβούνται ότι όταν τελειώσει θα τελειώσουν και οι ίδιοι. Και όπως θέλετε μηνύματα για το παγκόσμιο κύπελο, ο Κυρλίκος είναι με την Ιταλία σαν και εμένα, αλλά η Ιταλία δεν είναι εκεί, τι να κάνουμε. Τώρα γιατί πάλι εμείς είμαστε με την Ιταλία, ψάξε βρες, δεν έχει, μάλλον δεν έχει λογική, αλλά είμαστε. Λοιπόν, από αύριο τα ποδοσφαιρικά. Σήμερα έχουμε μπασκετικά, τέταρτο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.

0: προς το βράδυ και βλέπουμε. Στο μεταξύ έχω δύο μηνύματα να σας θυμίσω. Το πρώτο είναι ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα για την κάρτα Mastercard. Σας κάνει ένα σπουδαίο δώρο χωρίς να χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο πέρα από το να χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard στις πληρωμές και τις αγορές σας όσο πιο συχνά μπορείτε για άλλες 10-11 μέρες. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας μπαίνετε σε μια κλήρωση. 110 τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για κάποια από τις σπουδαίες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και η Κοσμοτέ σας θυμίζει ότι έχει ένα πρόγραμμα το ονομάζει Magenta One Business. Μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό με τα εταιρικά κινητά, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business, να υποφεληθείτε έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, ώστε να είστε πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση, όπως ασφαλείες, παρακολούθηση οχημάτων και ούτω καθεξής. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
12: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
11: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
13: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες and more. Τηλέφωνο 2510 392

0: 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα. 88,6.
6: Καλέσαμε και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό που είναι στη γραμμή μας τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Είναι διευθυντής ερευνών και στρατηγικής επικοινωνίας της Opinion Poll. Πολύ γνωστή εταιρεία από τις κορυφαίες, πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και εμείς αναφερόμαστε συχνά πυκνά σε αυτές. Για να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε λίγο όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, ειδικά τον τελευταίο καιρό, γιατί πέφτουν βροχή δημοσκοπήσεις. Κυρία Ζούπη, καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα.
8: Πέφτουν βροχή οι δημοσκοπήσεις, ωστόσο νομίζω από το σύνολο των δημοσκοπήσεων, αγαπητέ κύριε Ζούπη, 2-3 κοινά συμπεράσματα προκύπτουν, εκτός αν κάνουμε λάθος. Για εσάς...
7: Όχι, προκύπτουν κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία είναι κοινά. Είναι κοινά άματα.
8: Αν θέλουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, τα 2-3 αυτά κοινά συμπεράσματα ποια είναι?
7: Κοιτάξτε, πρώτο, η ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, του κόμματος κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χαρισιανού, φαίνεται να φέρνουν μια αναταράξεις και να διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό ή να έχουν τη τάση να διαμορφώσουν ένα νέο σκηνικό, ιδιαίτερα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί προς το παρόν αγγίζουν λίγο ή ελάχιστα τα κυβερνητικά ποσοστά, ας το πούμε έτσι. Βλέπουμε για παράδειγμα να διαμορφώνεται μια νέα σειρά, μιλάμε για την εικόνα της στιγμής πάντα.
8: Ναι, βέβαια.
7: Ο κύριος Τσίπρας να είναι δεύτερος, με μια διαφορά από 3-5 μονάδες αν πάρουμε τις έρευνες όλες, από το τρίτο κόμμα, το οποίο οι περισσότερες εταιρείες το βρίσκουν οριακά, δηλαδή... Εμείς το βρήκαμε λίγο πάνω το κόμμα Καρισιανού, αλλά δεν έχει σημασία το ρωτήσουν πλην 0,5% και 1%. Γίνεται δηλαδή, φαίνεται περισσότερο να γίνεται αυτή την ώρα μια μάχη για 3-4 θέση μεταξύ ΠΑΣΟ και κόμματος Καρισιανού. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η εμφάνιση αυτών των κομμάτων συμπιέζει ασφυκτικά άλλα κόμματα. Εξαφανίζει μικρά κόμματα, που εγγραφόντουσαν με πολύ μικρά ποστά, για παράδειγμα η Νέα Αριστερά, που ζει και δραματικές εξελίξεις αυτές τις μέρες. Έχουν συμπιεστεί πολύ τα ποστά της Νίκης.
8: Απορροφήθηκαν μάλλον από την Καριστιανού αυτά.
7: Ναι. Έχουν συμπιεστεί επίσης τα ποστά της Ελληνικής Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας, και βέβαια ζει μια πολύ

0: μεγάλη συρρήκνωση των δυνάμεών του. Από 1,5 έως 2% κινούνται τα ποστά πια στην εκτίμηση κιόλας ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα διαμορφώνεται ένα τοπίο που σήμερα βλέπουμε την πρώτη φωτογραφία. Είναι αρκετές. Έχουμε καιρό να παρακολουθήσουμε και να εντοπίσουμε τόσο σημαντικές αλλαγές. Τα τελευταία 2 χρόνια, για να πάρουμε τουλάχιστον μετά τις ευρωεκλογές, ουσιαστικά οι αλλαγές ήταν οριακές. Υπήρχαν φάσεις που η κυβέρνηση ανέβαινε ή και έπεφτε. Γινόντουσαν μικρές ανακατατάξεις. Το πιο σημαντικό που είχαμε δει ήταν πέρυσι την άνοιξη, όταν η πλεύση ελευθερίας για κάνα δίμηνο πέρασε δεύτερη πάνω από το ΠΑΣΟΚ, την εποχή των συλλαλητήριων, το οποίο αναιρέθηκε σχετικά γρήγορα. Είναι η πρώτη φορά που ζούμε, είναι πιο δομικές οι αλλαγές που μπορεί να γίνουν στην αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματος.
1: Να σταθώ λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί Σαββατοκύριακο προβλέπεται πολύ θερμό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίζουν όλα τα σενάρια, από το αυτοδιάλυση, συμπόρευση ή ανοίγω την πόρτα και όποιος θέλει φεύγει, όποιος θέλει μένει. Είναι 3 τα σενάρια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων, γιατί είμαι βέβαιος, κύριε Ζούπ, ότι παρακολουθείτε και τα ευρήματα των άλλων, όπως όλοι μας, έτσι, αλίμονο. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων, αν σε εισαγωγικά το αθροίσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πείτε είναι φωτογραφία της στιγμής, αλλά μια δυναμική αρνητική ή θετική διαπιστώνεται μέχρι σήμερα από όλους σας. Δείχνει ότι θα είναι εκτός.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχει δεχτεί ένα κέριο πλήγμα, αρκεί να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας με το καλημέρα φαίνεται να παίρνει το 55-60% των δυναμιών του. Είναι χαρακτηριστικό δε, και ότι η κυρία Καρισιανού εισπράττει ένα 8-9% από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Έχει αρκετά περισσότερη πολυχρωμία και πολυσυλλεκτικότητα από ό,τι περιμέναμε.
1: Μια ερμηνεία έχετε για αυτό, δηλαδή πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ΣΥΡΙΖΑ, ένας άνθρωπος, το 10% περίπου, ναι, αυτών οι οποίοι ήταν ΣΥΡΙΖΑ πάνε σε ένα σχήμα πολιτικό το οποίο δεν είναι και όμορο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοιτάξτε, επειδή κάναμε μια, το ρωτάμε και έχω εδρεωμένη άποψη, αλλά και βάλα μια ερώτηση για τα κριτήρια, ας πούμε, με τα οποία θα ψηφίσουν οι πολίτες. Και εκεί ανάμεσα βάλαμε το τι κόμμα ψηφίζει ο άλλος διαχρονικά, αυτό που λέγαμε κομματική ταύτιση παλιά, ή και την ιδεολογική τοποθέτηση. Αυτά και τα δύο μαζί άθροιζαν, ενώ οι πολίτες είχαν δικαίωμα μέχρι 2 απαντήσεις, μόλις ένα 10%. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που μοιάζει να έχουν σπάσει φράγματα. Έχει δημιουργηθεί ένας κύκλος ανθρώπων, ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο λειτουργεί απορριπτικά προς το πολιτικό σύστημα ή τα παλιά κόμματα. Ή και τα κυβερνητικά, τα συστημικά. Τώρα, η συνηθισμένη φράση, δεν ξέρω όμως αν αποδίδει πλήρως, είναι αυτό που λέμε ο λίγον αντισυστημισμός, ο λίγον απαξίωση του πολιτικού συστήματος και αναζήτηση νέων παικτών. Η κυρία Καρισιανού φάνηκε, έχει μια μεγάλη δημοφιλία και τώρα, αλλά πέρυσι είχε φτάσει η δημοφιλία της και 70%. Τώρα σαν αρχηγός κόμματος είναι πρώτη. Σε όσες έρευνες είχαν και δημοφιλία, βγαίνει πρώτη. Δεν είναι αμεληταίο.
1: Είναι και πάνω από το Μητσοτάκη, δεν το ξέρω.
0: Ναι. Τουλάχιστον αυτό το μήνα. Άρα αυτό της δίνει κάτι. Βέβαια, προσέξτε για τα νέα κόμματα. Ακόμα και του κυρίου Τσίπρα, που είναι μια γνωστή πολιτική προσωπικότητα. Πολύ περισσότερο για την κυρία Καρισιανού, που είναι από πολιτική άποψη ένας μεγάλος άγνωστος χιέτ, δεν είναι. Πρέπει να δούμε τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι, θα καταφέρει να κρατήσει έστω και εν μέρη αυτή την πολυσυλλεκτικότητά της, γιατί παίρνει και από το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα ένα 8%.
1: Ναι.
0: Και κατά ένα εντυπωσιακό τρόπο, επειδή καμία φορά μιλάμε τι γίνεται στον χώρο του κέντρου, δείχνει να έχει αρκετή διείσδυση στον χώρο του κέντρου. Δεν έχει.
1: Χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά όμως, κύριε Σούπη, χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά αυτές οι μετατοπίσεις έτσι. Δηλαδή,
0: όχι,
1: δεν είναι το κλασικό που μεγαλώσαμε εμείς που είμαστε, ξέρω εγώ, κοντά στα 60, 50,

0: 70. Δεν έχει σχέση δηλαδή με αυτό που εμείς διαβάζαμε πριν από 15, 20, 25 χρόνια.
1: Γίνονται αλλαγές οι οποίες σε αυτές τώρα τις φουρνιές που λέτε θα ήταν αδιανόητες. Έχει αλλάξει η κατάσταση.
2: Κύριε Ζούπη, να ρωτήσω κάτι. Εντοπίσατε διαφορές στο με τι κριτήρια ψηφίζουν οι πολύ νεότερες γενιές, δηλαδή να το πω έτσι, 17-18 άριδες που μπαίνουν τώρα στο στίβο του εκλέγην από τον τρόπο που ψηφίζουν οι 50-άριδες ή 60-άριδες που λέει ο Δημήτρης?
1: Κοίταξε.
2: Από το πώς ενημερώνονται, από τα ποια είναι τα κριτήριά τους.
1: Ναι. Συνολικά η εικόνα βέβαια είναι ότι φαίνεται σαν να συγκρούονται δύο ισχυρές ροπές. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, αλλά νομίζω αυτοί οι δύο είναι βασικοί, που επηρεάζει συνολικά το κοινωνικό σώμα. Και θα σας πω για τους πιο νέους ανθρώπους. Το ένα είναι το ότι ζούμε σε μια περίεργη παγκόσμια πραγματικότητα γεωστρατηγικών αναταράξεων, και αυτό έχει ενισχύσει τους τελευταίους μήνες πάρα πολύ την αναζήτηση σταθερότητας. Ταυτόχρονα όμως...
0: Είναι προνομιακό πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία αυτό, Θαρώ, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό προτάσει η Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν υλοποιείται ή όχι σε κάποιον βαθμό, μικρό, μεγάλο ή μέγιστο. Αλλά αυτό δεν προτάσει την ασφάλεια, την σοβαρότητα, την σταθερότητα κτλ.
1: Ακριβώς. Αυτό λειτουργεί υπέρ της περισσότερο της κυβέρνησης, είναι προφανές. Για να καταλάβετε, είχαμε βάλει μια ερώτηση ότι με κριτήριο τη σταθερότητα περισσότερο ή τη... Να στείλετε ένα μήνυμα να διαμαρτυρηθείτε για όσα γίνονται, εν πάση περιπτώσει. Και το αποτέλεσμα ήταν 55-35 υπέρ της σταθερότητας. Αυτό δεν αναιρεί ότι υπάρχει μια σοβαρή μόνιμη αιστεία που τροφοδοτεί δυσφορία και διαμαρτυρία. Μιλάμε για το βιωτικό επίπεδο. Την ακρίβεια, το στεγαστικό, όλο αυτό το πακέτο των προβλημάτων. Όχι ότι δεν επηρεάζουν άλλα θέματα, ας πούμε... Τα θέματα σκανδάλων, να το πούμε έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Κράτους δικαίου, προφανώς. Οι κύριες ροπές που... Τα κύρια θέματα που συγκρούονται και ανάλογα από τη διαμάχη αυτή που θα καταλήξει όταν θα φτάνουμε κοντά στις κάλπες, πιστεύω θα παίξει καθοριστικό ρόλο, όμως είναι αυτά τα δύο θέματα. Τώρα, στους πιο νέους ανθρώπους υπάρχει πιο έντονο το θέμα της απαξίωσης στο πολιτικό σύστημα, αναζήτησης νέων λύσεων. Εάν, δηλαδή, έκανα καμιά φορά, χρησιμοποιώ το εξής, ρητορικό είναι το σχήμα, ένα λάθος, και αντί να στείλω το συνολικό τεύχος, δηλαδή που έχει για όλες τις ηλικίες και τα λοιπά, που απαντούν όλοι οι άνθρωποι, έστελνα το τεύχος που φτιάχνω για μένα ανά ηλικιακή κατηγορία για να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Έστελνα τους μέχρι 30, θα βλέπατε μια άλλη εικόνα πολιτικών σχετισμών. Υπάρχει αναζήτηση άλλων λύσεων, είναι φανερό.
2: Πολύ διαφορετικό σκηνικό δηλαδή, αν ψήφιζαν μόνο αυτές οι ηλικίες από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, μιλάμε για...
2: Ανατροπή, ας πούμε.
1: Πολύ μεγάλη ανατροπή.
0: Μετατόπιση τους προς τα δεξιότερα ή προς τα αριστερότερα αυτό το εκλογικό κοινό?
1: Κοιτάξτε, μέχρι 30 ρωτάμε όλους όσους συμμετέχουν σε ερευνές, πού αυτό τοποθετείτε τον εαυτό σας ιδεολογικά, αριστερά, κέντρο, δεξιά, τέλος πάντων. Στις ηλικίες μέχρι 30-35, μη πω και μέχρι 40 πια, το ποστό που λέει ότι αυτοί οι διαχωρισμοί δεν παίζουν και ιδιαίτερο ρόλο στις επιλογές μας, αγγίζει το 35%. Είναι μια σημαντική μεταβολή αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα προσεγγίζουν την πολιτική με πιο πραγματιστικούς όρους που αφορούν τη ζωή τους σήμερα και το μέλλον τους. Ποιος μπορεί να μου δώσει λύση?
0: Επειδή...
1: Οι αλλαγές εκεί είναι και πιο μεγάλες. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα θυμάστε ότι το 23 η μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν μόνο ότι πήρε 41 ή 40 στις δεύτερες. Είναι ότι για πρώτη φορά βλέπαμε ένα περίεργο ψηφιδωτό που σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, σε όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές κατηγορίες, σε όλες τις περιφέρειες υπήρχε κυριαρχία της.
2: Και στους νέους,
1: ναι. Mm-hmm. Το είχαμε δει, είχαμε κάνει μια ειδική έρευνα, μη δημοσιεύσιμη, και μάλιστα είχα και κάποιες αμφιβολίες, αλλά επαληθεύτηκε στις κάλπες. Τότε οι άνθρωποι μέχρι 17-30 ή μετά, μέχρι και 35, ας το πούμε έτσι, Η Νέα Δημοκρατία είχε προς τα 24-25, τώρα κινείται από το 10 έως το 12 για παράδειγμα. Είναι πιο εμφανές. Βέβαια είναι, οι άνθρωποι είναι και πιο επιρρεπείς πιθανά σε αποχή, σε απογοήτευση, σε τέτοια θέματα που αυτά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Γιατί κακά τα ψέματα, ζούμε το δημογραφικό που συζητάμε θεωρητικά, αν το πάρουμε από εκλογική άποψη, σκεφτείτε ότι ηλικίες 50, 55 και άνω είναι περίπου το μισό εκλογικό σώμα και αυτοί συμμετέχουν. Κατά τεκμήριο περισσότερα.
0: Σωστό. Επειδή γίνεται πολλούς λόγους για την αντισυστημική ψήφο, να ρωτήσω ότι η μετατόπιση ενός κομματιού του εκλογικού σώματος προς το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα θεωρείται αντισυστημική ψήφος, όταν ο ίδιος κυβέρνησε και μάλιστα εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι ιστορικής μνήμης και ιστορικής λήθης, παρόλο που είναι πρόσφατα.
1: Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση συγκεντρώνει τόσο αντισυστημική ψήφο. Γι' αυτό βλέπουμε απορροφά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, συγγνώμη, αλλά είναι ένα από τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα, έτσι,
0: ναι. Ναι, βέβαια.
1: Άρα είναι ένα συστημικό κόμμα στην πορεία του. Ανεξάρτητα αν ξεκίνησε σαν κίνημα διαμαρτυρίας ή με αυτά που ζήσαμε και την περίοδο των μνημονίων επίσης, παίρνει ένα κομμάτι από την πλεύση ελευθερίας, το οποίο είναι το...
0: Επειδή γίνεται πολλούς λόγους για την αντισυστημική ψήφο, να ρωτήσω ότι η μετατόπιση ενός κομματιού του εκλογικού σώματος προς το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα θεωρείται αντισυστημική ψήφος, όταν ο ίδιος κυβέρνησε και μάλιστα εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι ιστορικής μνήμης και ιστορικής λήθης, παρόλο που είναι πρόσφατα.
1: Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση συγκεντρώνει τόσο αντισυστημική ψήφο. Γι' αυτό βλέπουμε απορροφά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, συγγνώμη, αλλά είναι ένα από τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα, έτσι,
0: ναι. Ναι, βέβαια.
1: Άρα είναι ένα συστημικό κόμμα στην πορεία του. Ανεξάρτητα αν ξεκίνησε σαν κίνημα διαμαρτυρίας ή με αυτά που ζήσαμε και την περίοδο των μνημονίων επίσης, παίρνει ένα κομμάτι από την πλεύση ελευθερίας, το οποίο είναι το πιο συστημικό, αυτό που έχει πιο αντισυστημικά χαρακτηριστικά, πάνε προς την κυρία Καριστιανού. Και γι' αυτό παρατηρούμε τη συμπίεση της πλεύσης. Επί της ουσίας, διαφορετικά κοινά που είχε συνενώσει η ζωή Κωνσταντοπούλου, ένα κομμάτι βλέπει τον κύριο Τσίπρα και τον βλέπει ως το πιθανό πρωταγωνιστή που μπορεί να αμφισβητήσει το Κυριάκο Μητσοταγή και να νικήσει, για παράδειγμα, απογοητευμένο από τις επιδόσεις της αντιπολίτευσης μέχρι τώρα. Ένα άλλο πιο αντισυστημικό, πιο αμφισβητησιακό που έβλεπε στη ζωή Κωνσταντοπούλου τη σκληρή τιμωρό του πολιτικού συστήματος, πώς να το ονομάσω, στρέφονται προς την κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, της οποίας το κύριο αίτημα είναι δικαιοσύνη. Λογικό είναι.
1: Μπράβο. Επίσης ο κύριος Τσίπρας παίρνει ένα κομμάτι από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι τα τμήματα που αυτή τη στιγμή συνενώνει έχουν βαθιά συστημικά κυβερνητικά.
2: Για το ΠΑΣΟΚ ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ζούπη, γιατί ένα κόμμα που φαίνεται και αυτό να συμπιέζεται, όχι στο βαθμό προφανώς της πλεύσης ελευθερίας, αλλά φαίνεται και αυτό τώρα να συμπιέζεται, γιατί από τη δεύτερη θέση πάει τρίτη σε κάποιες δημοσκοπήσεις, το είδαμε και τέταρτο. Το ΠΑΣΟΚ από πού φαίνεται, σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία, να χάνει, προς ποιες κατευθύνσεις?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, αν πάρουμε όλες τις έρευνες, χάνει 3 με 4 μονάδες το τελευταίο μήνα. Είναι μια σημαντική μεταβολή.
0: Προς ποια κατεύθυνση περισσότερο?
1: Γιατί θυμάστε ότι το προηγούμενο μήνα συζητούσαμε ότι το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριό του είχε εμφανίσει μια αύξηση. Ήταν στο 14-14,5, κάποιες εταιρείες το δίνανε και 15. Τώρα ουσιαστικά είναι στο 11-12 στην εκτίμηση ψήφου κιόλας. Προς ποιες κατευθύνσεις? Αμέσως κάνει ένα περίπου 8% προς τον Αλέξη Τσίπρα. Το 8% των δυνάμεών του. 8% του 13% των ευρωεκλογών.
0: 1,2% περίπου. Μια μισή μονάδα.
1: Άλλο τόσο περίπου είναι ένα κομμάτι προς την κυρία Καριστιανού. Και χάνει δυνάμεις και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λιγότερες. Και υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι το οποίο έχει πάει στους αναποφάσεις τους.
0: Έλεγα χθες, συνομιλώντας με ένα υψηλό βαθμό, παλιά, για το δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η παρουσία του Τσίπρα σημαίνει δικό μου το συμπέρασμα, με διορθώνετε αν θέλετε γιατί τα ξέρετε καλύτερα. Σημαίνει δύο πράγματα. Αφενός μεν συσπηρώνει έναν κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας γύρω από εκείνον γιατί έχει ένα χάρισμα επικοινωνιακό. Αφετέρου στέλνει κόσμο ο οποίος ήταν λίγο ηλεκτρόνια, λίγο ελεύθερη δηλαδή στο πολιτικό ψηφιδωτό, προς τη Νέα Δημοκρατία στη λογική του αντισύριζα, γιατί οι μνήμες είναι νοπές, με τόπου. Είναι έτσι?
1: Κοίταξε, μέχρι στιγμής, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτές τις πρώτες μετρήσεις βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αντισυσπήρωση. Παίζει στο 65-70% της κοινή γνώμη όταν ακούνε το όνομα Τσίπρας, για παράδειγμα. Θυμίζει, έχει ως μία αντισύριζα με τόπου, γιατί ο Τσίπρας ήταν ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνιόμαστε. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί αυτή η πόλωση. Νομίζω ότι αν υπάρχουν στο επόμενο διάστημα στοιχεία που να δείχνουν ότι πιθανά να αυξάνει κάποια δυναμική και ποσοστά, ότι αυτό θα εκφραστεί και ότι το κόμμα που θα την πληρώσει περισσότερο είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ? Γιατί αν κάποιος μελετήσει τους ψηφοφόρους του, θα δει ότι είναι ένα κόμμα που ένα 20% περίπου βλέπει θετικά, όχι όταν το ψήφι σίγουρα, αλλά καταρχάς υπάρχει μια θετική βάση το πώς βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει ανάλογα με τις πολιτικές συνθήκες. Ένα 18-20% βλέπει ότι ως καταλληλότερο πρωθυπουργό του Κυριάκο Μητσοτάκη, και υπάρχει το 50-60% το οποίο λέει εμείς ΠΑΣΟΚ είμαστε, αλλά να βρούμε το δρόμο μας ώστε να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ψυχές και η δυσκολία του ΠΑΣΟΚ είναι να τις ενώσει σε μία-μία γραφή.
0: Ναι. Δύο επιμέρους αλλά θεωρώ σημαντικά, παρόλο που είναι διαφορετικά ερωτήματα. Πρώτον, είναι κοινός τόπος για τα κόμματα της αντιπολίτευσης η επίθεση προσωπικά στο Μητσοτάκη. Προσωπικά. Όταν στις δημοσκοπήσεις

0: στο σύνολο των δημοσκοπήσεων μέχρι σήμερα. Η κυρία Καρισιανού πάει να αλλάξει λίγο την εικόνα. Σε ό,τι αφορά το πρόσωπο Μητσοτάκη, το πρόσωπο Τσίπρας, το πρόσωπο Ανδρουλάκη, το πρόσωπο Φάμελος, δεν ξέρω ποιοι άλλοι εκεί μετρώνται, Βελόπουλος, ξέρω εγώ, Πλεύση Ελευθερίας, Κωνσταντοπούλη κλπ. Η διαφορά του Μητσοτάκη είναι εντελώς διακριτή. Το να βγαίνουν κόμματα της αντιπολίτευσης με στρατηγική προσωπική αντιπαράθεση με τον επικεφαλής του σχήματος, ο οποίος είναι δύο φορές πάνω σε δημοφιλία ή καταλληλότερα για πρωθυπουργός, καταλληλότητα, είναι σόφρονα επιλογή.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα λάθος το οποίο είναι και βαθύτερο. Παρακολουθούμε πράγματι και σχεδόν έχει ομογενοποιημένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν θα το συναντήσει μόνο από αριστερές δυνάμεις ή κεντροαριστερές, θα το συναντήσει και από πιο δεξιές δυνάμεις. Η στόχευση στο να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το συμπέρασμα είναι τι βλέπουμε εμείς. Σε αυτό το διάστημα σκαμπανεβάσματα είχε, αλλά η καταλληλότητα του κινείται στο 29-30% και είχε τουλάχιστον double score από τον δεύτερο.
0: Αυτό λέω. Συνεπώς το να κάνεις προσωπική...
1: Άρα δεν έχει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, μιλάω για βαθύτερο λάθος. Γιατί είναι βαθύτερο στρατηγικό λάθος. Γιατί δεν φαίνεται να μην γίνεται κατανοητό σε δυνάμεις αντιπολίτευσης ότι η επανάληψη από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο Μητσοτάκης, όλα είναι μαύρα. Ουσιαστικά δεν τους προσφέρει κάτι, δεν τους προσφέρει ωφέλη. Σε τελευταία ανάλυση, ο πολίτης που είναι αντίθετος στο Μητσοτάκη, αν είναι να βρίσει, καταλαβαίνει τι λέω, βρίζει και μόνος του. Ο πολίτης που θέλει και έχει απορρίψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αναζητεί εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή για τη ζωή του.
2: Και πιθανώς εκεί ήταν και το πρόβλημα του Πασόκ, που δεν μπόρεσε να πείσει ότι είναι μια καλή, σοβαρή κυβερνητική εναλλακτική.
1: Και θα έλεγα ότι είχε αδικήσει τον εαυτό του, γιατί προσέξτε το 25, εγώ το θεωρώ μια χαμένη χρονιά για το Πασόκ. Δηλαδή πιστεύω ότι.
0: Ήταν μια ευκαιρία, εννοείται, την οποία δεν αξιοποίησε, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε. Σύντομα, Νοέμβριο, τέλη Νοέμβριο του 24, τελειώνουν οι εκλογές εσωκομματικές. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων εντοπίζει το ΠΑΣΟΚ στο 18,9. Μπαίνουμε στον Ιανουάριο, έχει εξατμιστεί λίγο ο πρώτος ενθουσιασμός, φυσιολογικό, είναι στο 17,5. Μιλάω πάντα με όρους μέσου όρου, όχι τη μέτρουσα με μέσου.
0: Κύριε Ζούμπη, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ.
3: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
0: Λοιπόν, συνεχίστε.
1: Λοιπόν, βλέπουμε 17,5. Σε όλο το 25 σταθεροποιήθηκε περίπου σε μία τραμπάλα, ας μου επιτραπεί η φράση, μεταξύ 12,5-13,5, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Το 25 ήταν μία χρονιά η οποία δεν ήταν εύκολη καταρχάς για την κυβέρνηση. Ξεκίνησε με τα συλλαλητήρια. Είχε μία πτώση 2-2,5 μονάδες για κάποιους μήνες. Φεύγει από τα συλλαλητήρια, καλύπτει τις απώλειες. Πέφτει στο ΟΠΕΚΕΠΕ πέρυσι τον Ιούνιο. Φεύγει από το ΟΠΕΚΕΠΕ, μεσολαβεί η διεθνή έκθεση. Ανακάμπτει πάλι. Γιατί έχει δείξει αυτή την ικανότητα. Πέφτει για παράδειγμα στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Την ίδια ώρα κατακριμνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ όλο και περισσότερο. Έτσι δεν είναι. Και εκεί μέσα σε αυτό το τοπίο το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να κάνει το πέταγμα. Να πάει στο 15, στο 16. Η δικιά μου θεώρηση πραγμάτων λέει ότι αν αυτό το είχε κατορθώσει το ΠΑΣΟΚ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέραμε, έκανε, τα ξαναβρίσκαμε την Νέα Αριστερά, λίγο κάνανε μια προσπάθεια ενός νέου προφίλ, δεν θα υπήρχε σήμερα διάδρομος σημαντικός για τον Αλέξη Τσίπρα. Ως ένα σημείο τον βοηθήσαμε να έρθει ως ο άνθρωπος που συγκεντρώνει μια ελπίδα σε κάποια κοινωνικά και πολιτικά ακροατήρια ότι άλλοι αποτύχανε, δεν κάνουν, δεν υπάρχει ηγετική έκφανση και το κόμμα που να μπορεί να κοιτάξει τα μάτια το Μητσοτάκη, την Δημοκρατία και να πει θα σε νικήσω.
0: Ναι.
1: Αυτό το ελπίζουν τώρα από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει, γιατί κάποια αρρωφή έχει και ο Αλέξη Τσίπρα σε πρώτη φάση.
2: Πάντως επιστρέφουμε και λίγο στις εργοθεσιακές ρυθμίσεις των προηγούμενων εκλογών, υπό την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε βγει δεύτερο. Δεύτερο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ναι, πάει στη θέση. Επίσης, η Πλεύση Ελευθερίας δεν είχε βγει με τα ποσοστά που βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις, είχε βγει με το 3,1%. Το ίδιο και η Ελληνική Λύση είχε βγει με χαμηλότερα ποσοστά. Δηλαδή, ανέβηκαν

0: αρκετούς μήνες, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά επιστρέφουν σιγά σιγά με αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές, στα ποσοστά περίπου ή λίγο παραπάνω σε αυτά που είχαν βγει.
1: Έχετε δίκιο απόλυτο. Εάν επιμένουμε και πολλοί έτσι φίλοι μου και από το Πασό και στελέχη και τελικά και άνθρωποι που μου ασκούν κριτική, εάν η κουβέντα γίνεται για το Πασό, γίνεται γιατί είναι ένα ιστορικό κόμμα, έχει κυβέρνηση τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης και κάποιος θα περίμενε ότι αν είναι να οικοδομηθεί ένας νέος έστω μισοδικοματισμός, ένας δικοματισμός του 1,5 κόμματος έστω, θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτό θυμάμαι την κουβέντα πριν φύγει από κοντά μας ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης στη τότε γιορτή
2: στο της Ζάπιο, Δημοκρατίας.
1: Στο οποίο είχε πει, όχι, μιλάμε για την επέτειο της 3 Σεπτέμβρη.
2: Αχα, πασοκική εκδήλωση.
1: Το οποίο ήταν και η τελευταία φορά που μίλησε ο άνθρωπος και είπε κάτι απλό και προφητικό. Ότι οι ευκαιρίες στην πολιτική δεν δίνονται συνέχεια. Το Πασόκ είχε μια ευκαιρία το τελευταίο 1,5 χρόνο να κάνει μια άλλη πορεία. Δεν την έκανε. Τώρα θα τα καταφέρει τώρα. Το βρίσκω πιο δύσκολο, αλλά πολύ
2: Έχω ερώτημα πάνω σε αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ καθοριστική σημασία στο ερώτημα. Αν και την απάντηση για μένα την έχω δώσει, νομίζω ότι είναι κοντά σε αυτό που θα πείτε και εσείς χωρίς να ξέρω τι θα πείτε. Στο Πασόκ διαπιστώνουμε εδώ και καιρό, αφού τον έλαβε ο Ανδρουλάκης, ότι υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Το κόμμα, και όσο περνούσε ο καιρός και περνά ο καιρός, έχει μεγαλύτερο ποσοστό στην πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου από όση δημοφιλία καταλληλότητα διαθέτει ο πρόεδρός του. Αυτό ιστορικά, εγώ επειδή το ψάξα λίγο, όσες φορές συνέβη, που δεν συνέβη πολλές φορές, να είναι τόσο μεγάλη διαφορά, δεν πήγε μπροστά το κόμμα.
1: Δηλαδή... αυτό σαν στοιχείο είναι αδιαφυσβήτητο. Δηλαδή προσέξτε, στην πραγματικότητα από αυτούς που μας δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, περίπου το 40% θεωρεί καταλληλότερο για τον πρωθυπουργό τον
0: κύριο Ανδρουλάκη.
1: Υπάρχει αυτό το 20% που σας είπα του κυρίου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπήρχε ένα διωγγωμένο αυτός ο κανένας που βρίσκαμε πολύ υψηλά, τώρα ένα κομμάτι το κάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό ήταν ένα δομικό πρόβλημα, γιατί βλέπετε τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 29-30 στην εκτίμηση ψήφου, στην απλή πρόθεση ας πούμε 25. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται με 29-30, δηλαδή
0: ναι, πολύ
1: μοιάζει να με αερόστατο που ανεβάζει το κόμμα.
0: Ένα διάστημα, κύριε Ζούπη.
1: Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας που εμφανίζεται 15-15,5 στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ένα διάστημα, κύριε Ζούπη, οι δημοσκοπικές έβαζαν το εξής ερώτημα, τώρα δεν το βλέπω το τελευταίο καιρό. Τι θα ψηφίζατε αν άλλαζε ο αρχηγός του τάδε κόμματος? Και εκεί βγαίναν χρήσιμα συμπεράσματα.
2: Γινόταν αυτό μέχρι πριν από κάποιους μήνες, το είχαμε δει.
0: Ναι. Δεν ξέρω πόσο.
1: Αυτό είναι γεγονός. Τώρα θα το πω χαριτολογώντας, μισό χαριτολογώντας, μισό σοβαρά. Εγκαταλείφθηκε αυτή η ερώτηση γιατί είχε την υποδοχή σχεδόν προβοκατόρικης ερώτησης. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Σαν να θέλουμε να παρέμβουμε εμείς τα ισοκομματικά του ενός ή του άλλου κόμματος. Και γι' αυτό εγκαταλείφθηκε.
0: Πάντως...
1: νομίζω ότι θα επαναληφθεί εκ των πραγμάτων.
2: Στις 2-3, αν δεν κάνω λάθος, δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων, ημερών μάλλον, αφού το κύριος Τσίπρας αποφάσισε να μπει δυναμικά, υπάρχει, κάνω λάθος, μία θετικότερη στάση του εκλογικού σώματος προς τον Μητσοτάκη?
1: Ναι, αυτό έλεγα και πριν. Μένει να δούμε, η δικιά μου θεώρηση.
2: Είναι η παρουσία του Τσίπρα ή είναι γενικότερα τα γεωστρατηγικά που συνέβησαν ή
1: εγώ
2: ο φόβος?
1: Νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προλάβει να επιδράσει τόσο. Και αν έχει επιδράσει, έχει επιδράσει λίγο σε μια μεγαλύτερη συσπήρωση Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι εάν έχουμε δείγματα στο μέλλον, δεν ξέρω γιατί τα κόμματα τα καινούργια μπορεί να τα δούμε να πέφτουν λίγο ή και να ανέβουν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ότι εάν δούμε ενίσχυση του κυρίου Τσίπρα και φανεί πια ότι είναι καθαρά και οριστικοποιημένα κατά κάποιο τρόπο δεύτερος, δηλαδή κάνουμε άλλες μία-δύο έρευνες και

0: πούμε ότι η τάση αυτή έχει πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτό θα επιδράσει στη Νέα Δημοκρατία και στη συσπήρωσή της, θετικά εννοώ.
1: Θετικά λέτε θα επιδράσει.
0: Θα λειτουργήσει θετικά.
1: Ναι. Υπάρχει ένας άγνωστος, μάλλον
0: ξέρετε, πριν πάω... αν μου επιτρέπετε,
1: ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία πέρα από τα διάφορα προβλήματα που είχε, σαν κυβέρνηση ακόμα, πέρα ότι είναι κυβέρνηση και λογικά κάθε δυσφορία συγκεντρώνεται γύρω από την κυβέρνηση, είχε και ένα μεγάλο πρόβλημα αυτά τα χρόνια, που στην πολιτική είναι τεράστιο. Φαινόταν να μην έχει αντίπαλο. Αυτό αποσυσπηρώνει, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Άλλο να νιώθει ο άλλος μια απειλή, το κομματικό ακροατήριο λέω καταρχές.
1: Mm-hmm.
0: Ή και μια κυβέρνηση που σου λέει έχω μια αντιπολίτευση που με πιέζει, που και σε 10 πράγματα έχει δίκιο σε τελευταία ανάλυση, να δουλέψω λίγο πιο σοβαρά. Αυτό ίσως το δούμε ως ένα βαθμό στο επόμενο διάστημα, με την προϋπόθεση ότι ανεβαίνει κι άλλο, γιατί εδώ που τα λέμε το 15,5 είναι σημαντικό αν το διατηρήσει έστω και ως ένα αρκτήριο προς το κύριο Τσίπρας, αλλά δεν δημιουργεί και το αντίπαλο δέος ανατροπής των σχετισμών, δεν είναι.
1: Εδώ ο κύριος Ηλιόπουλος βάζει ένα ωραίο ερώτημα, γράφει κύριε Βενιέρη, κυρία Δημαρέση, ρωτήσει τον κύριο Ζούπη, αν η παράμετρος Σαμαρά θα επηρεάσει με βάση τα ευρήματα σε σημαντικό βαθμό την εικόνα που έχουμε σήμερα.
0: Κοίταξε, θα επηρεάσει. Μελετούσαμε και για τα κόμματα τα καινούργια που τώρα πια τα βάζουμε στην πρόθεση ψήφου, έτσι και τον κύριο Σαμαρά από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τη δυνητική του ψήφου. Τι παρατηρούσαμε. Το πολύ πιθανό να το ψηφίσουν ήταν ένα περίπου 3,5%. Το αρκετά πιθανό ένα 6-6,5%. Δηλαδή ήταν σε ένα 9-10-11% το πολύ και αρκετά. Προσοχή, καμία σχέση αυτό με πρόθεση ψήφου.
1: Ναι, σαφές.
0: Τώρα, τι φαινόταν, εγώ νομίζω ότι αν αύριο ίδρυε ένα κόμμα ο κύριος Σαμαράς, μία προσέγγιση είναι, θα δούμε αν ανακοινώσει, γιατί θα το μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου, το μάξ της επίδοσής του θα μπορούσε να είναι ένα 4-4,5 δημοσκοπικό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το συγκρατήσει ο άνθρωπος μέχρι τις πρώτες εκλογές. Θα είχε σαφώς δυσκολίες στις δεύτερες. Τώρα, ποιος θα έπληται έχει αξία. Γιατί μπορεί κάποιος να πάρει ένα πιο μικρό ποστό, αλλά να σου επιφέρει πιο κέριο πλήγμα.
2: Σωστό,
0: δεν είναι.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα έκοβε γύρω στη μία μονάδα το πολύ μια μισή Νέα Δημοκρατία και ίσως να είχε μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτούς που ήδη είναι στους αναποφάσιστους, παραπονούμενοι παλιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ήταν κάτι το φοβερό, αλλά στις εποχές που ζούμε και αφού η Νέα Δημοκρατία έχει στόχο την αυτοδυναμία και το μισό τα 100 και το 1 παίζει το ρόλο του.
1: Λέγεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να, σε εισαγωγικά το βάζω και ξέρω περισσότερα πράγματα, να κάνει ζημιά προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο και θα ήθελα να μου πείτε επ' αυτού αν μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο, αφαιρέσει την δυνατότητα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης από άλλα μικρότερα κόμματα, π.χ. Λατινοπούλου, ξέρω εγώ, ή ποια άλλα μικρότερα κόμματα, γιατί...
0: Μα θα επιφέρει πλήγματα.
1: Ωραία.
0: Και στη Φωνή Λογικής και πιθανά λίγο...
1: Και στην Ελληνική Λύση, βεβαίως, ναι. Αν καταφέρει ένα κόμμα τέτοιο και περιορίσει τον αριθμό, αλλά δεν μπορεί να περιορίσει, γιατί αν θα είναι αυτό κοινοβουλευτικό και αφαιρεθεί κάποιο άλλο, δεν γίνεται δουλειά. Γιατί λέω ότι ο εκλογικός νόμος έτσι όπως είναι.
2: Ναι,
1: για να μειωθεί ο αριθμός των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ώστε με μικρότερο ποσοστό το πρώτο κόμμα να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Αλλά αν θα αφαιρέσει μόνο μια πολιτική δύναμη και μπει ο ίδιος, δεν αλλάζει κάτι. Άρα το ερώτημα δεν έχει βάση.
2: Σκεφτείτε ότι ήδη τώρα, σύμφωνα με τα τωρινά δημοσκοπικά, δεν θα έχουμε νίκη. Το Μέρα 25, ας πούμε, κάπως το βλέπουμε και αυτό λίγο.
1: Το βλέπει ο κύριος Ζούπης το Μέρα 25 έτσι όπως είναι μέσα.
2: Με την έλευση Τσίπρα.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή καταρχάς να ξεκινήσουμε από το ότι προφανώς θα υπάρχει μια συμπίεση. Δηλαδή, ειδικά στις έρευνες τη χθεσινή και την προχθεσινή, δεν εμφανίζονται, για παράδειγμα, εμείς βρίσκαμε ένα μικρό ποστό και το βάζαμε γύρω στο μισό τα 100. Δεν εμφανίζονται Σπαρτιάτες, δεν εμφανίζονται Νέα Αριστερά, δεν εμφανίζονται οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη. Αυτά είναι τρία κόμματα.
2: Να.
0: Από εκεί και πέρα, κοντά ή κάτω από το 3, εμείς το βρίσκουμε κάτω από το 3, το Μέρα 25 έχει

0: μια δύναμη, αλλά νομίζω ότι είναι, θα πιεστεί και αυτό μέσα στις εξελίξεις. Υπάρχουν κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η ΝΙΚΗ, όπως το ΜΕΡΑ25.
1: Αυτά φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν. Δεν λέω για το ΜΕΡΑ25, ναι, τα άλλα φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν.
0: Ξέρω τις πιέσεις που θα δεχτεί πιθανά η Φωνή Λογικής. Δηλαδή, πιθανά να δούμε στο τέλος της ημέρας, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα, γιατί θα κάναμε άλλη δουλειά, ίσως πιο επικερδίωσμά της. Λοιπόν, νομίζω ότι πιθανά να δούμε ένα πολιτικό σκηνικό 7 κομμάτων. 7 κόμματα, ναι, πόσα κόμματα είπαμε ότι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής, ανάλογα με το άθροισμα των δυνάμεών τους, μπορούμε να δούμε αυτοδυναμία και με 36,5-37%.
1: Τόσο ψηλά.
0: Ναι, α, ναι, και λίγο λιγότερο. Ναι, ανάλογα, ναι, πάντα, προσέξτε, δεν μετράει πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός.
1: Η διαφορά και
0: μετράει
1: με τον
0: δεύτερο. Μετράει το άθροισμα.
1: Τον ψήφο, τον ποσοστό που θα πάρουν.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Των κομμάτων που μένουν εκτός. Είναι 8%, ναι, είναι 12%. Όσο μεγαλώνει αυτός ο αριθμός,
1: μικραίνει το ποσοστό που χρειάζεται για την αυτοδυναμία.
0: Μικραίνει το ποσοστό της αυτοδυναμίας και αυτό μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο.
1: Ναι. Άρα είναι και ένα θέμα εκεί στο Μαξίμου διαχείρισης προεκλογικά, γιατί μπορεί να χρειαστεί δεύτερη Κυριακή ώστε να επανασυσπυρώσει κόσμο ο οποίος δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αλλά στο ενδεχόμενο κυβερνησίας και μιας θολότητας θα πάει στις κάλπες. Πρέπει να κρατήσει τον κόσμο αυτό, γιατί να θυμίσει το 23 στις δεύτερες εκλογές εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είχαν πάει για μπάνιο.
0: Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι το οποίο για να καταλάβετε καμιά φορά πόσο ωριακές είναι οι καταστάσεις. Είχε πάρει 41% στις πρώτες εκλογές. Είμαι σε ένα στούντιο και την ίδια ώρα παίρνω, είμαι online με το κινητό, πώς να το πω, σε ανοιχτή γραμμή και παρακολουθώ τη ροή για το δεύτερο exit poll που θα δίναμε. Σε κάποια φάση φάνηκε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο κάτω από το 40 και ότι μπαίνει μέσα στη Βουλή το ΜέΡΑ25. Σε αυτό το σενάριο είπα στο παρουσιαστή της εκπομπής, του λέω ένα χαρτάκι για μισή ώρα μην μου κάνεις καμία ερώτηση. Γιατί ήθελα να παρακολουθήσω. Το ξέρετε ότι αν γινόταν αυτό τότε δεν θα υπήρχε πάλι κυβέρνηση ούτε μετά τη δεύτερη.
1: Αν έμπαινε εννοείται και το ΜέΡΑ25.
0: Ναι, και η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, αντί για 40 κάτι έπαιρνε 39,2.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί παίζονται κάθε, ξέρετε, τον πόνους όπως το φτιάξαν, είναι περίεργο πράγμα. Παίρνεις το 20.
1: Είναι αλγόριθμος, είναι συνάρτης.
0: Μπράβο, σύνο ότι ένα μισό τα 100 παίρνει μια έδρα, για μια-δύο,
1: ναι,
0: έδρες να παίζονταν.
1: Ναι.
0: Το σίγουρο πάντως είναι. Προσέξτε, γιατί διαβάζω πολλά σενάρια και στη δυναμική των πολιτικών εξελίξεων ίσως να έχει αξία. Όμως αυτό που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γύρω στις 120 έδρες και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ γύρω στις 25-30. Γιατί το αναφέρω? Γιατί το ΚΚΕ προφανώς δεν θέλει με κανέναν να συνεργαστεί. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι όλα τα σενάρια, αν δεν κατορθωθεί να πέσει η Νέα Δημοκρατία, να πάει σε ένα 27-26, έχουν γραφτεί και σενάρια πώς θα γίνει αν πέσει κάτω από 25, να μην πάρει καμία έδρα από, ακόμα και από το αρχικό μπόνους. Εάν αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα ήταν η εικόνα που έβγαινε από την κάλπη, το άθροισμα των εδρών της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ σημαίνει ότι ακόμα και αν όλα τα άλλα κόμματα ως διαμαγείας συνενογιόντουσαν, δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν κυβέρνηση, γιατί δεν θα είχαν 151.
1: Σωστό. Μάλιστα. Κύριε Ζούμπε, εξαιρετική, γι' αυτό και δεν κρατήσαμε πάρα πολύ ώρα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νομίζω απλώσαμε όλα τα δεδομένα των τελευταίων ημερών. Από εκεί και πέρα αυτά αλλάζουν, έχουν μια δυναμική. Τα παρακολουθούμε και πολύ ευχαρίστω.
0: Είναι η άγρια ομορφιά τη πολιτική.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
2: καλημέρα,
1: επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι.

0: E-Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Α, 88,6.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε,

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εσείς και εμείς, σε ένα ραντεβού αδιάλειπτα. Πόσα χρόνια τώρα κρατάει στα αλήθεια? Κάθε μεσημέρι εδώ. Είναι ο Αλφα που ακούτε από τους 88 και 6 και η εκπομπή ενημέρωσε το μεσημέρι και είναι σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026.

Με ποια θέματα θα ασχοληθούμε σήμερα? Μιχάλης Κατρίνης, με ποιον τρόπο το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, το νεάρχης Εθνικής Άμυνας από το κόμμα και μέλος αυτής της νέας επιτροπής που συγκροτήθηκε, μια σκιώδους κυβέρνηση, ας την πω έτσι, με τα πρωτοκλασσά τα στελέχη του κινήματος που θα αναλάβουν την επικοινωνία των προγραμματικών θέσεων αλλά και τις αντιπαραθέσεις με τα υπόλοιπα κόμματα. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε αυτή την επιτροπή και ο Μιχάλης Κατρίνης, που για μένα δεν ήταν καμία υπεραμικρή έκπληξη. Θα μιλήσουμε μαζί του στο δεύτερο μισό της εκπομπής, φίλες και φίλοι, για το τρόπο που προσπαθεί να αποσυμπιεστεί το ΠΑΣΟΚ από τις πιέσεις που δέχεται, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο. Πώς θα απαντήσει? Βλέπουμε μια ιδιαίτερη κινητικότητα και από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς. Από εκεί που δεν βλέπουμε ιδιαίτερη κινητικότητα είναι από το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Και θα δούμε πώς η κινητικότητα τελικά θα αποδείξει πώς επιδεικνύει το τελευταίο διάστημα. Εγώ περιμένω τις επίσημες ανακοινώσεις. Ο Αντώνης Σαμαράς. Θα κάνουμε την αρχή συνομιλώντας με τον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, διότι έχουμε αλλαγή πλάνων. Τι σας λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα? Η Καλαμίτσα για τρεις μέρες θα έκλεινε για τους λουόμενους, για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Αυτό όμως δεν ισχύει τελικά. Θα μας πει ο Δήμαρχος σε ποια φάση βρίσκονται οι εργασίες. Σήμερα είναι Τετάρτη και κάθε Τετάρτη τι κάνουμε? Ανοίγουμε το φορολογικό μας ένθετο με τη βοήθεια του Δημήτρη Καρατσιώρα. Και αυτό θα είναι το τελευταίο φορολογικό ένθετο αυτής της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Αύριο είναι η τελευταία μέρα που μας ακούτε. Ο Βασίλης Ιωάννου θα μας δώσει τα πρωινά του ρεπορτάζ. Είχε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον διοικητή του νοσοκομείου Καβάλας, τον κύριο Αχιλέα Γερόπουλο. Ο Θοδωρής Αλτήρης τελείωσε με τις ταξιδιωτικές εμπειρίες. Σήμερα πια θα έχει να μας πει τα δικά του σχόλια για τις εξελίξεις και όχι απαραίτητα τις πολιτικές. Εσείς μας καλείτε στο 251 0 220 120 και 838 120.

0: αλλαγή λοιπόν στον αρχικό σχεδιασμό, φίλες και φίλοι. Εμείς ήμασταν που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αφού το ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή, ότι η Καλαμίτσα θα έμενε κλειστή για τρεις μέρες για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Μπορεί να γίνει η δουλειά και τμηματικά. Έτσι δεν κλείνει η παραλία για τους λόμενους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θόδωρος Μπουριάδης. Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγωκαλίδου. Καλημέρα.
0: Είδατε λοιπόν ότι μπορεί κομμάτι-κομμάτι να προχωράνε και να ολοκληρώνουν.
1: Τμηματικά, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να κλείσει όλη η παραλία παρά μόνο το τμήμα που θα δουλεύετε εκείνη τη μέρα.
0: Τώρα σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα?
1: Σχεδόν τελειώνουμε.
0: Δηλαδή.
1: Έχει και αύριο ένα τμήμα προς τα κάτω, δηλαδή προς το αναψυκτήριο που υπήρχε παλιά και προς το ΜΟ. Και τελειώνει το κομμάτι της Σαμουτιάς, θα έρθει μετά το τρακτέρ, ούτως ώστε να μπορέσει να κοσκινήσει την άμμο και να τοποθετηθούν μετά ομπρέλες, καλαθάκια και ό,τι προβλέπεται για την παραλία.
0: Ναι. Άρα ο σχεδιασμός αρχικά μάλλον θα έλεγα ότι...
1: Και μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουμε τελειώσει.
0: Μέχρι τέλος εβδομάδας. Εν τω μεταξύ, με την ΕΤΑΔ, καμιά επικοινωνία, Δήμαρχε, κάτι που να αποδεχθεί την τελευταία πρόταση του Δήμου, κάτι που να είναι έτσι.
1: Κοιτάξτε, πριν από δύο εβδομάδες που επικοινώνησα μαζί τους, μου είπαν ότι έχουν συμπεριλάβει στο νέο συμβόλαιο τις περισσότερες παρατηρήσεις που στείλαμε και περιμένουμε να μας ειδοποιήσουν για να υπογράψουν. Θα ξαναπάρω τηλέφωνο μου, γιατί πρέπει να τελειώνουμε. Δεν γίνεται.
0: Ναι, πάρτε, γιατί μπορεί να βρεθεί πάλι κανένας καλοπροαίρετος.
1: πήγανε.
0: Α, ναι.
1: Φέτος πήγανε.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μάλιστα επώνυμα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πήγε ο καλός ο συνάδελφος και έγκριτος σε εισαγωγικά δημοσιογράφος,
0: ναι.
1: Και έκανε καταγγελία.
0: Ναι, ναι. Το έχουμε αυτό. Λοιπόν, άρα λέτε μέχρι το τέλος της εβδομάδας παραδίδεται η παραλία. Το Περιγιάλι πάει πίσω, Δήμαρχε. Εγώ αυτό κατάλαβα συνομιλώντας με τον κύριο Τσιτσιλικάκη. Γιατί πάει πίσω το Περιγιάλι?
1: Τι εννοείται πάει πίσω?
0: Το τυχείο, εκείνο το μεγάλο που λέγατε.
1: Ναι, θα γίνει. Ήδη έχει γίνει μελέτη, γιατί δεν μπορούμε να την κάνουμε χωρίς μελέτη. Τελείωσε η μελέτη. Έχουμε πάρει τις εγκρίσεις από την κλιματική συνεργασία και ξεκινάει ο εργολάβος αλλήλου. Εντάξει, είναι ένα τμήμα στο οποίο θα δουλεύουν. Η ακτή της Περιγιαλίου είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα τμήμα 30 μέτρα, πόσο είναι περίπου το τυχείο αυτό.
0: Ναι. Τώρα, για ακόμη μια φορά να ζητήσω, στάλει κάποιος από συνεργείο του Δήμου, από την υπηρεσία στη Ραψάνη, έβγαλε κάποια σίδερα αλλά έχει αφήσει τα περισσότερα και βεβαίως ακόμη δεν αποκατέστησε την ράμπα, την ξύλινη στην Τουζιέρα, ούτε τοποθετήθηκαν τα κουβαδάκια στην παραλία, ούτε εκείνη η διάβαση η ξύλινη που οδηγεί μέχρι... Λίγο δείξτε, πείτε τους, κινητοποιήστε τους λίγο, Δήμαρχε.
1: Θα κινητοποιηθούν, αλλά είναι πολύ λίγα τα άτομα και προσπαθούν με τα λίγα άτομα να είναι εντάξει σε όλες τις παραλίες. Τώρα παίρνουμε και άλλο κόσμο,
0: ναι.
1: Παίρνουμε, οπότε θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχει τελειώσει. Τώρα όσο αφορά τα σύρματα, αυτό είναι ένα προβληματικό από το έργο το οποίο είχε γίνει τότε για την προστασία. Την υπερβολή, το να προστατεύσουμε το τυχείο, μπήκαν αυτά τα σύρματα με κροκάλες που είναι μέσα και εδώ μεταξύ αυτό το πράγμα με τον καιρό έρχεται και βγαίνει στην επιφάνεια.
0: Mm-hmm. Ναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, Δήμαρχε, γιατί μάλλον έχασα επεισόδια εγώ προσωπικά. Το Κοσμόπολης αυτό το τριήμερο με τα τρία μεγάλα συναυλιακά γεγονότα το διοργανώνει ο Δήμος? Υπάρχει κάτι άλλο? Γιατί ξέραμε το παλιό Κοσμόπολης με τον Άλκη Ντοζοπόγλου και τα λοιπά. Τώρα αυτό, με τι σχήμα θα γίνει?
1: Αυτά διοργανώνονται από το Δήμο, τρεις συναυλίες.
0: Ναι.
1: Θα έχει εισιτήριο, χαμηλότερο εισιτήριο όμως. Και την συναυλία ούτως ή άλλως την πληρώνει ο Δήμος και τα χρήματα αυτά θα μείνουν παρακαταθήκη για το κόσμο.

0: Κοσμόπολης που θα γίνει του χρόνου.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε ένα μίνι Κοσμόπολης με τρία μεγάλα συναυλιακά γεγονότα, έτσι.
0: Όχι, μίνι δεν θα είναι. Θα είναι ένα κανονικό Κοσμόπολης. Απλώς πάντοτε η πρώτη μέρα, η Πέμπτη, ήταν υποτονική. Είπαμε λοιπόν να γίνει τρεις μέρες και να είναι και γεμάτο και όλο αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει.
1: Προϋπολογισμός της διοργάνωσης, το κόστος.
0: Κοντά
1: στις 200.000. Με ένα μικρό, λέτε, συμβολικό, να υποθέσω, αντίτιμο εισιτηρίου.
0: Με ένα εισιτήριο, τώρα δεν θυμάμαι λεπτομέρειες περισσότερες, ούτως ή άλλως θα σας πει ο κύριος Θωμαθάκης. Οπότε.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία.
0: Είναι πάντως αυτό που μου είπε, εγώ δεν ξέρω, ίσως και λόγω ηλικίας, αλλά μου είπε όμως. Είναι
1: μεγάλα σχήματα, Δήμαρχε, είναι εξαιρετικά σχήματα. Εμένα ο γιος μου έκλεισε παρέα από την Αθήνα να έρθει για να τα δει. Είναι κορυφαία σχήματα, καταλαβαίνετε
0: τώρα.
1: Ναι,
0: αυτό μου είπε ο Τίνος.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Ευχαριστώ δερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τώρα κάτι ξέρει ο ιός, ο μουσικόφιλος ιός που παρακολουθεί όλες τις μουσικές τάσεις. Και έχει μια τεράστια δισκοθήκη, φίλες και φίλοι, ρωτήστε και εμένα όταν πηγαίνω και την ξεσκονίζω. Είναι μεγάλα τα σχήματα, λοιπόν, απλά δεν είναι μίνι, λέει ο Δήμαρχος, απλά συμπτύχθηκα λιγάκι ημέρες. Θα είναι μεστό Κοσμόπολης και αυτό, με πολλές εκδηλώσεις και δρόμενα, αλλά τρία θα είναι τα κορυφαία μουσικά γεγονότα. Είναι μουσικά σχήματα πραγματικά πάρα πολύ γνωστά και με τεράστια πήχηση στο μουσικόφιλο κοινό και από διαφορετικά μουσικά ρεύματα το καθένα από αυτά τα σχήματα προερχόμενο.

0: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν

0: Δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Αλφα 88,6.
2: Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης Ιωάννου εδώ στο στούντιο του Αλφα σήμερα το πρωί είχε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Γερόπουλο. Γύρω από το όνομα του κυρίου Γερόπουλου γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις, ξέρετε, ανάμεσα στους γιατρούς του νοσοκομείου, στο Σύλλογο Εργαζομένων. Υπάρχει μια κινητικότητα και μια έντονη αντίδραση. Εσύ τον κάλεσες σε επαφορμή της επίσκεψης του κυρίου Αδόνιδος.
1: Άδει, αλλά μιλήσαμε για το κλίμα
0: για το
1: στο
0: κλίμα.
1: Νοσοκομείο. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, να ευχηθούμε καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές.
2: Επικαιρότητας.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης Ιωάννου εδώ στο στούντιο του Α σήμερα το πρωί είχε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Γερόπουλο. Γύρω από το όνομα του κυρίου Γερόπουλου γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις, ξέρετε, ανάμεσα στους γιατρούς του νοσοκομείου, στο Σύλλογο Εργαζομένων. Υπάρχει μια κινητικότητα και μια έντονη αντίδραση. Εσύ τον κάλεσες σε επαφορμή της επίσκεψης του κυρίου Αδόνιδος.
1: Αλλά μιλήσαμε για το κλίμα
0: για το
1: στο νοσοκομείο.

0: Να ευχηθούμε καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές. Από σήμερα το Τμήμα Επικοινωνιών Περιστατικών λειτουργεί στο σημείο που όλα αυτά τα χρόνια το γνωρίζαμε. Το ανακαινισμένο, αναβαθμισμένο Τμήμα Επικοινωνιών Περιστατικών, το ΤΕΠ της Καβάλας. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα, γιατί ήταν η μέρα της μετακόμισης. Και εκεί υπήρχε μια βαβούρα. Σήμερα θα είναι η μέρα που θα ξυλωθούν όλες οι υποδομές, οι πρόχειρες που έγιναν εκεί στον χώρο των εξωτερικών ιατρίων, προκειμένου να φιλοξενήσουν για αρκετούς μήνες τότε μάλλον του νοσοκομείου. Όμως όποιοι χρειάζονται επίγουσα λοιπόν παρέμβαση, είναι επίγον το περιστατικό, να πάνε από την κανονική πλευρά, από την πλευρά την πίσω που βλέπει και προς Καβάλα, και ωραία θέα. Το νέο λοιπόν τμήμα αυτό θα λειτουργεί και με τους σύγχρονους όρους, δηλαδή θα υπάρχει προτεραιοποίηση και υπήρχε πριν, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο, δηλαδή δεν θα υπάρχει καμία επαφή των συνοδών με τον ασθενή, θα υπάρχει προτεραιοποίηση, δηλαδή εγώ που με πονάει το χέρι μου, με σένα που έχεις ένα πόνο στο στήθος,
1: ο Χριστός και Παναγία,
0: έτσι να το πούμε, ναι. Δεν θα έχουμε την ίδια μεταχείριση, παιδιά.
1: Α. Ναι,
0: και λογικό είναι λογικό. Αυτό, γιατί το πήρατε μέσα και εμένα με αφήσατε. Δεν είμαστε στην τράπεζα να πάρει ο καθένας τη σειρά του. Αξιολογούνται τα περιστατικά σύμφωνα με τη σοβαρότητά τους και αναλόγως αντιμετωπίζονται. Με το βραχιολάκι που θα έχεις, και ο στόχος είναι να μειωθεί κατά πολύ η ώρα
1: αναμονής
0: που κάποιος θα φεύγει από το ΤΕΠ. Δηλαδή θα πηγαίνει, θα εξυπηρετείται και θα φεύγει.
1: Ναι. Τώρα ο μέσος όρος είναι 4 ώρες. Στο σπίτι του, ναι.
0: Ο μέσος όρος είναι 4
1: ώρες.
0: Και λίγα σου βάζω, αλλά τέλος πάντων. Ας μην το πάμε εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον στεφανιογράφο.
1: Ναι.
0: Και σήμερα και αύριο είναι λειτουργεί ο στεφανιογράφος. Και πάλι εγκαινιάστηκε από τον κύριο Γεωργιάδη. Ο στόχος είναι να λειτουργήσει περισσότερες ώρες και περισσότερες μέρες μάλλον. Αλλά αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς κάποιες προσλήψεις.
1: Δηλαδή Τετάρτες και Πέμπτες θα λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο επεμβατικός αυτός ο καρδιολόγος, ο οποίος να πούμε ότι δεν είναι μόνιμο προσωπικό. Είναι αμείβεται με δελτίο παραγωγής υπηρεσιών. Να το πούμε έτσι.
1: Ανάλογα με τον αριθμό των στεφανογραφιών.
0: Όχι, όχι, ανάλογα κάνει... με τις μέρες που δουλεύει.
1: Και τις μέρες που δουλεύει.
0: Το διήμερο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σαν από κάποιο ο κ. Μπομπότης, αν θυμάμαι καλά το επιθετό του. Είμαστε, λέει, σε συζητήσεις και με κάποιον άλλο αυτής της ειδικότητας καρδιολόγο, προκειμένου να λειτουργήσουμε περισσότερες ημέρες τον στεφανιογράφο. Να θυμίσω ότι ο στεφανιογράφος είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για αυτό που λέγαμε, για τον πόνο στο στήθος κτλ. Έτσι, να μην συμβεί, όμως συμβαίνει σε πολύ κόσμο και είναι απαραίτητο αυτό το μηχάνημα και πρέπει να λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες. Τώρα το έχουμε 2 μέρες. Στόχος είναι να το πάμε 4, να προχωρήσουμε σταδιακά, γίνονται προκηρύξεις, δεν, ειδικά το εξειδικευμένο προσωπικό δεν ανταποκρίνεται και ο λόγος είναι προφανής, γιατί στην ελεύθερη αγορά βρίσκουν πολλά περισσότερα χρήματα ως μισθό. Το αντιλαμβάνεται και στο Υπουργείο, το αντιλαμβάνεται και στο Γενικό Νοσοκομείο και ο κύριος Γερόπουλος είπε ότι και εδώ καταβάλλεται και το Υπουργείο να αυξήσει κατά πολύ τις απολαβές. Ακόμα και να μειώσει και τους φόρους, γιατί κάνω εγώ φημερία ως γιατρός, η φορολογία που με επιβαρύνει στα χρήματα που θα πάρω είναι τεράστια.
1: Ναι.
0: Τώρα ο στόχος είναι, όχι, ο στόχος έγινε αυτό και να γίνει και ακόμα περισσότερο, να μειωθεί η φορολογία και να μείνει δηλαδή καθαρό χρήμα σε μένα.
1: Ναι.
0: Και να μην, είναι, να μην το πάρει το κράτος που σου τα δίνει. Δηλαδή από τη μία σου τα δίνει, από την άλλη σου τα παίρνει. Μιλάμε για τις εφημερίες. Ναι. Και να βγαίνει στο τέλος του μήνα ένα αξιοπρεπές ποσό για αυτούς τους επιστήμονες. Γιατί μιλάμε για επιστήμονες που ασχολούνται με την υγεία μας, το αγαθό, το υψηλότερο αγαθό που υπάρχει στον άνθρωπο. Το ίδιο συμβαίνει τώρα πλέον, υπάρχει αισιοδοξία και για άλλες ειδικότητες, εκεί που πονάμε στους παθολόγους, πονάμε στους αναισθησιολόγους.
1: Σήμερα ο κύριος Κροκίδης εξέδωσε μια ανακοίνωση.
0: Ναι, τη διάβασα βέβαια.
1: Δεν θα συμμετέχει στις εκλογές μετά από 20 χρόνια.
0: Την ανέβασα στο Καβάλα Post.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι όγκο δουλειάς έχεις στις γονευμένες κλινικές. Πού καιρός και όρεξη και χρόνος για τα κοινά και για τα συνδικαλιστικά.
0: Εντάξει, περνάνε και τα χρόνια, κάποια στιγμή 20 χρόνια και πλέον είναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, περνάνε και τα χρόνια, γι' αυτό είναι λογικό και έτσι πρέπει να συμβαίνει. Ας πάρουν τις θέσεις και οι νέοι.
1: Βεβαίως.
0: Να εκπροσωπήσουν τον κλάδο.

0: υπάρχει σε προκήρυξη για 7 θέσεις γιατρών στο νοσοκομείο. Να πω ότι στο νοσοκομείο, είδα τις προάλλες τα στοιχεία, είναι περίπου 1.180 οι οργανικές θέσεις, είναι καλυμμένες οι 980, δηλαδή 150 με 200 λιγότερες από αυτές που έπρεπε να υπάρχουν, και μόνιμο προσωπικό είναι 568.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι είναι με άλλη μορφή συνεργασίας με το νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Το βάζουμε αυτό το στατιστικό στο μυαλό μας. Έρχονται προσλήψεις, δεν μας είπε τον αριθμό, αλλά οι πληροφορίες λένε είναι 37 στην πορεία, στην επεξεργασία, συν άλλες 50 που είμαστε στην αρχή, που σημαίνει αρχή, ειδικά για προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, ότι θα πάρει αρκετό χρόνο. Αλλά πιο όριμες είναι 37.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί λέμε ότι πήραμε 30-40 άτομα καινούργια, αλλά όταν τα πήραμε, 35 έφυγαν. Και στην ουσία τι έχουμε? Κέρδος 5 άτομα.
1: Βέβαια.
0: Έφυγαν με σύνταξη εννοώ. Χρειαζόμαστε πολύ κόσμο και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Και ξέρεις, Βασίλη, προχθές μας έλεγε ο κύριος Μητρόπουλος ότι το πρώτο τετράμινο του 26, το κύμα φυγής που παρατηρήθηκε από τους δημοσίους υπαλλήλους, κυρίως νοσοκομιακούς, νοσηλευτές κτλ., είναι πρωτόφαντο. Δηλαδή έχει καταρρύψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Προχθές τα έλεγε ο άνθρωπος.
0: Και δεν ξέρω αν αυτούς τους ανθρώπους τους πιάνει η νέα απόφαση της κυβέρνησης να μπουν, να ενταχθούν στα βαρέα καθηγητά για τους νοσηλευτές. Τώρα έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι μια πάγια και βασική επιδίωξη, στόχος των νοσηλευτών για δεκαετίες. Τώρα έγινε. Και αυτοί που θα πάρουν σύνταξη με βαρέα καθηγητά θα πάρουν μια καλή σύνταξη.
1: Ένα μόνο σου λέω. Για 113 ένσημα. Θα μπορούσα να βγω σε πλήρη σύνταξη με βαρέα και ανθυγινά από τα 58 μου.
0: Έχεις 113 λιγότερα?
1: 3.500 είναι το μίνιμουμ.
0: Ναι.
1: Για 113 τα οποία δεν εξαγοράζονται, δεν μπορεί να πας στον ΕΦΤΑ και να πεις θέλω να αγοράσω 113 ένσημα, όπως μπορείς να κάνεις για τα κοινά ένσημα.
0: Ναι.
1: Για 113 θα μπορούσα εδώ και 5 χρόνια να παίρνω όχι μειωμένη, πλήρη σύνταξη. Είναι φοβερό εργαλείο τα βαρέα και ανθυγινά. Να μην το αγνοούμε αυτό.
0: Δεν είναι αυτό, είναι και είναι η αναγνώριση του κράτους προς αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν πραγματικά μια βαριά δουλειά.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Δεν είναι ένα ροσφέτη, είναι μια υποκύπτουμε σε κάποιο αίτημα που έτσι για άλλους λόγους. Είναι βαριά. Οι εκαβίτες, τα εκαβ, δηλαδή είναι βαριά η δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Οι νοσοκομιακοί γιατροί. Είναι βαριά δουλειά.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Οι νοσοκόμοι είναι βαριά δουλειά. Και έτσι πρέπει να αμείβεται. Και να ανταμείβεται όταν τελειώσει ο εργασιακός βίος.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, το πιο σπουδαίο που αναφορά με το κλίμα, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, για όσους δεν γνωρίζουν, είπε την Πέμπτη, έκανε μια αναφορά στο ιδιαίτερο κλίμα που επικρατεί στο νοσοκομείο της Καβάλας και είπε ότι το βασικό μέλημα είναι να συνεργαστούμε για να εξυπηρετήσουμε το μέγιστο αγαθό που είναι η υγεία του πολίτη. Να εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο δηλαδή. Όποιοι δεν μπορούν να συνεργαστούν και να αποδώσουν αυτό που πρέπει να αποδώσουν, μπορεί να αναζητηθεί και η πόρτα της εξόδου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, με αυτή τη βάση τη δήλωση, ρώτησα τον κύριο Γερόπουλο τι συμβαίνει και εσείς τι μπορείτε να κάνετε. Και γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι ζήτησε από όλους τις πλευρές να πάρουν πίσω και τις μηνύσεις. Λέω, θα το κάνετε εσείς αυτό? Εγώ λέω, θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ο κύριος Γερόπουλος έχει καταφύγει στην νομική οδό. Περιμένουμε να δούμε και οι νοσοκομιακοί γιατροί που έχουν επίσης καταφύγει στην ίδια οδό, αν θα το κάνουν.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς κρατάμε πρώτα ότι έδωσε μια εντολή ο Υπουργός και μία πλευρά την ακολούθησε, δεν ξέρω αν θα την ακολουθήσει η άλλη. Και κρατάμε επίσης ότι αν δεν συνεργαστείτε, γιατί είστε υποχρεωμένοι. Αν δεν ταιριάζουν τα χνότα μας, εμείς δεν θα είμαστε φίλοι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Συνεργάτες όμως, αφού βρεθήκαμε στο ίδιο χώρο, οφείλουμε να είμαστε. Και να λειτουργήσουμε αναλόγως.
1: Έτσι.
0: Τα αυτονόητα, αλλά πολλές φορές.
1: Έτσι, να μαζί δεν είναι απαραίτητο να πιούμε.
0: Τίποτα, ούτε υγεία στον δρόμο.
1: Να συνεργαζόμαστε
0: να
1: αρμονικά είναι,
0: ναι,
1: απαραίτητο.
0: Ούτε υγεία στον δρόμο, αν είναι δυνατόν να μην πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά αφού είμαστε αναγκασμένοι να συνεπάρχουμε και να συνεργαζόμαστε για το καλό του κόσμου, να το κάνουμε.
1: Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί τον αναζητούσαμε αρκετό καιρό τον κύριο Γερόπουλο και δεν ήταν εύκολη η επικοινωνία μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, το θεμέλιο λίθο τοποθέτησε χθες το κοιμηλιαρχείο ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Απόλλειος και Θάσου, ο κύριος Στέφανος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση τύπου της Ιεράς μας Μητροπόλεως, το πρωί της Τρίτης, χθες δηλαδή, ο κύριος Στέφανος τέλεσε τον αγιασμό επί θεμελιώση παντός κτίσματος και έθεσε το θεμέλιο λίθο με τη σχετική αναθηματική επιγραφή. Παρόντες ήταν και οι επιβλέποντες μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως με τον εργοδηγό και το τεχνικό συνεργείο που εκτελεί τις οικοδομικές εργασίες. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη, έτσι, ώστε να αποτυπώνεται στο διενεκές η ιστηρικότητα του κτηρίου και η ζωντανή παρουσία του στο παρόν και στο μέλλον με την εκπλήρωση της γενεσιουργού αιτίας της μεταβιβάσεως της πλήρους κυριότητας του ακινήτου του Συλλόγου των Καπνεμπόρων στην Ιερά Μετρόπολη μετά την από του έτους 2003 και από κοινού υπογραφή του σχετικού συμβολέου δωρεάς ακινήτων ζωή από τον καπνέμπορο Αλέξη Σαπουντζή και τον Μητροπολίτη τότε τον μακαριστό σήμερα Προκόπιο. Με βέβαιη την ελπίδα ολοκληρώνεται η ανακοίνωση της Ιεράς μας Μητρόπολης και την προοπτική της αίσιας έκβασης των κατασκευαστικών εργασιών πλησιάζει ολοένα και

περισσότερο η ευλογημένη εκείνη στιγμή που ο φυλασσόμενος θησαυρός της ιστορικής μνήμης των αλυσμόνητων πατρογονικών εστιών του ελληνισμού και ο πλήττος των κοιμηλίων που οι προγενέστεροι Μητροπολίτες Χρυσόστομος, Αλέξανδρος και Προκόπιους κατά τη μακρά διακονία τους στον τόπο, μας μερίμνησαν να διασωθούν με κάθε τρόπο και ασφάλεια, θα εκτεθεί στο υποκατασκευή εκκλησιαστικό κοιμηλιαρχείο της τοπικής μας εκκλησίας. Όλος ο θρησκευτικός πλούτος δηλαδή, τα κοιμήλια, θα εκτεθούν μόνιμα στον χώρο αυτό, ο οποίος θα έχει βέβαια και πολλές άλλες χρήσεις και για κοινές εκδηλώσεις, για πάρα πολλές δραστηριότητες. Η κύρια βάση πάντως, η κύρια αιστεία του χώρου αυτού, όταν ολοκληρωθούμε το καλό εργασίες, θα είναι το εκκλησιαστικό κοιμηλιαρχείο, να πούμε.

ακούτε, φίλες και φίλοι. Αλφα Ράδιο ακούτε από τους 88 και 6, την εκπομπή ενημέρωση το μεσημέρι. Τα τηλέφωνα για την επικοινωνία σας μαζί μας. Ξέρετε πολύ καλά πως συχνά εσείς μας τροφοδοτείτε με θέματα από τη δική σας καθημερινότητα που ό,τι μπορούμε εμείς ως κοινοί αχθοφόροι κάνουμε για να τα αναδείξουμε και να τα θέσουμε υπόψη των αρμοδίων. Μας τηλεφωνείτε λοιπόν στο 2510-220-120 και 838-120 και ό,τι μπορούμε κάνουμε στη συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ για να ανοίξουμε με τη βοήθεια του Δημήτρη Καρατσιώρα το τελευταίο φορολογικό μας ένθετο μετά από πολύ πολύ καιρό που τις Τετάρτες, τουλάχιστον τις περισσότερες Τετάρτες με κάποιες εξαιρέσεις, το ανοίγαμε μαζί με τον Δημήτρη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι σε σένα και σε όλους όσους μας ακούνε. Ελπίζω αυτή η απόφαση να αλλάξει και να συνεχίσουμε να έχουμε μαζί αρκετά φορολογικά ένθετα ακόμα.
0: Ραδιοφωνικά εννοείς?
1: Ραδιοφωνικά.
0: Α, εγώ περίμενα να μου πεις, ελπίζω, την εκτίμηση και τη φιλία που χτίσαμε με αφορμή τα ραδιοφωνικά μας φορολογικά ένθετα να τα συνεχίσουμε και εκτός δουλειάς.
1: Εσύ... Αυτό είναι δεδομένο. Εκεί το ελπίζω. Εγώ το θεωρώ σίγουρο.
0: Α, μπράβο. Γιατί ξέρεις από την Ακοκαλίδου εύκολα εσύ δεν θα την ξεφορτωθείς. Αυτό το ξέρεις καλά.

0: Δημήτρη, άκου να δεις, Δημήτρη μου. Πρέπει λιγάκι να με βρω κάπου. Γιατί τα τελευταία χρόνια της ζωής μου δεν με βρίσκω πουθενά. Καταλαβες, αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Ή παίρνεις μια απόφαση πραφ και λες ως εδώ τελειώνω, ή το αφήνεις και διονύζεσαι και εσύ συνεχίζεις να ψάχνεις τον εαυτό σου και δεν το βρίσκεις σε καμιά γωνιά. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει ένας συνδυασμός που θα σου επιτρέψει να τα κάνεις όλα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Όσα θέλεις.
0: Μακάρι, Δημήτρη μου. Εγώ θέλω να σου πω ότι σε αγαπώ πολύ, σε εκτιμώ απεριόριστα. Βρήκα στο πρόσωπό σου έναν εξαιρετικό άτυπο συνεργάτη. Δεν είχες καμιά υποχρέωση να μας βοηθήσεις και να συμβάλλεις με αυτόν τον τρόπο στην ενημέρωση τη δική μας με αυτό το ένθετο. Βρήκες πάρα πολλά ευήκο αότα, πρέπει να σου το πω αυτό. Βρήκες πάρα πολλούς τακτικούς ακροατές που σε περιμένουν τις Τετάρτες, μου το λένε μετά. Ελπίζω και σε σένα να το λένε. Και με την έννοια αυτή πολλαπλά σε ευχαριστώ.
1: Να πω ότι υπήρχε λίγο ιδιοτέλεια εδώ, γιατί δεν μιλούσα σαν Δημήτρης Καρατσιώτας, αλλά μιλούσα ως πρόεδρος, στην αρχή ως αντιπρόεδρος και μετά ως πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών.
0: Έτσι.
1: Και μέσα από τις πληροφορίες που δίναμε ως λογιστές, ως φοροτεχνικοί στον κόσμο, περνούσαμε και κάποια θέματα δικά μας. Οπότε δεν ήμασταν 100% ανιδιοτελείς.
0: Ανιδιοτελείς, μάλιστα. Ναι. Το δέχομαι με την έννοια αυτή, ναι, να το δεχτώ, γιατί όχι. Ναι.
1: Οφείλω δηλαδή να τα βάλω τα πράγματα στη θέση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι. Επειδή δημιουργήθηκε ένα θέμα με κάποιους ότι οι εταιρείες φορολογούνται με πάρα πολύ λίγο συντελεστή κέρδους, ενώ οι ατομικές επιχειρήσεις φορολογούνται με υψηλούς συντελεστές, να πω, γιατί το είχαμε και χθες αυτό το θέμα, κάποιος ήθελε να κάνει εταιρεία ενώ τα εισοδήματα του θα ήταν πολύ μικρά.
0: Ναι.
1: Ας πιάσουμε ένα θέμα να δούμε ότι όταν έχεις μια εταιρεία φορολογείσαι με 22% πάνω στο σύνολο των κερδών.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αφορολόγητο εδώ. Όταν πας μετά να κάνεις διανομή στα κέρδη, να δώσεις τα κέρδη στους εταίρους, πληρώνεις επιπλέον φόρο. Παλιότερα ήταν 15%, τώρα είναι 5%.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Φτάνουμε δηλαδή 26% συνολικά φόρο.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ μέχρι 20.000 ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο αυτοαπασχολούμενος πληρώνει 22%. Mm-hmm. Και μέχρι 10.000 πληρώνει 9% φόρο.
0: Άρα μύθος και όχι πραγματικότητα αυτό που κάποιοι διατηρούνται.
1: Εφόσον έχεις εισοδήματα αρκετά μεγάλα, συμφέρει, ναι, να κάνεις εταιρεία.
0: Αλλά μεγάλα εισοδήματα, ναι.
1: Εισοδήματα, μιλάμε για πάνω από 50.000 κέρδη. Όχι,
0: ναι.
1: Εκτά κύκλο εργασιών.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό για να το ακούσουν όλοι οι ακροατές μας.
0: Και να εμπεδωθεί.
1: Να εμπεδωθεί αυτό εδώ το πράγμα. Ας μιλήσουν με τους φοροτεχνικούς τους και να το δούνε και αυτό.
0: Και να καταλήξουν στην οριστική τους επιλογή.
1: Έτσι, στην οριστική μορφή της επιχείρησης, τι μορφή θα έχει, αν θα είναι ατομική, αν θα έχει εταιρική μορφή, τι μορφή εταιρείας είναι ολόκληρη επιστήμη. Εμείς μια ζωή τα σπουδάσαμε, τα επιμορφωνόμαστε και προσπαθούμε να τους τα μεταφέρουμε.
0: Ναι.
1: Και πάλι κάποιες φορές κάνουμε και εμείς τα λάθη μας.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Να πούμε ακόμα το εξής, ότι με καταγγελίες, οι οποίες γίνονται και συνεχίζουν να γίνονται για η έκδοση αποδείξεων, για φόρο διαφυγή, για απάτη, για λαθρεμπόριο, για διακίνηση μαύρου χρήματος. Οποιοσδήποτε φορολογούμενος, κάτοικος Ελλάδας, μπορεί να μπει και να κάνει μια καταγγελία εναντίον τρίτου. Φέτος θα γίνουν τουλάχιστον 7.000 έλεγχοι, έτσι έχουν προγραμματίσει σε επιχειρήσεις, οι οποίοι οι έλεγχοι θα βασίζονται στις καταγγελίες αυτές.
0: Στάσου, βρε Δημητρία, όμως έτσι χωρίς άκρητα, χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπαίνει ο καθένας και καταγγέλει όποιον θέλει.
1: Ναι, βέβαια περνά.

0: ήταν από μια επιτροπή η οποία ελέγχει αν ισχύουν σε πρώτη φάση ή όχι, επιλέγει τις πιο ενδιαφέρουσες. Ας πούμε τα δύο τελευταία χρόνια περισσότερες από 100.000 τέτοιες υποβλήθηκαν. Για παράδειγμα σου λέω ότι το 2022 ήταν 78-79.000 καταγγελίες. Βέβαια όσο πάει, όσο έρχονται τα χρόνια πιο κοντά, λιγοστεύουν. Το 23 ήταν 70.000. Ναι. Το 24 ήταν 43.000. Το 25 ήταν 41.000. Mm-hmm. Αυτές περνάνε από την κρυσάρα μιας επιτροπής εκεί στην ΑΔΕ ανάλογα με το ενδιαφέρον τους και το ύψος της καταγγελόμενης πράξης, στέλνονται ελεκτικές
1: ομάδες και ξεψαχνίζουν
0: για να προβούν, ναι, σε ελέγχο.
1: Ναι, μάλιστα, μάλιστα.
0: Και είναι, ξέρεις, πολύ εύκολο. Εάν θέλεις, μπορεί να κάνεις ανώνυμη καταγγελία, αλλά δεν έχει τέτοια βαρύτητα. Αν θέλεις, μπορείς να κάνεις επώνυμη καταγγελία.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση που η καταγγελία γίνει επώνυμη, ο καταγγελόμενος δεν μπορεί να μάθει τα στοιχεία του καταγγέλλοντος.
1: Ναι.
0: Αλλά, προσοχή, υπήρξε δικαστική απόφαση όπου ο ενδιαφερόμενος καταγγελόμενος μπόρεσε να πληροφορηθεί τα στοιχεία με δικαστική απόφαση.
1: Ναι. Άρα δεν προστατεύεται απόλυτα ο καταγγέλων, έτσι. Ναι.
0: Ο καταγγέλων.
1: Ναι.
0: Να το έχουμε αυτό και μάλλον να το έχουμε και αυτό στο τέλος.
1: Κοίτα, αυτό να προβληματίζει αυτούς που κακοπροαίρετα κάνουν μια καταγγελία μόνο και μόνο για να κάνουν τη δύσκολη τη ζωή του καταγγελόμενου. Αυτούς που κάνουν την καταγγελία τους γιατί έχουν βάσιμα στοιχεία στα χέρια τους ότι κάτι παραβιάζεται, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα αυτοί.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
0: Αν έχει βάση η καταγγελία, φυσικά.
1: Ορθώς την κάνει και να έχει και καλή έκβαση. Τι, δεν το συζητώ.
0: Και ακόμα μπορείς να καταγγείλεις και άλλο να πω.
1: Α.
0: Και ο έλεγχος γίνεται, αν είναι κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
1: Mm-hmm.
0: Μέσα 5 μέρες δηλαδή γίνεται ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή.
1: Μάλιστα. Με συνοπτικές διαδικασίες. Κυρίως,
0: με συνοπτικές διαδικασίες, κυρίως για την περίπτωση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
1: Εκεί είναι. Μεγάλη πληγή.
0: Με πάρα πολύ μεγάλη πληγή και ειδικά τα τελευταία χρόνια με βόρειους γείτονές μας, οι οποίοι, αλλά και εξ Ανατολών, οι οποίοι έχουν πλημμυρίσει την περιοχή μας και αγοράζουν ακίνητα.
1: Πού θα πάει αυτό, βρε Δημήτρη, πού θα πάει αυτό.
0: Τα οποία στη συνέχεια τα λειτουργούν ως άτυπα Airbnb, μη αφήνοντας κανένα εισόδημα στην Ελλάδα.
1: Απολύτως κανένα. Πού θα πάει
0: και φοροδιαφεύγοντας φυσικά και στην Ελλάδα και στη
1: και στη χώρα προέλευσής τους. Έτσι είναι. Έτσι. Ας τον αφρό τη βγάζουν.
0: Εδώ αυτό θα μας βρει σύμφωνους 1000%.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Και ένα άλλο θέμα που μου ζητήθηκε από κάποιους να αναφέρω και είπα ότι θα το αναφέρω στην ραδιοφωνική μας συνάντηση την τελευταία, είναι για το επίδομα βίας.
1: Ναι.
0: Που μου ζητήθηκε πότε παίρνουμε το επίδομα βίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Να πούμε σε πρώτη φάση ότι φέτος θα πάρουν αυξημένο επίδομα βίας. Γιατί αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός από 920 ευρώ μεικτά στα 880.
1: Κάτι δεν λες σωστά.
0: Από τα 880
1: έτσι, στα 920.
0: Ναι, γιατί έχω στο μυαλό μου να πω το αμέσως επόμενο που καθαρά είναι από 762 σε 797, γιατί ακούμε 920 και λέμε εντάξει, ανέβη.
1: Μια χαρά ανέβηκε.
0: Είναι, είναι κάτω από 800.
1: Έτσι.
0: Τα καθαρά.
1: Έτσι είναι. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το επίδομα αδείας υπολογίζεται με βάση τις τελευταίες πρακτικές αποδοχές, ό,τι είχε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άρα με τα 797 καθαρά.
1: Θα πας κοντά 400 ευρώ, 410 εκεί γύρω. Εκεί γύρω, φιαλιέ. Τόσο δεν βγαίνει.
0: Γύρω στα 400.
1: Ναι, αυτό.
0: Κάτω από 400.
1: Α, κάτω από 400.
0: Ναι, αυτό.
1: Εγώ νόμιζα 12 και 50. 12 και 50 ήταν τα υπόλοιπα.

0: λογιζόμενα ημερομίσθια για το μισθωτό.
1: Ναι, είναι μισός μισθός.
0: Συν κάτι πάνω, συν κάτι μικρά, κάτι ελάχιστα, όχι.
1: Ο μισθός είναι μισός.
0: Α, μισός, ναι.
1: Ναι, στο επίδομα βίας υπολογίζεται.
0: Στο δώρο Πάσχα.
1: Στην αποζημίωση και στο δώρο Πάσχα και στο δώρο Χριστουγέννου υπολογίζονται κάτι παραπάνω.
0: Κάτι παραπάνω, λοιπόν, μάλιστα.
1: Αν είναι μισθωτός, παίρνει μισό μισθό. Εάν είναι ημερομίσθητος, 15 μεροκάματα.
0: 15 μεροκάματα, μάλιστα.
1: Αυτό είναι.
0: Και μέχρι πότε καταβάλλεται από τον νόμο.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν παίρνεις την άδειά σου,
0: μάλιστα,
1: μπορείς με συμφωνία με τον εργοδότη είτε να πάρεις ολόκληρο το επίδομα αδείας, αν πάρεις όλη την άδειά σου, είναι υποχρεωμένος να σου το δώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν πάρεις τμηματικά την άδειά σου, μπορεί είτε να σου δώσει τμηματικά το επίδομα αδείας, είτε να πάρεις το μεγαλύτερο μέρος του τώρα και το, αν πάρεις κάργο 10 μέρες άδεια, να πάρεις το μισό επίδομα αδείας τώρα και το μισό αργότερα.
0: Ναι. Είναι σε κάθε περίπτωση νόμιμος δεν είναι ο εργοδότης εκείνος που μέχρι τις 31 δεκάτου τρέχοντος έτους το καταβάλει.
1: Νόμιμος
0: δεν είναι.
1: Είναι νόμιμος εφόσον δεν έχει πάρει την άδεια. Αν δεν έχει πάρει την άδεια.
0: Αν δεν έχει πάρει την άδεια, μάλιστα.
1: Πρέπει να πάρει και το επίδομα αδείας. Αυτή την έννοια έχει.
0: Με τον τρόπο που είπες, έτσι, με τον τρόπο που ανέφερες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε ρώτησα, σου είπα να μας το αναφέρεις αυτό, ε?
1: Ναι, όχι, μου ζητήθηκε η άποψή μου και είπα παρακολουθήστε το φορολογικό ένθετο. Εκεί θα το αναλύσουμε.
0: Εκεί θα το αναλύσουμε. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κάτι
1: ένα άλλο θέμα που μου έπεσε στην αντίληψή μου είναι για τους μισθούς όπου είμαστε οι ουραγοί φυσικά στην Ευρώπη.
0: Εννοείται.
1: Όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, αλλά και στους μισθούς της Ελλάδας, αυτούς που παίρνουμε δηλαδή όσοι αμοιβόμαστε με μισθό, επικρατεί μια ανισοκατανομή και επειδή τις περασμένες μέρες κλήθηκα σε ένα σχολείο στην Ξάνθη, στο πρότυπο ΕΠΑΛ, να μιλήσω για την επιχειρηματικότητα και για το επάγγελμα του οικονομολόγου και του φοροτεχνικού. Mm-hmm. Είχα κάποια στοιχεία τα οποία καλό είναι να τα αναφέρουμε και εδώ. Ξέρεις, η επαφή με τα παιδιά σε προσγειώνει πολλές φορές. Η ερώτηση που κάνανε ήταν, έστω ότι γίνομαι λογιστής, πόσα λεφτά θα βγάζω?
0: Όσο θέλεις να δουλέψεις, φίλε μου, δεν τους είπες.
1: Ναι.
0: Όσο αντέχεις και δουλεύεις.
1: Και ο μισθωτός.
0: Και διευρύνεις.
1: Υπάρχει
0: ο μισθωτός, αν θέλεις, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν και παιδιά δυστυχώς τα οποία λέγανε θέλω να τελειώσω το σχολείο για να φύγω στο εξωτερικό, να δουλέψω κατευθείαν γιατί εδώ δεν βλέπω να υπάρχει μέλλον.
0: Κοίτα, προφανώς αυτά τα παιδιά έβαζαν τον εαυτό τους στις τάξεις ενός μικρού ή μεσαίου λογιστικού γραφείου που θα αμείβονταν με μηνιαίες αποδοχές.
1: Δεν μιλάω μόνο για το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού.
0: Αλλά και του οικονομολόγου.
1: Γενικά μιλάω για την επιχειρηματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλήσαμε για την επιχειρηματικότητα. Ένα κομμάτι από εμάς ήταν για τους μισθούς, για τις απολαύες του λογιστή.
0: Σε τι βαθμό, γιατί τώρα λένε ότι έχουμε επιστροφή επιστημόνων, σε τι βαθμό εισέπραξες, Δημήτρη, το ενδιαφέρον, μάλλον τη βούληση αυτών των παιδιών να φύγουν και να εργαστούν στο εξωτερικό?
1: Δυστυχώς ήταν αρκετά τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Το rebranding που ευαγγελίζονται οι κυβερνήσεις δεν το βλέπω, γιατί συμμαθητές, συμφοιτητές των παιδιών μου παραμένουν, ακόμα και δάσκαλοι, παραμένουν στο εξωτερικό, στην Αγγλία και στη Σκωτία, να κάνουν εκεί τους δασκάλους και να μην έρθουν εδώ. Mm. Όχι, λέει, θα κάτσουμε όπως η κόρη σου, γιατί μιλούσα προχτές με μία δασκάλα.
0: Ναι.
1: Να κάνω κι εγώ το αγροτικό, να γυρίζω 10 χρόνια από νησί σε νησί, να προσλαμβάνομαι, να κουβαλάω τα πράγματά μου, να τα πηγαίνω σε άλλο μέρος. Ως, πώς το λένε, νομάς.
0: Ναι,
1: δεν δικαιούμαι να ζήσω. Είμαι εδώ, έχω ανθρώπινες συνθήκες.
0: Έτσι είναι.
1: Δυστυχώς για να διοριστεί στην Ελλάδα σαν δάσκαλος πρέπει τουλάχιστον 10 χρόνια να γυρνάς
0: να τα φας και να τα ξοδέψεις και να ζεις ως σκηνή της κυριολεκτικά.

0: Ακριβώς.
1: Ναι, τι ναι, είπες γιατί, το όνομά σας εσύ, ναι. Εγώ λέω σκηνή της.
0: Ο γιος μου τώρα που είναι στην Λέρο φιλοξενεί δύο συναδέλφους τους οποίους τους βγάλανε από το σπίτι γιατί θέλουν να τον νοικιάσουν ως Airbnb.
1: Βέβαια.
0: Κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Και αυτόν ευτυχώς ήταν φίλος του ιδιοκτήτης και τον κράτησε και τον αφήνει να έχει μέσα δύο συναδέλφους να τους φιλοξενεί.
1: Δεν το επιτρέπει ο καθένας, ο κάθε ιδιοκτήτης αυτό δεν το επιτρέπει ο καθένας.
0: Όχι, φυσικό είναι.
1: Άμα δεν έχει λίγη τσίπα, λίγο φιλότιμο να υποβοηθήσει. Έτσι.
0: Για να κάνουμε, να δούμε λίγο τα επαγγέλματα τα οποία έχουν τις περισσότερες απολαβές, μεγαλύτερες απολαβές. Τα χρηματοοικονομικά έχουν γύρω στις 3.000, 2.940 που λένε.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι 39.000 οι εργαζόμενοι στα χρηματοοικονομικά.
1: Mm-hmm.
0: Η ενέργεια, παροχή ενέργειας, 2.600.
1: Μάλιστα.
0: Οι προγραμματιστές και η παροχή συμβουλών έχει 2.350.
1: Μέσα εισοδήματα είναι αυτά, έτσι. Μέσα εισοδήματα είναι αυτά που λες τώρα.
0: Για τις κατηγορίες αυτές.
1: Ναι.
0: Είναι τα μέσα εισοδήματα.
1: Ναι, για τις κατηγορίες αυτές. Κατασκευές δεν είπες.
0: Η πρώτη πεντάδα συγκυρώνεται από την έρευνα ανάπτυξη.
1: Ναι.
0: Και η φαρμακοβιομηχανία.
1: Φαρμακοβιομηχανία,
0: οι κατασκευές είναι πίσω.
1: Πιο πίσω οι κατασκευές, μάλιστα.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: 2.100 είναι η φαρμακοβιομηχανία, είναι 17.000 εργαζόμενοι.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, όσοι σύμφωνα με το Ρεγάνι, μόνο το 5% έχουν μισθό πάνω από 2.000.
1: Μόνο το 5% πάνω από 2.000. Μάλιστα.
0: Ναι. Δυστυχώς.
1: Αχ, τώρα εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είναι κάποιοι νέοι επιστήμονες που πήραν το ρίσκο και γύρισαν από τις χώρες που βρίσκονταν για πολλά χρόνια. Και βγάζουν
0: και
1: πολύ καλά
0: κανονικά.
1: Λεφτά. Έτσι.
0: Ο ένας στους τρεις μισθωτούς παίρνει κάτω από 1.000 ευρώ.
1: Ο ένας
0: για
1: στους
0: να
1: τρεις.
0: Τα δεδομένα.
1: Και μόνο 5% παίρνει πάνω από 2.000. Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Τι ενδιαφέροντα πράγματα μου είπες διόρα σήμερα, Δημήτρη. Πόσο ενδιαφέροντα ήταν όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Αυτά τα συζήτησα με τα παιδιά, γιατί με κάλεσε μια παλιά συνάδελφο στην Ξάνθη, όπως σου είπα, να μιλήσω με παιδιά. Και χάρηκα για να τους μεταφέρω κάποιες απόψεις και αν κάποιο παιδί από αυτά που άκουσε βοηθηθεί θα είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά η
1: δικιά
0: μου,
1: η δική
0: όπως
1: σου.
0: Και του των συναδέλφων των άλλων, γιατί πήρα μαζί μου και τον πρόεδρο της Ξάνθης και κάποιους άλλους μηχανικούς να μιλήσουμε μαζί.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν εξαιρετικά.
1: Μπράβο, μπράβο Δημήτρη. Πάντα τέτοια, δηλαδή έτσι γίνεσαι τόσο χρήσιμος για το κοινωνικό σύνολο και κυρίως για τα νέα παιδιά που θα βγουν στην αγορά
0: εργασίας. Είναι τα παιδιά τα δικά μας.
1: Έτσι. Πόσα πολλά
0: κατά
1: πολλά,
0: άλλα,
1: ευχαριστώ. Προχωράμε, ναι.
0: Προχωράμε.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε αισιόδοξα μπροστά μας.
1: Έτσι.
0: Θα τελειώσουν και οι δηλώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Θα πληρώσουμε τους φόρους μας.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Πολλά πολλά ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, Δημήτρη μου. Δημήτρη καλέ μου, σε αγαπώ πολύ να το ξέρεις.
0: Εμείς, εγώ προσωπικά δεν το συζητώ, γιατί έκανα μια φίλη μέσα από αυτή την συνεργασία, αλλά και όλος ο κλάδος ο δικός μας, ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών, σε ευχαριστούμε για τα όσα μας προσέφερες.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, τα λέμε και εκτός δουλειάς, εντάξει.
0: Φυσικά, αυτό το θεωρώ, το ξαναλέω,
1: έτσι,
0: το θεωρώ δεδομένο.
1: Έτσι, έτσι. Σε φιλώ με αγάπη, σε χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη.

0: στήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
0: Αλφα 88,6.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Αλφα Ράδιο 88,6.

τα σκέφτομαι και τα ξανασκέφτομαι αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας παρέθεσε ο Δημήτρης Καρατσιώρας. Ο ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με μισθό κάτω από 1.000 ευρώ. Ανατριχιαστικό. Μόνο το 5% των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με καθαρές αποδοχές πάνω από 2.000. Μας μίλησε και για την πρώτη πεντάδα των καλά αμοιβόμενων επαγγελματικών κατηγοριών. Πώς λοιπόν αυτή η χώρα, οι πολίτες μάλλον αυτής της χώρας, να δουν μία βελτίωση στο βιωτικό τους επίπεδο όταν ο ένας στους τρεις στην ελεύθερη αγορά, στον ιδιωτικό τομέα, αμείβεται με λιγότερα από 1.000 ευρώ. Για πείτε μου εσείς πώς. Όταν αυτό είναι ο κανόνας και είναι τα επίσημα στοιχεία που δίνονται από την Εργάνη, έτσι. Δεν είναι στοιχεία που αυθαίρετα τα επικαλείται ένας λογιστής σε μια δημόσια αναφορά του, σε μια ομιλία του. Είναι επίσημα στοιχεία. Όταν αυτό είναι ο κανόνας για την αγορά εργασίας, για αυτούς που είναι μάχημοι ακόμα,

στον εργασιακό στίχο. Και όταν τα ίδια νούμερα και ακόμη χειρότερα προς τα κάτω είναι τα μεγέθη για τον συνταξιδοτικό χρόνο των εργαζόμενων που βγαίνουν πλέον στη σύνταξη, δηλαδή σας παραθέτω και αυτά που μας έλεγε κατά καιρούς ο Αλέξης Μητρόπουλος. Η μία στις τρεις συντάξεις είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Η πλειοψηφία των συντάξεων είναι μεσαίες. Είναι από 600 έως 1.000. Πώς θα έρθει ο πλούτος, πείτε μου εσείς. Ο πλούτος όχι στα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας. Ο πλούτος στην τσέπη του κάθε νοικοκυριού. Όταν αυτό ισχύει για τους εργαζόμενους και το ίδιο και ακόμη χειρότερα ισχύει για τους συνταξιούχους. Ποια είναι δηλαδή η αγοραστική δύναμη ενός Έλληνα εργαζόμενου, ενός 40χρονου παιδιού σας λέω εγώ, που αμείβεται με 1.000 ευρώ. Τι αγοραστική δυνατότητα έχει αυτό το παιδί, πείτε μου εσείς. Μόνο το 5% πάνω από 2.000, κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ.

Αν δεν αλλάξει αυτό το μείγμα, αν δεν αλλάξει αυτό το κλάσμα, που τώρα είναι αντιστρόφως ανάλογο, δεν θα δούμε αλλαγή ούτε στο ΑΕΠ ούτε στο εισόδημά του ο καθένας χωριστά. Χάνουμε, συρρυκνώνουμε την αγοραστική μας δυνατότητα. Καταναλώνουμε όσο γίνεται τα πιο απαραίτητα. Στερούμε από την αγορά εισοδήματα που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε. Και άρα παρασύρουμε στην ίδια κατηφορική πορεία και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους καταστηματάρχες και τους εμπόρους. Απλά μαθηματικά είναι αυτά. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει 15 μεταπτυχιακά στην οικονομία για να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Ο Μιχάλης Κατρίνης μας ζήτησε λίγο χρόνο για να τον καλέσουμε εκ νέου και βεβαιότατα θα του τον δώσουμε εμείς.

0: παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και εσείς συνεχίζετε να ακούτε Αλφαράδιο από τους 88 και 6. Ενημέρωση το μεσημέρι. Τα τηλέφωνα για την επικοινωνία σας μαζί μας το 2510 220 128 38 120.

Όσες μέρες πάνε από τότε που είδαν το φως τα δύο νέα κόμματα στην ελληνική πολιτική σκηνή, σας λέω χοντρικά 15-20 μέρες. Σας ερωτώ, πέρασε μία μέρα που να μην είναι πρώτο θέμα παντού, στα δελτία, στα πρώτα θέματα των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων, στα site, που να μην είναι αυτές οι πολιτικές αναταράξεις που φέρνουν αυτά τα νέα κόμματα? Θα απαντήσω αμέσως, γιατί το ερώτημα δεν

Δεν είναι ρητορικό. Έχει απάντηση. Καμία. Καμία. Είμαστε 20 μέρες που ζούμε στην δίνη, τουλάχιστον οι άνθρωποι που κινούνται στον χώρο της ενημέρωσης, στην δίνη αυτών των πολιτικών ανακατατάξεων. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτόφαντες οι συγκυρίες, οι πολιτικές συγκυρίες. Συχνά αναρωτιέμαι πώς γίνεται ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, που είναι πρώτο, ιστορικό κόμμα, δεύτερο, έχει προεμπειρία, κυβερνητική άφθονη σε υπερθετικό βαθμό. Είναι το κόμμα που έχει έτοιμες επεξεργασμένες θέσεις για τα πάντα όλα. Πώς γίνεται, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να φανταστώ ότι όλα είναι ενός αντρός αρχή. Κάτι ακόμη φταίει, κάτι ακόμη ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν μπορεί να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται πιεζόμενο το ΠΑΣΟΚ όσο ενώ το τελευταίο 1-1,5 χρόνο θα έλεγα ότι απολάμβανε μια και δημοσκοπική ευημερία και μια σχετική ησυχία αν θέλετε και στο εσωτερικό του, αυτή τη στιγμή πιέζεται και πιέζεται ποικιλοτρόπως. Γι' αυτό και η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να συγκροτήσει αυτήν την σκιώδη κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο με τα στελέχη της πρώτης γραμμής να επικοινωνούν τις επεξεργασμένες θέσεις του κόμματος, να αναλαμβάνουν να απαντούν στους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων και να έχουν υπό την ευθύνη τους όλο αυτό που λέγεται επικοινωνία. Ένας από αυτούς, ο Μιχάλης Κατρίνης. Δώστε μου δευτερόλεπτα, νομίζω ότι παρήλθε ο χρόνος που μου ζήτησε για να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: ήρωα.
1: Είναι λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Μιχάλης Κατρίνης, φίλες και φίλοι. Τον έχουμε ήδη στη γραμμή μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατρίνη.
2: Γεια σας, κύριε Κοκαλίνου. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ξέρετε, ήθελα να

0: ρωτήσω, από τη στιγμή που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη συγκρότηση της Επιτροπής με τα στελέχη της πρώτης γραμμής που θα αναλάβουν να επικοινωνήσουν τις επεξεργασμένες θέσεις του ΠΑΣΟΚ αλλά και τον τομέα της επικοινωνίας, ανέθεσε ή συμφωνήσατε στον καθένα από εσάς, συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την Επιτροπή, συγκεκριμένους τομείς δράσης για την επικοινωνία των θέσεων του ΠΑΣΟΚ?
1: Οι τομείς είναι ήδη προσδιορισμένοι από τους κοινοβουλευτικούς τομείς εργασίας. Εμείς έχουμε ήδη τις επόμενες ημέρες μια συνάντηση με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Δημήτρη Μάντζο, τον Στέλιο τον Περάκη και τον Νικόλα τον Φαραντούρη, για να δούμε λίγο περισσότερο τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αφορούν τον ευαίσθητο εθνικά τομέα της εθνικής άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Άρα συνεχίζουμε ήδη την πολύ καλή δουλειά που γίνεται και βγαίνει και από τους τομείς και από την κοινοβουλευτική ομάδα. Προς αυτό θα πρέπει να είναι λίγο πιο συμπυκνωμένο, πιο εύληπτο και όσο πλησιάζουμε, καταλαβαίνετε, σε προεκλογική περίοδο θα πρέπει να...
0: Και να διαχυθεί σε όσο γίνεται περισσότερο.
1: Να είναι και τα μηνύματα πιο καθαρά στους Έλληνες πολίτες.
0: Βέβαια.
1: Για το τι πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ, τι πιστεύει και τι περασπίζεται.
0: Λοιπόν, κύριε Κατρίνη, το ΠΑΣΟΚ ξέρουμε πολύ καλά τι πρεσβεύει. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ούτε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, ούτε προήλθε χθες, από χθες, δεν γεννήθηκε χθες. Έχει ένα παρελθόν, έχει πάθει, έχει λάθη.
1: Οι τομείς είναι ήδη προσδιορισμένοι από τους κοινοβουλευτικούς τομείς εργασίας. Εμείς έχουμε ήδη τις επόμενες ημέρες μια συνάντηση με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Δημήτρη Μάντζο, τον Στέλιο τον Περάκη και τον Νικόλα τον Φαραντούρη, για να δούμε λίγο περισσότερο τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αφορούν τον ευαίσθητο εθνικά τομέα της εθνικής άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Άρα συνεχίζουμε ήδη την πολύ καλή δουλειά που γίνεται και βγαίνει και από τους τομείς και από την κοινοβουλευτική ομάδα. Προς αυτό θα πρέπει να είναι λίγο πιο συμπυκνωμένο, πιο εύληπτο και όσο πλησιάζουμε, καταλαβαίνετε, σε προεκλογική περίοδο. Θα πρέπει να...
0: Και να διαχυθεί σε όσο γίνεται περισσότερο.
1: Να είναι και τα μηνύματα πιο καθαρά στους Έλληνες πολίτες.
0: Βέβαια.
1: Για το τι πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ, τι πιστεύει και τι περασπίζεται.
0: Λοιπόν, κύριε Κατρίνη, το

0: ούτε προήλθε χθες, από χθες, δεν γεννήθηκε χθες. Έχει ένα παρελθόν, έχει πάθει, έχει λάθη. Τα έχει πληρώσει, επανακάμπτει. Εδώ και τον τελευταίο 1,5 χρόνο τα πήγε εξαιρετικά καλά. Τώρα όμως πιέζεται εντονότατα. Πόσο σας προβληματίζει αυτό? Είναι ένας δημοσκοπικός, θα έλεγα, μια δημοσκοπική άνοιξη μονάχα που θα περάσει.
1: Θα σας πω κάτι που είπα και το πρωί στο Action 24. Από τότε που το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, συστηματικά τελεί υποκίνδυνο με βάση κάποιες μεσολογούντες. Στα αρχή μας απειλούσε ο κ. Βελόπουλος. Μετά μας απειλούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, θα μας περάσει. Τελευταίο διάστημα μιλάγανε για την κυρία Καραστιανού, θα μας κερδίσει. Τώρα εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας. Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ούτε φοβικό, ούτε βεβαίως ανήσυχο, ούτε έχει κάποια ανασφάλεια για να μπορέσει να τσιμπήσει με όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται να περάσει, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι χαμένη ψήφος στις επόμενες δυτικές εκλογές. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, η οποία είναι πια είναι να συνδεθούμε με το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή. Σήμερα, κύριε Κοκαλίδου, 7 στους 10 Έλληνες θέλουν αλλαγή κυβέρνησης. Θέλουν αλλαγή πορείας της χώρας. Και θέλουν μια κυβέρνηση διαφορετική που θα κάνει πράγματα για τους πολλούς και για τους λίγους και πολιτούς. Και βεβαίως μια διαφορετική και εθνική στρατηγική, αλλά και στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, για την ελληνική περιφέρεια, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τον κόσμο της εργασίας και για τους συνταξιούχους, οι οποίοι εξαπατήθηκαν 7 χρόνια πριν από τον κύριο Μητσοτάκη, που θυμάστε ότι τους έλεγε για τον νόμο Κατρούγκαλο και την κατάργηση κτλ. Άρα, εμείς θέλουμε τις θέσεις που έχουμε, γιατί και θέσεις έχουμε, και πρόγραμμα έχουμε, και στελέχη έχουμε, και διάθεση έχουμε να κάνουμε αυτά που έχουμε ως θέσεις πράξη, όταν και εφόσον ο ελληνικός λαός μας δώσει την ευθύνη διακυβέρνηση της χώρας. Θέλουμε λοιπόν αυτές οι θέσεις, πραγματικές προτάσεις μας, να φτάσουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Δεν μας κάμπτει οποιαδήποτε προσπάθεια προσανατολισμού σε μια δίθεν διαμάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του νεοπαγούς κόμματος του κ. Τσίπρα για το ποιος θα υπερισχύσει έναντι ποιου. Εμείς βλέπουμε έναν και μόνο αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε να χάσει η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκης. Για να γίνει αυτό, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο στις επόμενες εκλογές. Και για να βγει το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις επόμενες εκλογές, πρέπει αυτή η αυξημένη κοινωνική πλειοψηφία που αντιδρά και διαμαρτύρεται στο καθεστώς Μητσοτάκη, αντί να διασπείρεται σε πολλές κατευθύνσεις αντίδρασης και διαμαρτυρίας, να επικεντρωθεί σε μια ψήφο ελπίδας και προοπτικής, όπως εμείς πιστεύουμε ότι είναι η επιλογή του ΠΑΣΟΚ.
0: Έχετε δίκιο να επιμένετε στο ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά από τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις λένε 7 στους 10 πολίτες θέλουν πολιτική αλλαγή. Μόνο που πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συγκεκριμενοποιήσει ακόμη περισσότερο τις αλλαγές που θα επιφέρει. Πότε θα είναι σε θέση να μας πει το ΦΠΑ, εγώ τον πάω από εκεί εκεί με βάση τα δημοσιονομικά μας δεδομένα?
1: Μα μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Μα μισό λεπτό. Το ΠΑΣΟΚ, π.χ., να σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και την ακριβία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Μήπως ξεχνάτε από το 2022 ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο φθηνά στο σούπερ μάρκετ και προσβάσιμα στην πλειοψηφία των πολιτών? Μήπως ξεχνάτε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει επαναφορά του ΕΠΑ σε 450.000 χαμηλοσυνταξιούχους που λέμε ότι ζουν με 300 και 350 ευρώ το μήνα? Μήπως ξεχνάτε το ΠΑΣΟΚ? Κύριε Καλίδου, είναι το μόνο κόμμα που μια εβδομάδα πριν ακριβώς αντέδρασε στη Βουλή όταν αυξήθηκε άλλο και 30% τα ασφάλιστρα στα ιδιωτικά συμβόλαια υγείας και τα άλλα κόμματα δεν το πήραν πρέφα, για να το πω έτσι λαϊκά. Μήπως ξεχνάμε το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει να μπει πλαφόν και να κοπούν οι καταχρηστικές χρεώσεις στις προμήθειες των τραπεζών, και ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε πριν από 1,5 χρόνο να ψηφίσει κάτι το οποίο τελικά δεν δούλεψε? Ή μήπως ξεχνάτε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει να υπάρχει αρχή προστασίας καταναλωτή και να δημοσιοποιούνται οι εταιρείες και τα ονόματα αυτών που έχουν τις εταιρείες που εσπροκερδούν εις βάρος του συνταξιούχου, του εργαζόμενου της μέσης ελληνικής οικογένειας, για να γνωρίζουν όλοι σε αυτή τη συγκυρία ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θησαυρίζουν και μένουν στο απειρόβλητο? Αυτές και πολλές άλλες προτάσεις που και μαζί τις έχουμε συζητήσει, θυμάστε, για την επαναφορά του νόμου Κατσέλη, για την προστασία της αγροτικής γης από κατασχέσεις, για τους δανειολήπτη του ελβετικό φράγκο και
0: για
1: τα δανείων,
0: για
1: 120 δόσεις στη φορεία και έφεγαν να ρυθμίσουν οι επαγγελματίες και να μην κλείσουν τα μαγαζιά τους, για να μπουν κανόνες στην ασυδοσία των φαντ που αυτή τη στιγμή αγοράζουν μπιτ παρά την ελληνική περιουσία. Όλα αυτά, κύριε Κοκαλίδου, το ΠΑΣΟΚ τα έχει φέρει στη Βουλή με σχέδια νόμου.

0: στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Δεν τα λέει στα καφενεία και σε εύκολες συζητήσεις. Τα λέει αφού τα έχει διαμορφώσει σε σχέδια νόμου. Τώρα, το γιατί η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά δεν τα αποδέχεται να τα συζητήσουμε στη Βουλή, γιατί μπορεί και έχει την πλειοψηφία. Και δεν θέλει να μπει σε δύσκολες συζητήσεις. Δεν θέλει να δείξει στους Έλληνες πολίτες ότι δεν θέλει π.χ. να μπουν κανόνες στα φαντ. Δεν θέλει να υπάρχει προστασία κυρίας κατοικίας, αν είναι δυνατόν, κυρία Κοκαλίδου, σήμερα να χρωστάνε πάνω από 4 εκατομμύρια στην εφορία και 2,5 εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ, 1 εκατομμύριο κόκκινα δάνεια σε φαντ, σέρβισερς και τράπεζες και πιστοποιητικό ευάλωτο δανειολήπτη που διασώζει την πρώτη κατοικία να έχουν λίγοι περισσότεροι από 500 συμπολίτες στη χώρα. Δηλαδή στα 7 εκατομμύρια, 500 είναι οι συμπολίτες μας. Φέρνει η ρύθμιση 36 δόσεων και 72.
1: Ναι.
0: Φέρετε από τα 4 εκατομμύρια αφημοί που χρωστάνε στην εφορία στην προηγούμενη ρύθμιση 36 δόσεων πόσοι κατάφεραν να ρυθμίσουν. Κοντά στις 12.000. Ποσοστό 0,05%. Άρα η μία αποτυχία μετά την άλλη σε όλα τα μέτρα που κάνει ο κ. Μητσοτάκης, τον οποίο εμείς εγκαλούμε βεβαίως για αυτά που δεν κάνει, όμως εμείς δεν του εγκαλούμε μόνο την κυβέρνηση ή αντιδρούμε σε αυτά που κάνει. Ταυτόχρονα προτείνουμε και λέμε. Φέρε 120 δόσεις με 30% κούρεμα να μπουν οι επαγγελματίες και οι έμποροι στην οικονομική πραγματικότητα, να εισπράξει και το κράτος λεφτά και να μπορούν και αυτοί να ρυθμίσουν και να μην αναγκαστούν, κύριε Κοκαλίδου, ως άνεργοι και κλείνοντας το μαγαζί τους να παρακάνουν να μπουν σε ένα πρόγραμμα 55-67 στον εκάστοτε Δήμο. Αυτές είναι προτάσεις βγαλμένες από την κοινωνία, από την επαφή με τις επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες και είναι και εφαρμόσιμες.
1: Είπατε νωρίτερα επιστροφή για παράδειγμα του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, έτσι δεν είναι? Δεν σας άκουσα να λέτε για την επιστροφή τουλάχιστον της 13ης σύνταξης στους δημοσίους.
0: Αυτό το έχουμε πει ήδη ως Πασό, γιατί ξέρετε δεν θέλουμε να κάνουμε πληστεριασμό εξαγγελιών και υποσχέσεων. Έχουμε πει ότι με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα και το θέμα του 14ου μισθού αλλά και την 13ης σύνταξης, όπως επίσης και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης, που θυμίζω, κύριε Κοκαλίδου, ότι επίσης υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης ακριβώς 7 χρόνια πριν, σήμερα που έχουμε 10 Ιουνίου, θυμίζω την προεκλογική περίοδο των εκλογών του 2019. Και ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι θα έρθει στην κυβέρνηση και θα καταργήσει το νόμο καθιερωμένο, θα παραφέρει τις συντάξεις, θα καταργήσει τις φορά αλληλεγγύης και θα γίνουν όλα ρόδινα και ευχάριστα και συνταξιούχου. Οι συνταξιούχοι λοιπόν, πέρα από κάτι επιδόματα που παίρνουν μία-δύο φορές το χρόνο, αναλόγως πότε ο κ. Μητσοτάκης είναι με την πλάτη στα σκοινιά του ρινγκ ή αφού τους έχει πάρει 10 ευρώ από την τσέπη από τα υπερέσοδα, δίνει 1-2 πίσω για να εμφανιστεί ως φιλέφθαχνος. Οι συνταξιούχοι λοιπόν δεν τσιμπάνε με αυτά τα επιδοματάκια που δίνονται μία φορά στο τόσο για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Απαιτούν αξιοπρέπεια, απαιτούν οι δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη να γίνουν πράξη και επειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν θα κάνει ποτέ τις δεσμεύσεις πράξη, είναι το Πασό και λέει συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Μάλιστα. Επίσης, να δω λίγο και τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, γιατί έρχεται χειμώνας τώρα. Μπορεί να διάγουμε τη ραστόνη του καλοκαιριού.
0: Αυτό δεν το συζητάμε. Να σας πω κάτι. Τι ειδικό φόρο στα καύσιμα. Εμείς προτείναμε ήδη να μειωθεί περίπου το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Πληρώνουμε ήδη τον μεγαλύτερο ειδικό φόρο, περίπου 0,7 ευρώ το χιλιόλιτρο, όταν είναι 0,333 ο μέσος όρος της Ευρωζώνης.
1: Ναι.
0: Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να πέσει. Και πρέπει να πέσει βεβαίως πιο ΦΠΑ πάνω στα καύσιμα, πέρα από τον ειδικό φόρο. Αυτό γιατί το λέμε, κύριε Καλύβου, θα σας πω μόνο ένα στοιχείο που είναι συμβουλαστικό. Μόνο το Μάρτιο του 26, τον πρώτο μήνα, είχαμε τη σύραξη στο Ιράν, επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο, πέραν του στόχου που θέσει η κυβέρνηση, έλαβε 167 εκατομμύρια ευρώ. Σε ένα μήνα
1: σε ένα
0: μόνο
1: μήνα μέσα.
0: Έβγαλε επιπλέον 167 εκατομμύρια. Και στο τέλος του μήνα, ο κ. Μητσοτάκης μοίρασε επιδόματα και παροχές 500 εκατομμυρίων συνολικά, όταν μόνο σε ένα μήνα είχε βγάλει το 1/3. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ βρει τους χαμηλόμιστους, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους, τη μεσαία τάξη της χώρας, την Ιερή Αγελάδα και την Αρμέγη μέσω της έμπεσης φορολογίας, ΦΠΑ και ειδικός φόρος, για να μαζεύει περισσότερα και να έρχεται κάποιο και λίγο όπως είπα πριν, να τάζει επιδόματα και παροχές για να βελτιώσει το πολιτικό προφίλ το δικό του και τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό όμως το έχει καταλάβει αυτό. Γι' αυτό ακριβώς είμαι βέβαιος ότι στις εκλογές που δεν θα αργήσουν, κύριε Κοκαλίδη, και νομίζω ότι είναι θέμα
1: τις βλέπετε
0: πολύ λίγο
1: τον
0: μηνών,
1: Οκτώβρη, τον Οκτώβρη τις βλέπετε,
0: πιστεύω,
1: κύριε Κατρίνη.
0: Πιστεύω ότι αμέσως μετά τις διακοπές πρέπει να ετοιμαζόμαστε για εκλογές. Ο ελληνικός λαός θα δείξει ότι πλέον δεν μπορεί κανένας επικοινωνιακά να διαχειρίζεται την καθημερινότητά του. Θα δείξει ποιους αποδοκιμάζει.

0: και ποιους δεν θέλει να συνεχίσουν, και ελπίζουμε να δείξει, και αυτή είναι η προσπάθεια δική μας, ποιους θέλει να έχει τα ενία της χώρας το επόμενο κρίσιμο διάστημα. Μια παράταξη σοβαρή, μια παράταξη με μεγάλη παρακαταθήκη, μια παράταξη με πρόγραμμα, μια παράταξη με στελέχη, μια παράταξη που έχει αποδείξει ότι και θέλει και μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα.
1: Πολύ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Κατρίνη.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια
0: καλά.
1: Να έχετε. Γεια σας. Μιχάλης Κατρίνης, δεν είμαστε φοβικοί, δεν φοβόμαστε, πάντα πιεζόμασταν, πάντα απειλούμασταν και πάντα τα βγάζαμε πέρα, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Αυτά είπε για λογαριασμό του Πασόκ και ανέλαβε τις επεξεργασμένες θέσεις του για νευραλγικά σημεία που κυρίως έχουν να κάνουν με τα οικονομικά μας και, και τα πράγματα για τα οποία ήδη υπάρχουν κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κατρίνη.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ μαζί μας στο στούντιο και ο Θοδωρής Σαλτήρης. Πού πας, μας έφυγε. Άλλαξε θέση.
1: Όχι παιδί.
0: Α, κατάλαβα. Προσπαθεί να με σώσει, γιατί με είδε λουσμένη στον υδρότα εδώ πέρα και μου ανεβάζει τον... Πώς το λένε αυτό που κρατάς, Θοδωρή?
1: Ελπίζω να μην έχουν
0: κάτι. Ανεμιστήρα. Τον ανεμιστήρα. Τώρα είμαστε εντάξει.
1: Είσαι εντάξει.
0: Πα. Παιδιά, ένα καμίνι που βράζει.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Μπλοκάρουν τα κλιματιστικά με τα εργαλεία μας τα άλλα και δεν μπορούμε να ανοίξουμε κλιματισμό. Ένα φοβερό πράγμα. Θοδωρή μου, καλώς μας ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με τις ταξιδιωτικές εμπειρίες. Μας τα είπες πάρα πολύ
1: ωραία. Αυτό, εντάξει, ήταν... Έχω κάνει αρκετά ταξίδια, αλλά αυτό ήταν ένα από τα πιο γεμάτα και πιο συγκλονιστικά σε εμπειρίες, έτσι, και σε εικόνες που βλέπεις. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Ας το αφήσουμε στην άκρη.
0: Ναι.
1: Τι θέλεις να μάθεις?
0: Τίποτα. Θέλω να ακούσω ένα δικό σου σχόλιο για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι. Έβγαλε τον Κατρίνη. Κάτι είδα του Κατρίνη ότι έκανε δηλώσεις.
0: Ο Κατρίνης είπε ότι δεν φοβόμαστε. Πιεζόμαστε μένα, αλλά έχουμε συνηθίσει. Και ο Βελόπουλος λέγαν μας απειλεί. Και ο Τσίπρας εμφανίστηκε τώρα. Εμείς συνεχίζουμε. Αποτελεί την ομάδα μαζί με Φαραντούρη, Μάντζο και Γιώργο Παπανδρέου για την Εθνική Άμυνα. Είναι στη σκιώδη κυβέρνηση που συγκρότησε ο
1: Ανδρουλάκης. Θέλω να ρωτήσω, αν
0: ναι. Τι.
1: Καταρχήν, ξέχασες να ρωτήσεις αυτό που σου ζήτησα να ρωτήσεις το Δήμο.
0: Ποιο?
1: Και το είπαμε χθες. Αν υπάρχει τουριστικός χώρος, τον έβγαλε στο Δήμο.
0: Αμά, το ξέχασα στο Δήμο.
1: Το καημό σου ζει με τη Ραψάνη και τα σίδερα. Έχουμε γράψει και τα σίδερα ότι το βγάζει η θάλασσα έξω. Το είπαμε.
0: Ναι. Το δημοτικό χώρο.
1: Βεβαίως να μάθουμε. Υπάρχει τουριστικός χώρος. Πού πηγαίνει?
0: Και πού αποδίδεται αυτό?
1: Βεβαίως. Σε 10 μέρες που θα γίνεται τη τρελή, θα με θυμηθείς.
0: Ναι.
1: Που θα του φορτωθεί στην καμπούρα σου.
0: Ναι.
1: Γιατί Airbnb, από ό,τι ξέρω, να εισπράττεις και εσύ, δεν έχεις.
0: Όχι.
1: Εκτός και αν δεν το.
0: Δεν έχω, Θοδωρή. Μακάρι να είχα.
1: Κάπου είδα

0: δηλώσεις του
1: Μιχάλη Κατρίνη.
0: Μπράβο. Ότι εμείς μιλάμε με την Ελλάς, μπορούμε να μιλήσουμε, αρκεί να καταθέσει το πρόγραμμά της και να δούμε πού μπορούν να συμφωνήσουμε. Εμένα μου ακούγεται αυτή η θέση,
1: ναι,
0: όπως την...
1: ως άνοιγμα.
0: Δεν είναι μόνο θέμα ως άνοιγμα. Ναι, κοίτα, φεύγει, καταρχήν φεύγει από τη βασική θέση του κόμματος ότι κατεβαίνουμε αυτόνομα.
1: Ναι.
0: Που φυσικά δεν συζητάει κανένας αν έχεις αυτόνομη πορεία ή όχι για μια μετεκλογική συνεργασία. Αλλά αυτό για μένα είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Βέβαια είναι θετικό. Κοίτα.
0: Δηλαδή ένας πρώην πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: την εμπειρία που έχει. Και κάποια στελέχη που ο ίδιος έχει διαλέξει και άρα δεν είναι, τουλάχιστον όπως ο ίδιος εξήγησε και στο βιβλίο του, όμηρος ή δέσμιος του κόμματος, των στελεχών, το και όλων αυτών, έτσι,
1: ναι,
0: να μπορεί να συνεργαστεί, γιατί είναι πολύ κοντά. Υπάρχουν θέσεις από τη διακήρυξη του Τσίπρα, έτσι, και από αυτά που έχω ακούσει από το Πασόκ και άκουσα χθες και τον Ανδρουλάκη και λίγο άκουσα τώρα και τον Κατρίνη. Είναι πολύ κοντά οι θέσεις τους.
1: Συγγενικές θα έλεγα. Πολύ συγγενικές.
0: Δηλαδή δεν είναι κακό αυτό.
1: Όχι, δεν είναι κακό.
0: Δηλαδή το να διαπιστώσεις κάποια 5-6 προβλήματα.
1: Γι' αυτό του είπα, θέλω να συγκεκριμενοποιήσετε τις θέσεις του Πασόκ και άρχισε να μου τις απαριθμεί μία-μία. Μίλησε,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Και έχει το Πασόκ θέσεις.
1: Ναι, έχει. Και κυριοβουλευτικές παρεμβάσεις έκανε. Και σχέδια νόμου κατέθεσε με τις παρεμβάσεις αυτές.
0: Όταν το ρώτησες εκεί για το ΦΠΑ, πρέπει να τους λες, βέβαια σύνταξη τελειώνει τώρα, θα τους λέμε εμείς, πόσο, τι ΦΠΑ προτείνεις. Όχι, προτείνω μείωση του ΦΠΑ.
1: Ποια τάξεις.
0: Μείωση του ΦΠΑ. Είναι από το 13 στο 12. Μείωση του ΦΠΑ εδώ μπορούσε να είναι το 24 στο 23. Okay. Θα μπορούσε αυτό να έχει κάποιο αντίκτυπο στα δημοσιονομικά προφανώς, αλλά πρέπει να σκεφτείς αν έχει πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά και στην αγοραστική δύναμη του πολίτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να ρωτάμε, όταν μιλάμε για αριθμούς, να πεις, θέλεις επιστροφή του ΕΚΑΣ, από ποιες συντάξεις και πάνω ή μέχρι ποιο ύψος συντάξεων. Θέλω αριθμούς.
1: Όσοι ίσχυε. Αυτοί που παίρναν μέχρι 600 ευρώ, παίρναν και 230 ευρώ το μήνυμα, το maximum που ήταν το ΕΚΑΣ.
0: Το ίδιο λοιπόν θέλω και για τα υπόλοιπα ζητήματα. Δηλαδή, απαντήσεις.
1: Απαντήσεις με συγκεκριμένες ερωτήσεις έκανα.
0: Τι προτείνεις για το ΦΠΑ.
1: Κοίτα, τώρα δεν μπορεί να βγει ένας Κατρίνης. Δεν μπορεί να βγει αυθαίρετα και να πει το 24 θα το κάνουμε 12. Σου λέει θα η οικονομική περίοδο. Ομάδα στην προεκλογική περίοδο θα το πούνε επίσημα. Είμαστε, αλλά θα επεξεργαστούν και τα δημοσιονομικά δεδομένα.
0: Πιστεύεις ότι δεν θέλει να ακούσει ο άλλος, όχι θα μειώσει.
1: Πόσο θα το μειώσει.
0: Θα επαναφέρω το ΕΚΑ, θα καταργήσω τον
1: νόμο Κατρούγκαλ.
0: Δεν είπε θα τον καταργήσω αύριο και θα τον αντικαταστήσω.
1: Είπε θα, γενικώς και ορίστως.
0: Δεν τον έχει πειράξει, έτσι, γιατί τον βολεύει. Θα καταργήσω τη συμφωνία των προσπών. Παραμύθι. Θέλω να σου πω συγκεκριμένα, πόσο θα πας το ΦΠΑ, ποιο ΦΠΑ, τον μεγάλο ΦΠΑ, πού θα τον πας.
1: Τον μεσαίο, πού θα τον πας.
0: Θα τον πας το 20, θα τον πας το 18, θα τον πας το 21.
1: Πού.
0: Τον 13, πόσο θα τον πας, που είναι πολύ κρίσιμο, είναι και πιο μεγάλος από όλους. Νομίζω ότι είναι στα
1: το μεγαλύτερο εύρος έχει.
0: Πού, ναι, πράγμα. Πού θα τον πας. Και το 6, θα το κάνεις 2, 1, 0.
1: Τον μέχρι ειδικό
0: ο φόρο. Πληθωρισμός, μέχρι ο πληθωρισμός να πέσει τουλάχιστον στο 2%.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν να έχεις 24% ΦΠΑ, ενώ όπως διαβάζω σήμερα, λοιπόν, ο πληθωρισμός είναι στο
1: 5,2. Πω.
0: Ο μηνιαίος πληθωρισμός είναι στο 5,2 και διατηρούνται συντελεστές 24%. Είναι φορολογιστία. Όσο και αν προσπαθούν να προωθήσουν το αφήγημα, το επαναλαμβάνουν μονότονα, σαν καραμέλα. Ότι μειώσαν 80 φόρους, μπορεί καλό τον οποιονδήποτε και ειδικά όσους ασχολούνται με τα οικονομικά να εξετάσουν ποιοι φόροι είναι αυτοί
1: και πόσους αφορούν.
0: Τι έσοδα προσφέρουν στο κράτος και τι έσοδα προσφέρουν τώρα. Πόσοι από το σύνολο των Ελλήνων ευνοούνται από
1: είναι
0: αυτές
1: τις μειώσεις.
0: Βεβαίως. Έτσι. Και ποια είναι τα έσοδα από τους φόρους στους οποίους δεν έχει αγγίξει το κράτος. Ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ, στον οποίο πάνω, στους οποίους δύο φόρους βασίζονται τα κρατικά έσοδα, διότι είναι ανίκανο το κράτος

0: και όχι μόνο ανίκανο, αλλά και ύποπτο κατ' εμέ, όχι το κράτος, η κυβέρνηση, να ελέγξει τα μεγάλα εισοδήματα, να φορολογήσει τα μεγάλα εισοδήματα, να φορολογήσει τον πλούτο. Okay. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτό το ζήτημα που ανοίξαμε. Γι' αυτό εγώ, επειδή θα έρθει αυτή η ώρα που θα κάνουμε εκλογές και τέτοια και θα βάλουμε και εμένα στη θέση σου όπως κάθε φορά, εγώ έτσι θα κάνω. Θέλω να πω, ο άλλος είναι μπακάλισσα του ψηφοφόρου. Τι θα τον κάνει στο ΦΠΑ, πόσο θα πάει η βενζίνη. Θέλω να μου πεις.
1: Και σε τι βάθος χρόνου.
0: Ναι, μη μάρχεσαι, δεν μου λες, έχει πόλεμο. Έχει πόλεμο. Πόσο όμως θα είναι ο ειδικός όρος κατανάλωσης, το πόσο θα τον μειώσεις. Δεν γίνεται από το 2 ευρώ το 1,10, 1,20 να είναι φόρος. Λοιπόν, ναι. 5,2 πληθωρισμό στο Μάιο. Από 5,4 που ήταν τον Απρίλιο. Και έναντι αύξησης 2,5% από τον Μάιο του 2025. Έτσι. Δηλαδή έχουμε το διπλάσιο από τον περσινό Μάιο. Μπράβο μας.
1: Χρειάστηκε πολύ να εργαστούμε για να το πετύχουμε.
0: Βεβαίως. Το κράτος εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Γιατί έχει
1: υπερέσοδα.
0: Υπεραυξημένα έσοδα, αποπληρώνει το χρέος, αποπληρώνει.
1: Και μάλιστα πριν την ώρα του.
0: Και άλλες υποχρεώσεις προς τρίτους.
1: Μακάρι στις κοινωνικές ομάδες, στις ευάλωτες, να αποδεικνύουν τα τόσο γενναιόδρα όσο στους δανειστές μας. Που τους ξεπληρώνει.
0: Γι' αυτό λέω τις υποχρεώσεις προς τους δανειστές μας και προς τρίτους.
1: Έτσι.
0: Ο καθένας βάζει το νου του τι είναι η τρίτη. Πάντως υπάρχει και μία σύγκριση όχι μόνο τιμών, αλλά σύγκριση των πόθεν έσχες του 2019, δηλαδή για το πώς μπήκαν οι βουλευτές και οι υπουργοί στην κυβέρνηση την σημερινή, με ποια οικονομική κατάσταση και σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκονται τώρα. Υπάρχουν υπουργοί που μπήκαν με ένα σπίτι και έχουν 17, υπάρχουν υπουργοί που είχαν 3 ακίνητα και σήμερα έχουν 70, υπάρχουν άλλοι που είχαν 17 και σήμερα έχουν 120, υπάρχουν άνθρωποι οποίοι είχαν 10 χιλιάρικα στην τράπεζα και σήμερα έχουν 1,5 εκατομμύριο.
1: Με συγκυρίες, στατικές συγκυρίες. Ναι, έτσι το λένε.
0: Γιατί είναι ιδιαίτερος προβληματικό.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο το άρθρο 86, ο ΦΠΑ, ο ειδικός όρος κατανάλωσης, το ΕΚΑΣ. Υπάρχουν προβληματικά σημεία ακόμα και στην κοινοβουλευτική λειτουργία. Δεν είναι μόνο η αλλαγή στο άρθρο 86 για την μη ευθύνη υπουργών κτλ. Υπάρχει εδώ πέρα πλουτισμός ο οποίος δεν εξηγείται από πού προήλθε. Εγώ, εάν που εμφανίζω 10.000 ευρώ, ξέρω εγώ πόσο, 11.000 ευρώ, πόσο είναι τα εισοδήματά μου, το εισοδήματά μου είναι μισθό. Ξαφνικά εμφανίζω 30.000, θα με τσιμπήσει η εφορία και θα μου πει πότε δεν έσχε και θα με φορολογήσει γι' αυτό, θα με σκίσει. Δεν γίνεται να το καταθέτεις και να βλέπεις ότι ένας άνθρωπος, Κυρανάκης, είχε ένα και έχει 40. Μέσα σε 5, δεν γίνεται μέσα σε 5 χρόνια. Δεν γίνεται, παιδί μου, δεν γίνεται. Μπορεί, λέει, να τα κληρονόμησε λίγη ομάδα αλήθεια στην οποία εργαζόταν κιόλας.
1: Οι αποδορές, από γονείς και τα λοιπά.
0: Τι λες, παιδί μου, ποιος σου κληρονόμησε ένα 40 κίνητα. Μα για το όνομα του Θεού.
1: Είπαμε.
0: Και κληρονόμησαν όλοι τους.
1: Έλα,
0: και κληρονόμησαν όλοι τους. Κοίτα τι χειρε, φίλε.
1: Έλα,
0: δεν κληρονόμησες τίποτα.
1: Χρέη μου.
0: 17 ακίνητα.
1: Εγώ χρέη.
0: 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξαναδούμε και το ζήτημα με το πόθεν έσχισε. Αν θέλουμε διαφάνεια, χτύπημα της διαφθοράς και πολιτική την οποία θα την εμπιστεύεται, πολιτική με ήττα την οποία θα την εμπιστεύεται ο πολίτης και πολιτικούς που θα τους εμπιστεύεται ο πολίτης. Όταν ο πολίτης βλέπει σε ένα πόθεν έσχεση το 2019 ένα ακίνητο και στο πόθεν έσχεση 2025, χρήση 2024, 40 ακίνητα, δεν μπορεί να το δικαιολογήσει, διότι στο ενδιάμεσο έχει δει τη δική του και όλων όσων ξέρει κατάσταση οικονομική να έχει χειροτερέψει, να είναι σε πιο δεινή θέση. Δεν δικαιολογείται. Είναι ακραίο. Δεν είναι είχα ένα σπίτι και τα έκανα δύο
1: και βαθιά ύποπτο τελείωσε είχα για την
0: εμπλοκή.
1: Είχα ένα
0: σπίτι και έγινα 3 σπίτια και κληρονόμησα
1: έτσι,
0: κάτι.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, δεν γίνονται 40 σπίτια σε 5 χρόνια. Πώς να το κάνουμε. Πρέπει να ελεγχθεί. Πού είναι οι ανεξάρτητες αρχές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω.

0: Ειδικότερα σε αιτήσια, βάση ανατιμήσεις καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών μεταξύ άλλων σε ΜΟΣ χάρη 17,6%, χοιρινό 1,7%, αρνίκια κατσίκι 16%, θα τα λέω χοντρικά, πουλερικά 6%, αλαντικά 5%, παρασκευάσματα με βάση το κρέας 4,5%. Ψάρια αλίπαστα, κόψτε τα, 12,6%. Ή φτιάξτε μόνοι σας γαύρο μαρινάτο. Εγώ ξέρω να φτιάχνω. Δηλαδή έμαθα να φτιάχνω από τη στιγμή που πήγε 30 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, που τον έπαιρνα για το τσίπουρο, ξεκίνησα και το φτιάχνω μόνο. Έτσι, ο γαύρος στο ιχθυοπολείο κάνει 6 ευρώ το κιλό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ανοίγω μια παρένθεση, λέω μια ιδέα. Υπάρχουν tutorials στο ίντερνετ παντού. Λοιπόν, συνεχίζω. Γαλακτοκομικά και αυγά 2,7%. Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λοιπή 10,6%. Φρούτα 3,5%. Λαχανικά 4,1%. Ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά 2% και καφές 5,2%. Επίσης έχουμε ανατιμήσεις ετήσια, σε ετήσια βάση, δηλαδή μόνο τον τελευταίο χρόνο αυτό, δεν είναι σωρευτικές, έτσι. Ναι. Είναι στις τιμές τις περσινές. Ενίκεια κατοικιών 7,7%. Επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8%. Ηλεκτρισμό 5,9%. Φυσικό αέριο 21%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53%. Για το, εσένα σε έχει φορολογήσει το κράτος. Κανονικά δεν έπρεπε να πληρώσει ούτε ΦΠΑ ούτε καν φόρο εισοδήματο.
1: Τίποτα.
0: Δηλαδή πήγε, έβαλε και
1: αφού πληρώνω τόσο φόρο για κάθε λίτρο πετρέλαιο, τι λες τώρα.
0: Έπρεπε να πει.
1: Τελείωσε. Πάει, το φορολόγησε.
0: 15-20.000 εισόδημα, πόσα έχει, παιδί μου, ξέρω εγώ από το φόρο τη και τη. Λοιπόν, τη πήραμε 1,5 χιλιάρικο φόρο από το πετρέλαιο. Τελείωσε. Πόσο να φορολογήσει.
1: Πόσο πια. Θα την ξεβρακώσουμε τελείως, κάτσε.
0: Στερεά καύσιμα 2,6%. Πετρέλαιο κίνησης μόλις 25%. Βενζίνη μόλις 22%, έτσι. Άλλα καύσιμα 35%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 20%. Πακέτα διακοπών 6%. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και ηλικία, γι' αυτό κόπηκαν τα περισσότερα, 9%.
1: Ναι.
0: Ξενοδοχεία, μοτέλ κτλ. 10%. Ασφάλιση τραγίας 7%. Κοσμήματα, ρολόγια, ποιος παίρνει πια, 16,5%.
1: Επίσημα στοιχεία αυτά.
0: Η ακρίβεια. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πούμε μια και για τα σπίτια. Σήμερα, όπως ερχόμουν, με σταμάτησαν έξω από την Εθνική Τράπεζα ο φίλος μου, ο Κωστάκης ο Λουκούμης, παλιός συνάδελφος στο κανάλι, αγαπημένος φίλος. Μαζί με τον Πέτρο, τον κάμεραμαν τη ΕΡΤ που είναι πάρα πολλά χρόνια εκεί στην ΕΡΤ, και με σταμάτησαν πρώτον για να με χαιρετήσουν, να μου πούν τι κάνουν, γιατί είμαστε συνάδελφοι και τέτοια, έχουμε πολλά χρόνια μαζί, και δεύτερον γιατί ο Κωστάκης ήταν με το μικρόφωνο τη ΕΡΤ,
1: ναι.
0: Λοιπόν, και κάνανε γκάλο.
1: Α, σε σταμάτησαν για γκάλο.
0: Και ψάχναν ανθρώπους, ναι, οι οποίοι νοικιάζουν.
1: Ναι.
0: Και λέω, αφήστε με ρε παιδιά, ήσυχο πρωί-πρωί, πάω στη δουλειά τώρα, δεν είμαι εγώ για τέτοια. Και λέει, σίγουρος είσαι ρε παιδί μου, εσύ τα λες πέντε, θες να μας βοηθήσεις. Λέω, άντε ρε Κωστάκη, σας τρώει και ο ίδιος τα ήρα, τα λυπήθηκα τα παιδιά. Λέω, υπήρξα στη θέση τους, λέω, άντε να σας βοηθήσω. Πες μου, λέω, τι θες, ανοίγει την κάμερα. Για τα νη, μου λέει, πώς σας φαίνονται τα ενίκια στην Καβάλα. Εσύ τι θα απαντούσες, άσε τι απάντησα εγώ, τι θα απαντούσες εσύ, πώς σας φαίνονται τα ενίκια στην Καβάλα.
1: Εξωφρενικά. Αυτό θα απαντούσα.
0: Ωραία. Έχετε δει διαφοροποίηση στα ενίκια τα τελευταία χρόνια, μου ερωτάνε.
1: Ναι. Και τι ρωτάτε, τα αυτονόητα, φυσικά και έχουμε δει.
0: Ποιες είναι οι αιτίες της έκρηξης των τιμών?
1: Τα Airbnb καταλήμματα και γενικότερα αυτές οι μεγάλες κοσμογονικές αλλαγές στις ιδιοκτησίες.
0: Λοιπόν,
1: τι απάντησες εσύ για όλα αυτά? Αυτά περίπου τα ίδια.
0: Περίπου τα ίδια, ναι. λίγο πιο εξειδικευμένα. Ναι. Πώς πω ότι απάντησα. Απάντησα καταρχήν την πραγματικότητα, έτσι, ότι σε σχέση με πριν 5 χρόνια πληρώνω το διπλάσιο νίκη, σε ποσό,
1: ναι,
0: έτσι. Τους απάντησα επίσης ότι ξέρω, όπως ξέρει κάθε ένας που νοικιάζει, ότι το επόμενο σπίτι, αν φύγω από αυτό και πάω σε ένα επόμενο σπίτι, το νίκη μου θα είναι 20-30% παραπάνω από αυτό που πληρώνω,
1: έτσι.
0: Το δεύτερο. Και μετά τους είπα πως Airbnb, αθρώα ξεπούλημα ουσιαστικά, όχι πώληση, σε γείτονες των κατοικιών, είναι οι βασικές αιτίες για την έκρηξη, γιατί όσο μειώνεται η προσφορά, όσο μειώνεται η προσφορά και αυξάνεται

0: αυξάνεται και η ζήτηση, τόσο οι τιμές εκτοξεύονται.
1: Βασικός κανόνας της οικονομίας, μάλιστα.
0: Αυτά είπα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και το σκέφτηκα στην αρχή ότι δεν ήθελα να μιλήσω και μετά λέω, όχι, είναι στην ΕΡΤ, δεν θα τους κάνω τη χάρη, θα μιλήσω.
1: Ναι.
0: Γιατί προφανώς αυτοί μπορεί και να θέλουν να φτιάξουν, όχι ο φίλος μου Κωστάκης, μια πραγματικότητα η οποία θα λέει, εντάξει, δεν είναι και τόσο χάλια, γιατί η ΕΡΤ είναι και γνωστό κυβερνητικό φερέφωνο, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.
1: Βέβαια, διαχρονικά. Ο ρόλος της είναι αυτός.
0: Ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, το υπογραμμίζω.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι σταθερά όπως το Sky. Είναι από όποια κυβέρνηση είναι. Πάνω αυτή είναι γλύφημα. Από ποιες λοιπόν χώρες προέρχονται οι περισσότεροι αγοραστές ακινήτων το 2025. Καταρχήν να πούμε ότι για αυτή, για Αττική και Θεσσαλονίκη, στο νούμερο 1, στη θέση νούμερο 1, είναι η ίδια χώρα. Δηλαδή, ο πρώτος μεγαλύτερος αγοραστής σε ακίνητα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική είναι ο ίδιος. Ποιος είναι?
1: Ποιος είναι?
0: Ποια χώρα?
1: Δεν μπορώ, γιατί με μπλέκεις τώρα, βάζεις και την Αττική. Θα σου έλεγα με ευκολία για Θεσσαλονίκη το Βούλγαρο.
0: Έχασες.
1: Έχασα, φυσικά έχασα.
0: Ήσουν κοντά, αλλά έχασες.
1: Ρουμάνος?
0: Όχι.
1: Σέρβος?
0: Όχι. Και το έχω πει, το έχω εξηγήσει εδώ πέρα.
1: Τούρκος?
0: Όχι.
1: Τι?
0: Λοιπόν. Πρώτη μακράν και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε αγορές κατοικιών είναι οι Εβραίοι, οι οποίοι φτιάχνουν την buffer zone τους, όπως είναι διακηρυγμένος στόχος τους. Ότι σε περίπτωση που πάει κάτι πολύ στραβά στη Μέση Ανατολή, εκεί δηλαδή που τους έχει υποσχεθεί ο Θεός στη γη πριν 3.000 χρόνια,
1: ναι.
0: Και πρέπει να φύγουν ξανά,
1: να βρουν καινούργια πατρίδα.
0: Θα έχουν δύο πατρίδες, στην Κύπρο και την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτη στην Αττική η Ισραηλινή, πρώτη και στη Θεσσαλονίκη. Και αν για τη Θεσσαλονίκη βγάζει κάποιο νόημα, γιατί αυτό είναι και για τους πατριωτάραδες οι οποίοι ξεχνάνε, έτσι, κάποιο κομμάτι της ιστορίας, μέχρι και τη δεκαετία του 30, το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού στη Θεσσαλονίκη ήταν εβραϊκής καταγωγής. Έλληνες μεν πολίτες, αλλά εβραϊκής καταγωγής, έτσι, και θρησκεύματος. Κλείνει αυτό. Λοιπόν, στην Αττική, πρώτη θέση το Ισραήλ. Και αν αυτό μοιάζει προβληματικό, που για μένα είναι εξόχως προβληματικό, πού να ακούσει τη δεύτερη θέση. Ποια είναι η δεύτερη θέση στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, άρα στο μισό της Ελλάδας? Η Τουρκία, κυρίες και κύριοι.
1: Και στην Αθήνα ακόμη, ε.
0: Αυτά θα πρέπει να ρωτάμε. Και δεν ξέρω αν το ρώτησες. Στον Κατρίνη, στον εκπρόσωπο του Τσίπρα, στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε. Θα καταργήσετε την Golden Visa,
1: έτσι,
0: ή θα συνεχίσει η Τουρκία να αγοράζει κομμάτι-κομμάτι, τετραγωνικό-τετραγωνικό, διαμέρισμα-διαμέρισμα, χωράφι-το-χωράφι την Ελλάδα?
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η ερώτηση. Ο δεύτερος αγοραστής ακινήτων στην Αττική των 5 εκατομμυρίων είναι η Τουρκία.
1: Και ο πρώτος είναι οι Εβραίοι.
0: Το καταλάβαμε αυτό. Okay. Ας πούμε τους Εβραίους τους αφήνουμε, γιατί κάποιοι τους υποστηρίζουν. Εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι. Η τρίτη είναι έκπληξη. Αν και για όσους σκεφτούν ότι ήταν μια χώρα ανεπτυγμένη και οικονομικά και είναι μια χώρα σε πόλεμο, δεν είναι και τόσο περίεργο. Τρίτη είναι ο Λίβανος στην Αττική. Οι οποίοι επίσης εκενώνουν τη χώρα τους, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Για ευνόητους λόγους.
1: Άρα οι εύποροι Λιβανέζοι αγοράζουν ακίνητα στην Αθήνα.
0: Φτιάχνουν το δικό τους
1: μάθος. Φτιάχνουν το αύριό τους οι άνθρωποι.
0: Για να μπορέσουν να φύγουν από μια χώρα η οποία δεν θα υπάρχει σύντομα. Είναι η Νέα Γάζα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Και γιατί πάντα επικεντρωνόμαστε σε μια τραγωδία, ξεχνάμε όλες τις άλλες. Ο Λίβανος εδώ και χρόνια συνεχώς βομβαρδίζεται, έτσι, και δέχεται επιθέσεις από το Ισραήλ. Παράνομες φυσικά εισβολές, έτσι. Παράνομη εισβολή είναι. Δεν συζητάμε. Δηλαδή, τι κάνει η Ρωσία? Τι κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία, αυτό κάνει.
1: Έχουμε ένα λεπτό χρόνο.
0: Ναι, τελειώνω. Ναι. Αυτό κάνει το Ισραήλ στο Λίβανο. Είναι απαραίτητο να το πούμε, γιατί οι Λιβανέζοι είναι τρίτοι στην Αττική. Τέταρτη είναι οι Κινέζοι, οι οποίοι αγοράζουν, όπως γνωρίζουμε, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Και πέμπτη οι έτεροι πρόσφυγες, οι Ουκρανοί, τους οποίους εμείς προφανώς γι' αυτό τους χρηματοδοτούμε με δισεκατομμύρια, για να μπορούν να κάνουν τους μετανάστες εδώ πέρα, μόνο τους πρόσφυγες. Έχεις δει τους πρόσφυγες τι τσιπ έχουν? Δεν έχω δει ένα Ουκρανό πρόσφυγα με ένα κανονικό αμάξι. Όλοι έχουν Καγιέν και Μερσεντές τζιπάρες. Και πάω εγώ από πίσω με το Γιάννη στο χιλιαράκι. Τι πρόσφυγας είναι αυτός και εγώ είμαι εδώ? Τέλος πάντων. Πέμπτη Ουκρανία. Στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη εννοείται οι Εβραίοι.

0: Δεύτερη Βούλγαρη.
1: Ναι.
0: Αν δεν βλέπετε και εδώ κάτι το προβληματικό, οκ. Okay. Τρίτη Γερμανή, και αυτό αναμενόμενο. Τέταρτη οι Τούρκοι, λόγω σπίτι Κεμάλ κτλ. Διάβασα μάλιστα ότι γύρω από το σπίτι του Κεμάλ έχουν ανοίξει καταστήματα στα οποία τι ζητούν Έλληνες που να μιλάνε τουρκικά. Για να μπορούν να πουλάνε τον καφέ τους, τον κουραμπιέ τους, την πραμάτια τους, το είδη δώρο στους Τούρκους. Mm-hmm. Εκεί φτάσαμε.
1: Ναι.
0: Και πέμπτη, ό,τι έκπληξη, οι Αλβανοί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Με την αγάπη μου.
1: Αύριο τα σπουδαιότερα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί έχει κολλήσει εδώ το αυτόματό μας. Αύριο λοιπόν το ραντεβού μας στις 12 ακριβώς, φίλες και φίλοι.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοςστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη, αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί το λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα πορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο τον κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυχάνουν. Δεν αποτυχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο, όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους ώθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή.

0: αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με τον Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια καινή διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1960. Επαναλαμβάνω, 210-48-1960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Α 88,6.

ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ο συγκεκριμένος άντρας κατά την προσαγωγή του. Φαίνεται να μύριζε αυτή μια οσμή, διαπίστωσαν οι αστυνομικοί. Ενδεχομένως η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να μην ήταν απαραίτητα από κατανάλωση αλκοόλ μόνο, αλλά να υπήρξε και μια προσπάθεια με ενόπνευμα να ξεπληθεί, να καθαρίσει κάποια ίχνη, κάποια σημάδια, και αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο στο κομμάτι της έρευνας το οποίο οδήγησε

0: του αστυνομικού στον 65χρονο. Υπήρξαν πάρα πολλέ αντιφάσει, όπω και να έχει τι περιγραφέ του, γιατί μιλάμε για ένα κενό περίπου 5 και 6 ώρων από τη στιγμή που δολοφονήθηκαν η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονο γιο, μέχρι ο ίδιο να ενημερώσει αρχικά έναν γείτονα και ένα φιλικό του πρόσωπο για την έβρεση, όπω ανέφερε αρχικά.
1: Αυτέ τι 6 ώρε υποστηρίζει ότι δεν ήταν στο σπίτι.
0: Ότι κοιμόταν. Αυτή ήταν
1: δηλαδή,
0: η αναφορά
1: εκεί
0: του.
1: Εκεί έγινε ματοκύλισμα, γιατί με μαχαίρι έχουν σκοτώσει. Ο δράστης έχει σκοτώσει με μαχαίρι και τη μητέρα
0: με
1: και
0: μαχαίρι,
1: το γιο.
0: Με μαχαίρι, όπως επίσης ο γιος είχε δεχθεί και πριν, όχι θανάσιμο όμως, αλλά ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι πριν δεχτεί τα χτυπήματα με το μαχαίρι. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Αλλά
0: και
1: λέει ότι κοιμόταν στο σπίτι.
0: Αυτός ανέφερε ότι εγώ κοιμόμουν, ότι ξύπνησα, κοιμόμουν στον καναπέ, ότι ξύπνησα λίγο μετά τις 7 και μάλιστα ενώ ξύπνησε λίγο μετά τις 7 το πρωί. Η αναφορά είναι ότι πήγε να ξυπνήσει στις 10 την σύζυγό του γιατί είχε ένα ραντεβού με τον γιατρό, όπως ανέφερε, και δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Αρχικά έχει υποπέσει μια σειρά από αντιφάσεις και κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουν μια πολύ ξεκάθαρη εξήγηση. Παρόλα αυτά, αρνείται ο ίδιος επίμονα τις όποιες κατηγορίες. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουμε μια διαφορετική εκδοχή να έχει παρουσιάσει ακόμα και τόσες ώρες μετά το διπλό έγκλημα. Να δούμε βέβαια και ποια θα είναι η εικόνα που θα σχηματίσει και ο εισαγγελέας με αυτά τα στοιχεία που θα του δοθούν.
1: Σωστά.
0: Από τη δικογραφία.
1: Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει για την αστυνομία άλλο πρόσωπο σε όλο αυτό το σκηνικό?
0: Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Δεν έχουμε βέβαια ενημέρωση για το ποια θα μπορούσαν, ας πούμε, να είναι τα κίνητρα. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή, με βάση την εικόνα που έχει.
1: Κάποιος μπορεί να.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπήρχαν και ούτως ή άλλως ίχνη άλλου προσώπου στο συγκεκριμένο χώρο για να ξεκινήσει μια άλλη έρευνα.
1: Άρα, ό,τι έχουν γίνει, έχει ακριβώς γίνει μέσα σε αυτό το σπίτι που ήταν ο Ιταλός και οι δύο δολοφόνοι.
0: Ακριβώς. Και έχουν κληθεί, να πούμε, συγγενικά πρόσωπα, γιατί εμείς χθες βρισκόμασταν στο αστυνομικό τμήμα Αιγαλίας, όπου έχει μεταβεί και κλιμάκιο της ασφάλειας πατρών που αναλαμβάνει αυτή την έρευνα. Είδαμε λοιπόν συγγενείς να φτάνουν για να δώσουν καταθέσεις. Πιο πολύ θα αφορούσαν τη σχέση που έχει ο 65χρονος, γιατί να το τονίσουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολλά χρόνια στη ζωή αυτής της οικογένειας. Δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, όμως έχει παντρευτεί την γυναίκα της συγκεκριμένη. Είναι πολλά χρόνια μαζί. Δεν φαίνεται από κάποιες περιγραφές να υπάρχει κάποια ξεκάθαρη εικόνα.
1: Δεν πήγε, θέλεις να πεις, κάποιος συγγενής να πει ότι ναι, το ξέραμε, τη χτυπούσε, τον έκανε, τον έδειξε?
0: Όπως το μόνο το οποίο ουσιαστικά και εκεί θα επικεντρωθούν οι έρευνες είναι το αν η άφιξη του 26χρονου γιου που ζούσε στη Γερμανία και είχε εκεί την καθημερινότητά του και έφτασε πριν από 2-3-24 ώρα στην περιοχή και στο σπίτι, αν η άφιξή του έφερε
1: με το κίνητρο,
0: έφερε κάποιο καυγά, υπήρχε κάποια διαφορά που τώρα αναθερμάνθηκε, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ του για το τι έχει γίνει εκεί. Βεβαίως λείπει αυτή τη στιγμή για την αστυνομία, γιατί η αστυνομία θεωρεί ότι έχει δέσει την υπόθεση. Λείπει το κίνητρο και η ομολογία του. Βεβαίως πρέπει να σεβαστούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στη θέση του κατηγορούμενου, έτσι, αυτός ο άνθρωπος. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται εκεί. Μας είπε ο Γιώργος ο Πρωτοψάλτης για το αστυνομικό κομμάτι, αλλά η Βιβί εκεί έχει μιλήσει με αρκετό κόσμο, μπορεί να μας δώσει το κλίμα. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς εμείς βρισκόμαστε εδώ στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου. Να σας πω ότι η αστυνομία παρέδεψε τον 65χρονο Ιταλό, όχι μόνο για την παραβίαση του νόμου περί όπλων, αλλά και για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονη συντρόφου, αλλά και του 26χρονου γιού της. Αναμένεται να φτάσει εδώ από στιγμή σε στιγμή. Τώρα να σου πω, εμείς έχουμε έρθει εδώ από το πρωί. Έχουμε πάει και στον Λόγκο Αιγίου. Είναι το χωριό που διαπράχθηκε το έγκλημα. Πήγαμε στο σπίτι εκεί, όπου διαπράχθηκε χθες το έγκλημα. Μιλήσαμε με τη γειτονιά. Όλη η γειτονιά και οι κάτοικοι εκεί στο χωριό, να σου πω ότι είναι πραγματικά σοκαρισμένοι. Δεν πιστεύουν αυτό που έγινε. Κάνουν λόγο για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι. Μας μίλησε μάλιστα και ένας φίλος του 26χρονου. Μας είπε ότι τον είδε το Σάββατο. Ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα. Σπούδαζε στην Γερμανία. Είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες για να δει την μητέρα του από τη Γερμανία. Από ό,τι μας είπε, μας εκμυστηρεύτηκε ο φίλος του. Ετοιμαζόταν να κάνει και κάποια live το καλοκαίρι, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια είχε ξεκινήσει να ασχολείται και με τη μουσική και να παίζει ως DJ σε πολλά γνωστά club της Ελλάδας και είχε κανονίσει περιοδές και για όλο το καλοκαίρι. Ήταν ένα παιδί, όπως καταλαβαίνετε, γεμάτο όνειρα.
1: Άρα, από ό,τι έχουν πει οι γείτονες, ο κόσμος εκεί που γνώριζε και τους τρεις, δεν προκύπτει κάτι που να δημιουργεί υποψία ότι, να, γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε.
2: Όχι, δεν

0: είχαν δώσει κανένα δικαίωμα στο παρελθόν, μας είπαν. Όχι μόνο οι γείτονες, αλλά και όλοι οι κάτοικοι στο χωριό. Πήγαμε και στο καφενείο του χωριού και στα καταστήματα και μας έλεγαν όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι το οποίο δεν είχε δώσει δικαιώματα ποτέ στο παρελθόν. Έτσι μας έλεγαν.
1: Και περιμένουμε εκεί στα δικαστήρια να γίνει ή να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος πια για τη διπλή δολοφονία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται στα δικαστήρια, όπου σε λίγο θα μεταχθεί ο 65χρονος Ιταλός, ανιψιά της 54χρονης του θύματος.
2: Όχι, δεν είχα, ήταν μια χαρά μαζί. Μα ήμασταν στην Κυριακή μαζί, σας λέω. Είχαμε πάει για μπάνιο μαζί.
3: Θέλουμε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να βρεθεί αυτός που τους δολοφόνησε, γιατί είναι μια φρικτή δολοφονία.
1: Αλλά και οι κάτοικοι δίνουν την εικόνα ενός αγαπημένου ζευγαριού. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, άνθρωποι οι οποίοι δεν ζούσαν μες στο σπίτι τους, έτσι, η εικόνα που έδιναν.
4: Εγώ τους ήξερα, την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό, της κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα. Και αυτός πολύ σκοπεδί, πάρα πολύ σκοπεδί. Δεν οχλούσε ποτέ κανέναν. Ήσανε πάντα μαζί και αγαπημένοι, πάρα πολύ αγαπημένοι.
5: Το πατρικό της σπίτι ήταν της ήταν παντρεμένη με ένα παιδί από τη Σκιάθο, αλλά δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν χωρίσει, δεν ξέρω τα οικογενειακά τους σε πολύ. Ερχόμουν πολλές φορές και τους επισκεπτόμουν, αλλά ήταν καλά.
1: Όταν έχουμε νεότερα από το Αίγιο, θα μεταφερθούμε εκεί στη Βιβί Γκίκα να μας πει για την ποινική αντιμετώπιση, μεταχείριση που θα έχει ο 65χρονος κατηγορούμενος. Προς το παρόν, πάμε στα της οικονομίας. Σήμερα ανακοινώθηκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός Μαΐου 2026 στο 5,2. Το 5 σταθερά υπάρχει πλέον σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Θα μπούμε και στα ενδότερα να δούμε τι προκαλεί αυτό το πεντάρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σου Σπύρο.
1: Να αρχίσουμε από πληθωρισμό
6: Ναι, καλά, αυτό είναι η είδηση. Η είδηση της 12 ώρα βγαίνουν τα στοιχεία της Ελστάτ και νομίζω ότι είναι κάτι που καταλαβαίναμε ότι έρχεται, έτσι, ως πρόβλημα. Το 5,4 του προηγούμενου μήνα, πρέπει να πω, αυτό το μήνα είναι 5,2, είχε προέλθει κατά κύριο λόγο από τη μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Σε αιτήσια βάση, η ίδια επίδραση υπάρχει και τώρα. Απλώς παρατηρώ αρκετά περίεργα πράγματα. Δηλαδή, παρατηρώ από μήνα σε μήνα, ενώ έχουν γυρίσει αρνητικά όλες οι τιμές της ενέργειας, από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω, το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, ανεβαίνει σε ένα μήνα όλο αυτό, έτσι. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία, 11%. Ανεβαίνει η εστίαση, 2,4%. Είναι μέσα τα χυφαγεία, τα πάντα. Υπηρεσίες αναψυχής, 2,2%. Αυτά είναι τα τρία τα οποία ανέβηκαν μέσα σε ένα μήνα. Χωρίς να ανεβαίνουν μέσα σε αυτό το μήνα τα τρόφιμα. Από μήνα σε μήνα. Πάμε τώρα σε αιτήσια βάση. Σε αιτήσια βάση εδώ τα πράγματα είναι οι συνήθεις ύποπτοι. Και δεν είναι για μια ακόμη φορά τα καύσιμα. Τα καύσιμα ξέραμε ότι ανεβαίνουν πολύ λόγω του προβλήματος. Έχουμε μεγάλο θέμα με όλα τα νοπά. Μοσχάρι 17,6, αρνί 16,2, ψάρια 12,6, φρούτα λαχανικά, πεντάρι, εξάρι, σταθερά, επιβραδυμένο θα έλεγα, γιατί τους προηγούμενους μήνες είχαμε δει και 8 και 9 και 10%. Λίγο μαζεύτηκε το πράγμα, δεν υπήρχε και δικαιολογία γιατί δεν είχαμε και σοβαρές καταστροφές. Δεν είχαμε κακό κλίμα, δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν είχαμε περίεργες βροχοπτώσεις. Κινήθηκαν τα πράγματα ομαλά. Παρόλα αυτά συνέχισαν κανονικά ανωδικά. Από εκεί και πέρα, για προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με το ράφι του σούπερ μάρκετ. Μαργαρίνη συν 10,6, καφές συν 5,2. Είναι τα δύο προϊόντα με τη μεγαλύτερη αύξηση. Και βέβαια ενίκεια. Ενίκεια συν 7,7% η αύξησή τους σε αιτήσια βάση. Νομίζω ο τέταρτος συνεχόμενος χρόνος που ανεβαίνει με 7, 8, 9, 10% κάτι σε μέσα επίπεδα.
1: Και ξέρεις τι, βεβαίως οι ακροατές το ξέρουν γιατί ακούνε τα ρεπορτάζ σου, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό που λέμε ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός, δεν μειώθηκαν οι τιμές. Δηλαδή όταν από 10% πηγαίνει ένα προϊόν στο 5%, σημαίνει ότι συνεχίζει να αυξάνεται. Απλώς αυξανόταν με ένα αριθμό 10%, τώρα αυξάνεται με ένα αριθμό 5%.
6: Επιβραδύνει, γι' αυτό λέμε επιβραδύνει.
1: Αλλά συνεχίζει να αυξάνεται. Κάποιος δηλαδή, ένα νοικοκυριό που έχει φάει στην πλάτη το 10%, του έρχεται και ένα 5. Δεν είναι ότι θα μειωθεί ένα προϊόν. Θα έρθει νέα επιβάρηση, απλά δεν θα είναι του μεγέθους του 10. Θα είναι του μεγέθους του 5.
6: Ακριβώς.

0: Νομίζω ότι στα καύσιμα παρατηρούνται ακραία ποσοστά, προφανώς, και είναι και λογικό, μεγαλύτερη αύξηση θα λέγαμε σε αιτήσια βάση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 53%. Αλλά θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι αναμενόμενα και σε ένα βαθμό αιτιολογούν το μέγεθος προβλήματος. Ναι. Αυτό που δεν εξηγείται είναι γιατί εμείς έχουμε το 5 μπροστά και σύμφωνα με την Ελστάτ και σύμφωνα με την Eurostat και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι κοντά στο 2-3%.
1: Θέλω να το σχόλιο σου πάνω στην αιτιολόγηση για τις αυξήσεις στο Μοσχάρι. Μιλάει για το Μοσχάρι, είναι ο κύριος Κεσίδης, είναι ο πρόεδρος των καταστηματαρχών κρεοπολών. Μίλησε στο Μέγκα, εξηγεί γιατί έχει αυξηθεί το Μοσχάρι και έχει στραφεί ο κόσμος πια σε χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Όλα αυτά έχουν γίνει εδώ και 5 περίπου χρόνια. Όταν αποφάσισαν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο μεγάλος φταίχτης για την τρύπα του όρτου τους είναι το μεθάνιο που εκπέμπουν τα βοηδοί. Σταματήσανε τις εκτροφές των βοηδών και όλα αυτά φανήκανε. Αυτή τη στιγμή πουλάμε περίπου 50% παραπάνω χοιρινό από ό,τι
3: βλέπουμε εδώ, μπορείς να βρεις από 5 μέχρι 9 ευρώ.
2: Και περίπου 60% κοτόπουλο.
1: 50 πάνω το μοσχάρι, 50% πάνω οι πωλήσεις, 50-60% λέει πάνω το κοτόπουλο και το μοσχάρι έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία που πράγματι έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Ναι, ναι, εντάξει, η εξήγηση είναι προφανής. Επίσης θα έλεγα στο 2-3%.
1: Θέλω να το σχόλιο σου πάνω στην αιτιολόγηση για τις αυξήσεις στο μοσχάρι. Μιλάει για το μοσχάρι, είναι ο κύριος Κεσίδης, είναι ο πρόεδρος των καταστηματαρχών κρεοπολών. Μίλησε στο Μέγκα, εξηγεί γιατί έχει αυξηθεί το μοσχάρι και έχει στραφεί ο κόσμος πια σε χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Όλα αυτά έχουν γίνει εδώ και 5 περίπου χρόνια. Όταν αποφάσισαν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο μεγάλος φταίχτης για την τρύπα του όρτου τους είναι το μεθάνιο που εκπέμπουν τα βοηδοί. Σταματήσανε τις εκτροφές των βοηδών και όλα αυτά φανήκανε. Αυτή τη στιγμή πουλάμε περίπου 50% παραπάνω χοιρινό από ό,τι
3: βλέπουμε εδώ, μπορείς να βρεις από 5 μέχρι 9 ευρώ.
2: Και περίπου 60% κοτόπουλο.
1: 50 πάνω το μοσχάρι, 50% πάνω οι πωλήσεις, 50-60%

0: πράγμα, τι έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Ναι, ναι, εντάξει, η εξήγηση είναι προφανής. Επίσης θα έλεγα να προσθέσουμε ότι η παραγωγή δεν είναι ότι μειώθηκε, είναι ότι η παραγωγή δεν αυξήθηκε τη στιγμή που αυξήθηκε η ζήτηση. Γιατί πολύ απλά παγκοσμίως η ζήτηση για μοσχάρι, όσο ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, και ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, περιοχές του πλανήτη που ήταν χαμηλά και δεν είχαν δυνατότητα να αγοράσουν κρέας, αγοράζουν. Αυτό έχει προκαλέσει αύξηση της ζήτησης με σταθερή προσφορά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επιβαρύνθηκε από τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, αλλά η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που οι μονάδες δεν κλείσανε. Αυτές δεν δημιουργήθηκαν καινούργιες. Στην Ελλάδα, θα έλεγα που ούτως ή άλλως δεν είχαμε, βρεθήκαμε σε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και έχουμε φτάσει οι εισαγωγές μας σε μοσχάρι να φτάνουν περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αυτές είναι οι εισαγωγές που κάνουμε, που πληρώνουμε. Yeah. Στο εμπορικό μεσοζύγιο σκέψου ότι έχουμε ένα τρομερό πλεόνασμα στα φρούτα και στα λαχανικά, 1,5 δις, και το ισοφαρίζει πραγματικά το έλλειμμα το μεγάλο που έχουμε στις εισαγωγές μας χαρίσου κρέατος.
0: Κάτι άλλο που επισήμανα στα στοιχεία του πληθωρισμού είναι το πακέτο διακοπών. Από πέρυσι είναι κοντά στο 6% η αύξηση, 5,9% το πακέτο διακοπών. Ο κύριος Θοδωράτος, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας στην ΕΡΤ.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο Σύνδεσμος, δεν βλέπουμε κάποιες διαφοροποιήσεις να έχουν γίνει σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθούν οι συνδέσεις με τα νησιά, να διατηρηθούν τα εισιτήρια σε προσιτά ή και στα ίδια επίπεδα με τις περσινές τιμές. Δεν μιλάμε για ένα φθηνό ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Πρέπει να βρούμε όμως τους λόγους γιατί είναι πολύ μεγάλο το λειτουργικό κόστος. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 50% του λειτουργικού κόστους. Είναι τα έξοδα μισθοδοσίας, τα έξοδα συντήρησης. Πράγματι το ΦΠΑ, πράγματι πολλά πράγματα.
0: Είναι πολλά πράγματα, λέει, που επιβαραίνουν την πλειοκτήρια εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, λέει, τα εισιτήρια πάνω κάτω στα ίδια. Το 5,9% όταν στην κατηγορία πακέτο διακοπών, φαντάζομαι, Νίκο, είναι ό,τι λέει η λέξη. Δηλαδή, δεν ξέρω, από το ξενοδοχείο μέχρι το εισιτήριο, τι είναι?
1: Είπαμε, το ξενοδοχείο σε ένα μήνα, στο επαναλαμβάνω, συν 11%. Δηλαδή, συν 11 βλέπουμε μόνο σε περιπτώσεις πολέμων. Δηλαδή, μείον 15, μείον 20 είναι οι τιμές των καυσίμων. Ήταν την προηγούμενο μήνα συν 15, συν 20 οι τιμές των καυσίμων λόγω πολέμου. Τι έχει γίνει? Και τα ελληνικά ξενοδοχεία, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί συν 11% σε ένα μήνα, από τον Απρίλιο στο Μάιο, είναι το πακέτο διακοπών, το οποίο περιέγραψες. Και σκέψου ότι ο Απρίλιος ήταν το Πάσχα. Ο Μάιος δεν είναι Πάσχα. Είναι η αρχή της τουριστικής περίοδου. Βάλε μαζί και την εστίαση, τα εστιατόρια που το ζούμε όλοι, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο. Οι αυξήσεις τους, τα ταχυφαγεία. Εξήγησε μου για ποιο λόγο με μέσα επίπεδα σε ένα μόνο μήνα, 2,5% ταχυφαγεία.
0: Το κομμάτι της ενέργειας, κράτησε το, θέλω σε 1,5-2 λεπτά να σου κάνω μία ερώτηση για το κομμάτι της ενέργειας και τους λογαριασμούς που πληρώνουμε. Είναι σημαντικό, νομίζω. Αλλά προηγείται το ρεπορτάζ που μας έδωσες χθες και ήδη είχε πολλές αντιδράσεις από ό,τι είδα και εγώ εδώ και από τηλέφωνα που δέχτηκα για τα υβριδικά.
1: Ναι.
0: Πού είμαστε?
1: Το προαναγγείλαμε χθες ότι η διάταξη βαίνει προς απόσυρση. Κοίτα, γενικώς
0: η διάταξη, για κάποιον που δεν μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει, η διάταξη που ουσιαστικά οδηγούσε στην αύξηση της τιμής του υβριδικού.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα σχετικά αναδρομικά. Υπό ποια έννοια? Ότι πολλοί έχουν παραγγείλει και δεν έχουν ταξινομηθεί τα αυτοκίνητα. Προβλέπει μόνο αναδρομικότητα για τις ταξινομήσεις ως 35. Άρα άφηνε πολύ κόσμο εκτός, σύν τις επιβαρύνσεις που προκαλούσε γενικά τα ακριβά εταιρικά αυτοκίνητα. Αυτό είχε προκαλέσει και πολλή συζήτηση και πολλή κουβέντα και για το τι είδους μέτρα έχουμε και πολιτικές σε σχέση με την προώθηση των καθαρών τεχνολογιών. Αν αποφασίσουμε ότι τα υβριδικά τα κάνουμε πιο ακριβά, είναι βέβαιο ότι θα σπρώξουμε τον κόσμο στα ηλεκτρικά ή κινδυνεύουμε να σπρώξουμε τον κόσμο στα συμβατικά, δηλαδή να κάνουμε ένα πισωγύρισμα? Γιατί το υβριδικό είναι το ενδιάμεσο μεταξύ των δύο.
0: Ναι.
1: Εδώ υπήρχαν πολλές αιτιάσεις και έχω την αίσθηση ότι το ξανασκέφτονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Περιμένουμε νεότερα στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου μετά τη διαβούλευση. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τους ή άλλους που έχουν υποβληθεί στη διαβούλευση. Πρέπει να σου πω ότι είναι περισσότερα από τα μηνύματα που υπάρχουν για τη ρύθμιση των 72 δόσεων ή για τον εξοδικαστικό διακανονισμό. Είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Προφανώς είναι ένας κλάδος ολόκληρος που ενδιαφέρεται για το θέμα, αλλά είναι εντυπωσιακό πραγματικά τι ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη διάταξη του πολυνομοσχεδίου.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για το θέμα της ενέργειας που σχετίζεται με ένα άλλο νομοσχέδιο, τον κώδικα τοπικής...
1: Μία παρένθεση, μικρή.

0: Μην το ξεχάσουμε για την αγορά, γιατί ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος, έκανε συναντήσεις χτες βράδυ με σούπερ μάρκετ και σήμερα με σύνδεσμο βιομηχανιών τροφίμων και τους έθεσε το ζήτημα τέλος του Ιουνίου. Λύγει κανονικά το πλαφόν. Θα λήξει μόνο εάν μου φέρετε λίστα με είδη πρώτης ανάγκης με μειωμένη τιμή. Ήταν η αναφορά, όπως μας τη γνωστοποίησε στους δημοσιογράφους ο υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος. Το κρατάμε αυτό, γιατί θα έχουμε μάχη προς το τέλος του μήνα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο Θοδωρικάκος είπε έτσι: γνωρίζουμε το κλίμα και την απάντηση από την άλλη πλευρά.
0: Η άλλη πλευρά λέει ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι σχεδόν μηδενικός και ήταν και αρνητικός για ένα διάστημα. Είναι προφανές ωστόσο ότι επειδή έχουν πολύ μεγάλη πίεση από το πλαφόν και στον τρόπο λειτουργίας των εταιριών, θα θελήσουν και θα πιέσουν με κάθε τρόπο τα μέλη τους να βρουν τρόπο να φτιαχτεί μια λίστα που θα ικανοποιεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο.
1: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω αφορά και εντάσσεται στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί έχουν βγει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
0: Το διαβάζω. Ναι, το άλλο θέμα, το άλλο νομοσχέδιο.
1: Από τη Χρύσα Λιάγκου το διαβάζω σήμερα, τη συνάδελφό μας, και έχουν ξεσηκωθεί οι προμηθευτές, γιατί λένε δεν μπορούμε πια να βάζουμε τις επιβαρύνσεις των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας να τα βάζουμε στο λογαριασμό ρεύματος. Αυτό λέει έγινε όταν η ΔΕΗ ήταν ο μοναδικός προμηθευτής. Σήμερα λέει δεν μπορεί να συνεχίζεται το ίδιο βιολί. Δηλαδή ό,τι επιβάρυνση θέλουμε να βάλουμε στο νοικοκυριό, τσουπ, το βάζουμε κάτω από το ρεύμα.
0: Που εντωμεταξύ ο λογαριασμός συνεχίζει και έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Έχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, έχει τέλος υπέρ ΑΠΕ, έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τέλος υπέρ ΕΡΤ και διάφορα άλλα. Η αλήθεια είναι ότι το αίτημα αυτό είναι εδώ καιρό. Ήρθε να το υπενθυμίσει ο σύνδεσμος με τη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα αύξησης. Το θέμα που είχαμε αναφέρει.
1: Που είχαμε τα τέλη τοπικής ανάπτυξης που περνάνε τώρα.
0: Που ήταν το τέλος, την αύξηση του τέλους υπέρ Δήμων και την καθιέρωση ενός τέλους υπέρ περιφερειών. Το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση.
1: Οπότε σου λένε και οι προμηθευτές, ετοιμάζονται να βάλουν νέα τέλη που θα είναι και αυξημένα στους λογαριασμούς ρεύματος, με αποτέλεσμα εμείς να το στέλνουμε το λογαριασμό και ο άλλος να νομίζει ότι πληρώνει ρεύμα, γιατί βλέπει ο άλλος την τελική τιμή, ενώ στην ουσία πληρώνει 1.000.
0: Κάτι. Αν δεν το πληρώσει, όποιος δεν πληρώνει το λογαριασμό, η εταιρεία ενέργειας τρέχει.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτή η παρατήρηση. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Το πρόθεσμα είναι 3 δις. 3 δις έλεξε πρόθεσμα. Αυτά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
10: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
9: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
10: ΕΣΧΑ?
9: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
10: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
9: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από

0: 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει πριν από λίγο μία ανάρτηση του Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται στο Ιράν, λέει ότι είναι μόνο λόγια και καθόλου δράση, ότι έχουν κρατήσει πάρα πολύ οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία. Τον αποκαλεί τον Νταΐς της Μέσης Ανατολής. Ο Νταΐς Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, λέει, έχουμε εξοντώσει τις ένοπλες δυνάμεις τους. Και ουσιαστικά είναι πολύ κοντά, όπως μεταδίδει το Fox, είναι πάρα πολύ κοντά στο να διατάξει νέα χτυπήματα στο Ιράν. Τα διαβάζω και εγώ την ώρα που μας τα στέλνει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ανταποκριτής μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Είναι τελευταία εξέλιξη. Φαίνεται ότι αλλάζει εντελώς το κλίμα από εκεί που ήταν ένας Τραμπ ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τώρα έχει ανατραπεί αυτό και πηγαίνουμε σε έναν Τραμπ που λέει ότι είμαι πολύ κοντά στο να διατάξω μια νέα επίθεση. Και μέσα σε αυτό το κλίμα που φαίνεται ότι πάλι να φουντώνει στη Μέση Ανατολή, έχουμε δηλώσεις Ερντογάν που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, αφορούν όμως και τα ελληνοτουρκικά. Είχε καιρό που ο Τούρκος πρόεδρος έτσι είτε κατονόμαζε είτε περιέγραφε Ελλάδα και Κύπρο, το κάνει τώρα σε δηλώσεις του. Και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη.
7: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μιλάμε για κλίμακωση. Mm-hmm. Για όσες χώρες συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Διότι λέει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να πυροδοτηθεί μια φωτιά διχόνοια στην Κύπρο και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες περιβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, εννοεί χώρες, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνοιας του Ισραήλ και έχουν αναλάβει το ρόλο των υπεργολάβων του σιωνισμού. Ισχυρίζονται ότι κυνηγούν κάποιοι...
6: Ναι, Μανώλη. Να, μέχρι να αποκαταστήσουμε έτσι την επικοινωνία, αυτό που θα έλεγε ο Μανώλης είναι ότι αυτές οι χώρες, κατά τον Ερντογάν, κυνηγούν κάποια όνειρά τους στην Ανατολική Μεσόγειο.

0: Και συνεχίζει ο Ερντογάν σε αυτές τις δηλώσεις του, βάζοντας στο στόχαστρο όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ, τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου που συνεργάζονται με το Ισραήλ, μιλώντας για τα συμφέροντα της Τουρκίας έναντι των Τουρκοκυπρίων και όποιον άλλον, Τουρκοκυπρίων όπως αποκαλούν Τούρκοι, και όποιον άλλον τους απειλούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές τις δηλώσεις έχει κάνει ο Ερντογάν, επαναλαμβάνω, σε μια χρονική στιγμή που κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ναι, Μανώλη, έλα, τώρα σε ξανά έχουμε.
1: Μάλιστα, και έλεγα ότι απείλησε τις χώρες αυτές που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Εάν τα δικαιώματα για τις υπόλοιπες της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή. Νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο σε ένα ζήτημα όπως διαβάζει τουλάχιστον η Τουρκία. Κοίταξε, χώρες που συνεργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με το Ισραήλ,
0: Ελλάδα
1: αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Εγώ αυτό γνωρίζω. Τώρα, αν εννοεί κάτι άλλο ο Τούρκος Πρόεδρος, δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να μπω σε άλλες χώρες, αυτές ξέρω. Από εκεί πέρα όμως, το Ισραήλ το θεωρεί πολύ μεγάλη απειλή ο Ερντογάν και λέει ότι η Συρία και ο Λίβανος είναι ανεξάρτητες χώρες μεν, αλλά η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά από το Χατάι, αλλά από το Χαλέπι και τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά, που δείχνει ότι η Τουρκία αυτές τις τελευταίες της θεωρεί, αν όχι δικές της, δικής της επιρροής, και ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο προς το Ισραήλ. Για να δούμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές οι δηλώσεις Ερντογάν μετά από αρκετό καιρό βάζει έτσι στο στόχαστρό του, χωρίς να κατονομάζει βεβαίως Ελλάδα και Κύπρος. Συνήθως αυτή τη δουλειά την αναλάμβαναν οι υπουργοί του άμυνας και των εξωτερικών. Τώρα βγαίνει και ο Ερντογάν και μιλάει για τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Είναι φανερός ο εκνευρισμός Άγκυρας. Τώρα θα πάμε στην επικεφαλής του διεθνούς ρεπορτάζ του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Είναι στο στούντιο μαζί μας.
2: Καλησπέρα.
0: Γιατί, καλώς ήρθες Χρύσα, γιατί βλέπουμε, τι να πω, επεισόδια, νομίζω υποτιμάται με τη λέξη αυτή το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Φωτιές παντού, συγκρούσεις με την αστυνομία, πυρπολήσεις αυτοκινήτων, καταστημάτων, ένας χαμός.
2: Ένα αντιμεταναστευτικό ξέσπασμα άνευ προηγουμένου στο Belfast, για πολλούς θα μπορούσε να είναι μια απόπειρα πογκρόμ εναντίον μεταναστών, γιατί είδαμε να πυρπολούνται σπίτια μεταναστών και να τους βγάζουν έξω οι αρχές με κίνδυνο της ζωής τους. Μάλιστα έχουν τραυματιστεί και αστυνομικοί. Είχε καλέσει ακροδεξιά σε διαδηλώσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα βγήκαν στους δρόμους, πυρπόλησαν οχήματα, είδαμε και λεωφορεία να τυλίγονται στις φλόγες, έσπασαν πόρτες, παράθυρα, όπως είδαμε οικογένειες, μια οικογένεια Αφρικανών που ζούσε στην περιοχή για 20 χρόνια έφυγε από το σπίτι της Άρον όταν έσπασαν τα παράθυρά τους και επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα. Ένας έφηβος από την Ουκρανία επίσης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άμεσα το σπίτι του όταν έσπασαν την πόρτα του και επιχείρησαν να βάλουν φωτιά. Άκρος επικίνδυνη η κατάσταση με θύματα, με πιθανά θύματα αθώους ανθρώπους που κάποιοι προσπάθησαν να διοχετεύσουν όλη αυτή την οργή για ό,τι συνέβη εχθές απέναντι στους μετανάστες.
0: Αυτό να πούμε τι πυροδότησε, μάλλον υπήρχε μια υποβόσκουσα κατάσταση που όμως την πυροδότησε κάτι.
2: Το περιστατικό λοιπόν που πυροδότησε αυτή την αντιμεταναστευτική οργή ήταν η επίθεση ενός Σουδανού γύρω στα 30 έτη σε έναν Σκοτσέζο στη μέση του δρόμου. Υπάρχει και βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαίνεται ο Σουδανός να κάθεται πάνω από το θύμα και εκείνος να αιμορραγεί, να κρατά μαχαίρι. Κάποιοι φωνάζουν ότι απειλεί να του κόψει το λαιμό και μετά παρενέβησαν περαστικοί και τον σταμάτησαν, τον ακινητοποίησαν με ρόπαλο.
0: Οπότε είναι αυτό το περιστατικό, αλλά είναι και το βίντεο, όπως είπες, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε ήταν πολύ πιο δυνατό αυτό που έγινε, που ούτως ή άλλως ήταν.
2: Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα

0: κίνητρα του δράστη. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη μεταξύ τους. Είναι δύο άνθρωποι που διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία. Πριν από λίγο κατονομάστηκε ο δράστης. Πρόκειται για έναν Σουδανό, όπως είπαμε. Το όνομά του είναι Χάντι Αλοντίντ. Του έχουν επαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για κατοχή αιχμηρίου αντικειμένου επίσης, αλλά και για επίθεση σε ένα νοσοκόμο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενημερώθηκαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το θύμα έχει χάσει το ένα του μάτι. Το θύμα βρισκόταν τουλάχιστον μέχρι και χθες σε σοβαρή κατάσταση, με πολλαπλά τραύματα. Γνωρίζουμε από τις αρχές ότι ο δράστης είχε εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2020. Και είχε λάβει, είχε κάνει
1: άσυλο,
0: είχε ζητήσει άσυλο και είχε χορηγηθεί, το είχε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα και δικαίωμα παραμονή στη χώρα έως το 2028. Τώρα, όσον αφορά το θύμα, λένε ότι είναι ένας ήσυχος άνθρωπος, είχε ορισμένα προβλήματα. Μάλιστα, επρόκειτο να μετακινηθεί από τη συγκεκριμένη κατοικία πολύ σύντομα και ήταν κοφός από το ένα αυτή. Τι ακριβώς συνέβη, δεν γνωρίζει κανείς. Όσον αφορά για το ιστορικό που έλεγες, έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες στη Βρετανία από το βίντεο, το άλλο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα με το θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόβακ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από έναν Ινδό και όταν ήρθε η αστυνομία και έλεγε το νεαρό στο 18χρονο ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω, βοηθήστε με. Εκείνοι τον κατηγόρησαν για ρατσιστικό ξέσπασμα, γιατί ο Ινδός είπε ότι μου επιτέθηκε με ρατσιστικά σχόλια και του πέρασε χειροπέδες με αποτέλεσμα το παιδί να πεθάνει στα χέρια των αστυνομικών. Μία υπόθεση που επίσης είχε προκαλέσει στο Southampton επεισόδια. Και τα δύο περιστατικά, φυσικά το τελευταίο ακόμα και αυτή την ώρα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, συζητούν επί του θέματος. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους ο ένας εναντίον του άλλου. Και στη μέση υπάρχει η ακροδεξιά, ξαναλέω, η οποία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τα δύο περιστατικά για δικά της κέρδη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Χρύσα Τσίχλη, αυτά συμβαίνουν στο Belfast. Θα μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι του μεταναστευτικού, γιατί η Ελλάδα δέχεται μια πίεση από τη Λιβύη, από εκεί ξεκινούν τα δουλεμπορικά. Υπάρχει μια πίεση που τη δέχεται η Κρήτη αυτή τη στιγμή και θα πάμε στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Μέρι.
1: Είχαμε μια συνέχεια των αφήξεων, έτσι δεν είναι, τη στιγμή που αναζητείται λύση και για δομές. Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή καλείται και η Περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με το Χάρη. Ναι, την Παρασκευή θα κληθεί η Περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις, γιατί το Υπουργείο και το Υπουργείο Μετανάστευσης πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Πλεύρης μίλησε στην ΕΡΤ και μάλιστα, καταρχάς να αρχίσουμε από την Κρήτη, μιας και είμαστε στο κομμάτι της Κρήτης, που δέχεται πια πολύ μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές.
3: Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε, περίπου το 70% των ροών μεταναστευτικών που υπάρχουν στη χώρα, αυτή τη στιγμή έχουν ως πύλη εισόδου την Κρήτη. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε ότι με τη Λιβύη υπάρχει συνεργασία. Αν όμως μας δημιουργηθεί η πεποίθηση μη ανταπόκρισης, που παίρνουμε τα στοιχεία, βλέπουμε αν υπάρχουν αποτροπές ή όχι, τότε είναι προφανές ότι θα εξετάσουμε τα πάντα. Δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο, αλλά είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι.
1: Έχουμε πάλι το Χάρη. Δεν ξέρω αν άκουσες, Χάρη Λοντάκη, είχαμε τις δηλώσεις του κ. Πλεύρη σήμερα στην ΕΡΤ που λέει ότι η Κρήτη δέχεται όλη την πίεση αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου. Έχουμε ξεπεράσει 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου και τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε συνεχείς αφήξεις που κοντεύουν τις 3.000. Και χθες είχαμε 360 περίπου μετανάστες να φτάνουν κυρίως στο Ηράκλειο και στη Γάβδο. Και σήμερα το πρωί είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 41. Σήμερα είχαμε μια κινητοποίηση στο Ηράκλειο από κατοίκους που δεν θέλουν να δημιουργηθεί προσωρινή δομή φιλοξενία στο χώρο του παλιού ΚΕΟ. Είναι στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, λίγο έξω από την πόλη του Ηρακλείου. Αύριο το πρωί θα υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη του κ. Πλεύρη με τους δημάρχους του Ηρακλείου και τον Περιφερειάρχη για το συγκεκριμένο ζήτημα και την Παρασκευή το πρωί υπάρχει η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασιστεί αν θα δοθεί ο χώρος τελευταίο

0: ή όχι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, για το σκέλος της πίεσης από την Κρήτη. Προσανατολίζεται σε πιο αυστηρά μέτρα να συνεχιστεί η κατάσταση από τη Λιβύη, η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης αποκάλυψε πως είχε συναντήσεις και με τουλάχιστον δύο χώρες της Αφρικής, με αξιωματούχους από δύο χώρες της Αφρικής, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής μεταναστών, παράνομων μεταναστών, που έρχονται στην Ελλάδα, να μεταφέρονται σε αυτές τις μία ή δύο χώρες της Αφρικής. Τι είπε στην ΕΡΤ?
2: Έχω κάνει δύο συναντήσεις με ομολόγους μου που συνδέονται με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει με χώρες της Αφρικής. Αντιστοίχως και οι άλλοι ομολογοί μου, είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Ο σχεδιασμός μας είναι εντός του 26 να κλείσουμε τη συμφωνία με την τρίτη χώρα και το 27 να λειτουργεί το κέντρο.
1: Διαφημίσεις αμέσως τώρα και επιστρέφουμε.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Σύνορα η αγάπη.
4: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν δύο ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
9: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή τη συνεργασία Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσει. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
16: Εισιτήρια more.com.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Τι απόδοση είναι αυτή!
0: extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή.

0: στο παιχνίδι.
1: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Θα περάσουμε στη διεθνή σας ενημέρωση από το Deutsche Welle, αλλά πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση από την αστυνομία. Έκανε μια μεγάλη επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου. Οικισμούς Ρωμά. Ξύλωσε καλώδια μήκους, προσέξτε, ξύλωσε καλώδια μήκους 4 χιλιόμετρων 420 μέτρων, 4 χιλιόμετρα καλώδια που χρησιμοποιούσα για ρευματοκλοπές. 4 χιλιόμετρα. Υπάρχει και μια ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, εν τω μεταξύ αν μπορούν να... Διαπιστώθηκαν και δύο περιπτώσεις υδροκλοπών. 11 συλλήψεις για κάθε είδους αδικήματα, μεταξύ αυτών και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 4 χιλιόμετρα καλώδια ξύλωσαν τα συνεργεία του ΔΔΕ από αυτούς που έκλεβαν ρεύμα. Διεθνές εξελίξεις αμέσως τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Η Κίνα εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα νέα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έκπληξη από τροπιασμό και καταδίκη προκαλούν οι ξενοφοβικές ταραχές στο Μπέλφαστ. Κυβέρνηση, εργοδότες και συνδικάτα ξεκινούν διαβουλεύσεις για εργασιακές, κοινωνικές και φορολογικές αλλαγές. Διαμαρτυρίες σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για τις περικοπές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Κίνα εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι οι διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να μετριαστούν οι εντάσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανικός στρατός έβαλε εναντίον του Ιράν μετά την κατάρρευση ενός ελικοπτέρου του τη νύχτα της Τετάρτης. Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης απείλησε με ακόμη πιο σκληρή απάντηση σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Η Κίνα είναι ένας σημαντικός αγοραστής πετρελαίου από το Ιράν. Και να έρθουμε στη Γερμανία, όπου όπως σήμερα ξεκινούν διαβουλεύσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης, των εργοδοτικών ενώσεων και των συνδικάτων για μια σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν το κοινωνικό, τον εργασιακό και το φορολογικό τομέα. Δεν αναμένονται άμεσα αποφάσεις. Αυτές προβλέπονται να ληφθούν στις αρχές Ιουλίου. Την ίδια ώρα πάντως σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία πολλά ιατρία παραμένουν κλειστά. Επαγγελματικοί σύλλογοι και συνδικάτα καλούν σε διαμαρτυρίες ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον τομέα της υγείας.
2: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
5: Χαίρετε, Σπύρο, χαίρετε. Πώς είμαστε?
2: Εμείς είμαστε καλά. Και ακόμη καλύτερα από αύριο.
5: Που αρχίζει το Μουντιάλ.
2: Που αρχίζει το Μουντιάλ.
5: Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ όμως.
2: Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ, άσε να χαρούμε.
5: Και ενδεχομένως και.
2: Να τρέχουν όλα
5: στη διάρκεια του Μουντιάλ να έχουμε. Γιατί ναι. Υπάρχει απόψε ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚ αυτή τη φορά. Στο 2-1 η σειρά με τη νίκη του Ολυμπιακού προχθές επί του Παναθηναϊκού. Τέταρτο παιχνίδι σε 9 η ώρα στην έδρα των Παρασίνων αυτή τη φορά που δεν θα έχουν τον Ρογκαβόπουλο. Αμφίβολος ο Λούκας και ο Όσμαν θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Ο Ντόρσεϊ και ο Παπα-Νικολάου από την άλλη είναι δύο παίκτες που ήταν απόντες στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει παίξει γενικά στη σειρά των τελικών. Αν μπορέσει να είναι σήμερα, θα κάνει η πρεμιέρα στους τελικούς.
2: Ξέρεις, το είπα Μουντιάλ γιατί προσωπική άποψη καταθέτω. Νομίζω ότι αρχίζει να κάνει πολύ σοβαρή ζημιά σε αυτό το χώρο, το κλίμα που υπάρχει κάθε φορά.
5: Και μάλιστα
2: τώρα με ομάδες που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είναι.
5: Ναι.
2: Αλλά βγαίνει ένα κλίμα σε κάθε
5: υπάρχει
2: αγώνα.
5: Υπάρχει μια πόλωση και μια τοξικότητα δηλαδή, μεγάλη δυστυχώς σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και φυσικά ναι. όταν κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλήματος κορυφώνεται. Ναι. Ωστόσο απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Οπότε
2: έχεις απόλυτο
5: φυσικά
2: δίκιο.
5: Θα
2: έχεις
5: πρέπει φίλιο. Να αναφερθούμε. Αύριο η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Πάνε οι ομάδες σιγά-σιγά. Να θυμίσουμε ότι είναι σε τρεις χώρες. Μεξικό είναι η. Μια διοργανώτρια που δίνει αύριο και τον πρώτο αγώνα ναι. πρεμιέρα με αντίπαλο τη Νότια Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.
2: Άρα μισό λεπτό. Ο πρώτος αγώνας είναι.
5: Πέμπτη, 10 η ώρα το βράδυ, δική μας εδώ πέρα. Ναι. Κανονική νορμάλ, γιατί έχει και μη νορμάλ. Πολλές ώρες. Μεξικό, Νότια Αφρική. Αντίστοιχα, είχε γίνει ένα εναρκτήριος αγώνας το 2010, τότε που η Νότια Αφρική φιλοξενούσε το παγκόσμιο κύπελλο.

0: και είχε παίξει ένα ακτίο αγώνα με το Μεξικό.
1: Έλα, να είσαι με το. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Καλή συνέχεια.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, τεκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
14: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστήμιου.

0: Πανεπιστημίου, που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Η ώρα είναι 3.

0: στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: κορυδεύει.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
3: Απάνω στη 30 φίλια.
2: Ντάνι Καμπίνι.

0: Ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
8: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
9: Είστε έτοιμοι!
10: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί...
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Λύκος. Motorola Λύκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
7: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας.

0: Βάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
2: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λε...
0: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E.

0: Το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Πάλι στηριζόμεκα με.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
7: Δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Καλή δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει.
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
8: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό.
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
8: Black Dog.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε,

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Αφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάκι πάνω.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι.

0: Ταζής. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, you got what I want, Sony. Mithi kala kar ke tu na ja chhad ke.

Το ανεβάζεις τώρα. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ.

0: Θοδωρής επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι.

0: Γίνε τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Εξπρέσμα.

0: Μάρκετ. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW, στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις.
6: Ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Για εμάς η

0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
3: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
6: Χτίζουμε το μέλλον.

0: Εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο

0: Ρόζο ή Τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6.
1: Με τη μέρα στην αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα είμαστε δίπλα σας στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάκι, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνι.
2: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
4: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου!
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα.
2: Ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,4.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της ΑΦΗ Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, ΑΦΗ Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της ΑΦΗ Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της ΑΦΗ Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: damit ich hier ist.
1: Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.